0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λένε τα φράγκα που τα βρήκες, τα βρήκες, τα βρήκες. Με ρωτάν αν έχω σκύλες, αν έχω βίλες, αν κάνω business. Βγήκαμε από τα υπόγεια, υπόγεια, υπόγεια. Τώρα στις Gucci τα σαλόνια, Παρίσι για ψώνια.

0: Flash 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Μπράβο, θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις

Παζάρια σκλάβων η σκυτάλη έχει πάρει σάρκ. Κατάστα δύσκολη, δεν βλέπεις χέρι ούτε σκάλα. Πόσες φορές να συγχωρέσω τα διαλάθη. Είναι στιγμές που δεν το σκέφτομαι και βλάπτει. Ζουνε στο ψέμα τους, το κάνανε ανάγκη. Πολλές φορές έχω γεμίσει το τασάκι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Ανά.

0: σου για να έρθετε μαζί στο Σκορπιό Music Bar.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

στο γάμισε το. Τα κοιτάς από τον εκτό, τα φώτα μου σβηστά, δεν το πάλεψα να ανέβω.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Κάθε φορά πιο πολύ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
11: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια more.com.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
15: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4 και της πρωινής παρέμβασης. Επιστρέψαμε εδώ στα καθιερωμένα. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας μέχρι και τις 9 στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος.

Λείψαμε για 3 ημέρες λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, αλλά δεν έχετε κανένα παράπονο. Ήταν μαζί σας εδώ η αγαπητή Ιωάννα Στεργίου. Σας κράτησε συντροφιά με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Νομίζω ήταν απολαυστική.

Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε τις ειδήσεις των ημερών που είναι αρκετές και σημαντικές. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα ρίχνοντας μία ματιά στον καιρό. Φαίνεται τελικά ότι εμάς δεν μας αγγίζει εδώ πέρα ο καιρός. Αυτό συζητούσαμε και πριν με τον Χρήστο τον Άκο. Χθες ήταν αρκετά δροσερή η νύχτα και η μέρα αναμένεται να είναι ίδια, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς, ενώ το βράδυ φαίνεται να πέφτει μέχρι και τους 25-26 στην Θεσσαλονίκη. Τελικά εμείς φαίνεται να έχουμε γλιτώσει μέχρι τώρα το κύμα καύσωνα, το οποίο επηρέασε πάρα πολύ, είχαμε και νεκρούς την δυτική και λίγο την κεντρική Ευρώπη. Είδαμε εκεί εικόνες που άνθρωποι υπέφεραν από το συγκεκριμένο το κύμα καύσωνα. Για εμάς, δόξα τω Θεώ, δεν υπήρξε κάτι τέτοιο και δεν αναμένεται να υπάρξει και τις επόμενες ημέρες, από όσο βλέπουμε στην πρόγνωση της ΕΜΗ.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να ξεκινήσουμε με το πρωτοσέλιδο των νέων. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν μία από τους στόχους των τρομοκρατών. Καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν, λέει ο Μητσοτάκης. Τι ερευνά η ελληνική αστυνομία. Το οπτικό υλικό και άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες που οδηγούν στους ενόχους.

Ένθετο, υγεία, τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας, οι προειδοποίησεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Και πολιτικό παρασκήνιο, με ένα app θα συνεννοούνται οι βουλευτές. Μάλιστα, το είδαμε και αυτό. Το κατηγορό του Πασόκ για το Ταμείο Ανάκαμψης, καταπέλτης ο εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε άλλη είδηση, επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας. Η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Εδώ να θυμίσουμε να ενημερώσουμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι στις συντάξεις χειρίας, τις οποίες λαμβάνουν μερικοί, υπάρχει πρόβλεψη για κράτηση, γίνονται κρατήσεις λοιπόν υπεργίας από σύνταξη χειρίας, δηλαδή για τον αποθανόν κρατούν ένα ποσοστό, νομίζω 4% αν δεν κάνω λάθος, υπεργίας. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα.

Πάμε να δούμε το πρώτο σέλιδο της απογευματινής. Ήθελα νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, βάγια μετά το άναδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, θα σας βρούμε. Σε άλλες ειδήσεις, αγωνία για την διπλανή πολυκατοικία, η οποία εκενώθηκε. Αναφέρεται στο περιστατικό που συνέβη στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Κάτω από τα συντρίμμια του τετραόροφου οικίματος, οι ειδικοί αναζητούν τα αίτια της κατάρρευσης. Μάλιστα. Κάτι που έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε σχετικά με τον, με τον καιρό, η υπηρεσία Κοπέρνικος, ιστορικό ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών το Ιούνιο. Σως εκπέμπουν οι θάλασσες του πλανήτη εξαιτίας του Ελνίνιο. Πλήττεται ιδιαίτερα η Μεσόγειος. Βέβαια, όπως είπαμε, εμείς εδώ είμαστε μάλλον τυχεροί, μάλλον ο Θεός μας έχει λυπηθεί και δεν έχουμε κάποιο ακραίο φαινόμενο μέχρι τώρα.

Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Συνεντεύξη προσωπικότητας, προανήγγειλε ο Υπουργός Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Μάλιστα. Σε άλλη είδηση, σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις, εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού. Ενδιαφέρον, Θεσσαλονίκη τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, οργή στην κυβέρνηση, καταδίκη από την αντιπολίτευση. Κάτω Πετράλωνα, που είναι στεγαστική συνδρομή στους πληγέντες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το ερώτημα που τίθεται, γιατί διαβάζουμε σε άλλα site ότι η πρώτη ενίσχυση, αποζημίωση να το πούμε, για τους κατοίκους της πολυκατοικίας των Πετραλώνων, η οποία κατέρευσε, το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν του Δήμου Αθηναίων, διαβάζουμε στο Reader.gr, ότι ενέκρινε χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων του κτηρίου που κατέρευσε. Ναι, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει μια οικογένεια με 3.000 και ποια θα είναι η εξέλιξη και πώς ακριβώς θα βρουν πάλι ένα σπίτι για να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι.

Περνάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθα αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού, πως πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Βαριά σκιά στην πολιτική διαδρομή της Μαρίας Καριστιανού ρίχνει η εμπλοκή της σε αγορά κινήτων που προέρχονται από κατασχέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστοτόπου Ζούγκλα GR, εταιρεία στην οποία Καριστιανού ήταν μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος, αγόρασε από πέρυσι ένα κίνητο στην οδό Ιουλιανού. Μάλιστα. Αναφορά και στην τραγωδία με τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορας. Νέστορα, αδιανόητη τραγωδία, λοιπόν, γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους, γράφει η Κόντρα, Μητσοτάξης καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό. Σε άλλη είδηση, Κόντρα σε όλα απέτυχαν παταγωδώς. Το μεταναστευτικό είναι ένα από τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και δεν αντιμετωπίζεται με κραυγές. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς να σταματήσει τις μεταναστευτικές ροές που φτάνουν στην Κρήτη μέσω Λιβύης. Όλα λίστα το Στάνος Πλεύρης, το μόνο που κάνει είναι να βγάζει διαγγέλματα στα κανάλια και στη συνέχεια να κάνει τον τροχονόμο στα σαπιοκάρβα των λαθρεμπόρων. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη από τη δραματική αύξηση των μεταναστών είναι εκρηκτική. Οι κάτοικοι και επιχειρηματίες είναι ανάστατοι, αλλά ο Πλεύρης συνεχίζει να κοροϊδεύει και να προκαλεί την κοινωνία. Εδώ να πούμε ότι αυτή η είδηση προφανώς εσκεμμένα έχει περάσει στα ψηλά ή τέλος πάντων φροντίζουν να μην την αναμεταδίδουν. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, όπως γράφει εδώ και η Κόντρα, και αυτό δεν συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Κρήτη με τις μεταναστευτικές ροές. Και τώρα που ο καιρός έχει καλυτερεύσει, τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη είδηση ενδιαφέρουσα. Πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα στον ΩΣΑ παρά τη μείωσή της. Το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ανεργία στο σύνολο των χωρών μελών του ΩΣΑ παρά τη μείωσή του κατέγραψε η Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, καθώς διαμορφώθηκε στο 9,5%, πίσω μόνο από τη Φιλανδία με 10,7% και την Ισπανία με 10,3%. Όσον αφορά στην ανεργία των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών, η Ελλάδα είχε 18,4% και κατατάχθηκε στην 11η θέση της σχετικής λίστας. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ένας τρόπος πολύ εύκολος να μειώσει την ανεργία είναι να διώξει όλους τους ανθρώπους που είναι σε παραγωγική ηλικία που δουλεύουν να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων, όπου ένα τεράστιο νούμερο, κοντά στις 750.000 λένε κάποιοι, άλλοι το ανεβάζουν και στο 1 εκατομμύριο, φύγανε στο εξωτερικό για να αναζητήσουν την τύχη τους. Ακολούθησαν φαίνεται τη συμβουλή του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έλεγε, παρότρινε μάλλον νέους, ότι αν είστε παιδιά άνεργοι να φύγετε στο εξωτερικό. Να φύγουν λοιπόν στο εξωτερικό, να βρουν την τύχη τους, να μειώσουμε και εμείς το ποσοστό της ανεργίας, έτσι, όταν λέμε όταν παίζουμε με τα νούμερα και να φέρουμε τα νούμερα χωρίς να κρύβουμε μάλλον την αλήθεια και χωρίς να λέμε την αλήθεια και την πραγματικότητα, παρουσιάζουμε μια κύβδηλη, μια ψεύτικη εικόνα, η οποία απέχει παρασάγκας από αυτό που πραγματικά συμβαίνει και ισχύει. Έτσι λοιπόν και με την ανεργία, όποιος γνωρίζει, όποιος κινείται έξω στην αγορά, γνωρίζει το τι ισχύει και το τι όχι. Ξαφνικά δεν έπεσε η ανεργία γιατί έχουν αρχίσει να ανοίγουν δουλειές και εταιρείες από εδώ και από εκεί. Το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Η ανάπτυξη είναι μόνο στα λόγια. Η ανάπτυξη είναι επειδή έχουν ανέβει πάρα πολύ τα έσοδα του δημοσίου. Θυμίζουμε από τα 52 τόσα δις εισπράξεις σε φόρους που είχε το κράτος το 2019 έχουμε φτάσει στα 72-73 δις και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο αυτό το ποσοστό. Λοιπόν, αυτή η ανάπτυξη επειδή αυξήθηκαν τα έσοδα δεν μεταφράζεται σε αύξηση παραγωγής, σε αύξηση εταιριών, νεόδμητων θα λέγαμε, οι οποίες ας πούμε θα δίνουν δουλειά σε ανθρώπους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Σε άλλη είδηση, στην Κόντρα, σκάνδαλο ΠΚΠ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζητά ο εισαγγελέας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχει μια φωτογραφία εδώ του κύριου Τσίπρα και γράφει Ελλάς, όχι Ελλάδα, ούτε ελληνική αστυνομία, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, κατά κυβέρνησης απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψη και ελέγχων. Τώρα τι να σχολιάσουμε για τον κύριο Τσίπρα, να μην τα λέμε πάλι, ήρθε να μας ξανασώσει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πρόδωσε την Μακεδονία, πρόδωσε την ιστορία της Ελλάδος με τη Συμφωνία των Πρεσπών, πρόδωσε τον κόσμο ο οποίος ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα και το έκανε ναι, πρόδωσε τους Έλληνες ψηφίζοντας μνημόνια, όχι μόνο αυτός, όπως και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και έρχονται λοιπόν, γιατί βασίζονται στην ασθενή μας, στην ασθενική μας μνήμη, θεωρούν λοιπόν ότι ξεχάσαμε και έρχονται να μας ξανασώσουν. Αυτά.

Πάμε να δούμε λίγο την εφημερίδα Δημοκρατία, το πρωτοσέλιδό της. Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη, φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Παρά τη σκληρή ρητορική περί αυστηρής διαχείρισης, απόλυτου ελέγχου και θωράκισης των συνόρων, η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Το πρώτο τρίμηνο λοιπόν του 2026 εκδόθηκαν μόλις 4.000 εντολές αποχώρησης, με τις πραγματικές επιστροφές να περιορίζονται στις 1.300, την ώρα που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι επαναπροωθήσεις προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 8,1%. Και εδώ να σημειώσω ότι όταν μιλάμε για πρώτο τρίμηνο, για τρεις μήνες και 4.000 μόλις εντολές αποχώρησης, όπως λέει η Δημοκρατία, αυτοί που έρχονται κάθε μέρα, διαβάζοντας όσοι τέλος πάντων μπορούν να βρουν τις ειδήσεις, μπορεί να είναι 200, 300, 400. Κάντε λοιπόν έναν υπολογισμό πόσοι έχουν έρθει μέσα σε 90 μέρες, το πρώτο τρίμηνο λοιπόν του 26, και πόσοι έχουν επιστραφεί πραγματικά. Για να καταλάβετε πόσο γεμίζει η Ελλάδα κάθε μέρα από λαθρομετανάστες. Και βέβαια υπάρχει και η είδηση για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη χθες, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 75 ετών, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει, να είναι αναπαυμένη η ψυχή του, να ευχηθούμε. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου και όπως λέει και ένας φίλος μου, με ακρίβεια όλοι θα δουλευτούμε αργά ή γρήγορα στο θάνατο, οπότε καλό είναι να φροντίζουμε όσο είμαστε στην ζωή να είμαστε αυτοί που πρέπει. Σε άλλες ειδήσεις, ναι, έκθεση καμπανάκια για ταμείο ανάκαψης, στεγαστική κρίση και πληθωρισμό από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Ενδιαφέρον. Σε άλλη είδηση, αυτή που αναφέραμε και πριν, σκάνδαλο ΠΚΠ, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Έχει λοιπόν μεγάλη ουρά αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μία από αυτή, ένα από αυτό τέλος πάντων, θα το διαβάσω εδώ από δελτίο τύπου της Νίκης, το οποίο τηλεφορείται και Μαϊμού γεννήσεις μοσχαριών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβάζω λοιπόν, τελικά το πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται αμύωτο και οι γαλάζιες ακρίδες καταβροχθίζουν ό,τι έχει απομείνει όρθιο από τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Ένα νέο ΟΠΕΚΕΠΕ με πρωταγωνιστές στη θέση των προβάτων, τα μοσχάρια, φαίνεται πως ανακάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, η Λάουρα Κουβέση εκκινεί έρευνα για νέο πάρτι επιδοτήσεων στον πρωτογενή τομέα, που αυτή τη φορά επεκτάθηκε από την εγωπροβατοτροφία και στα βοηδή. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία των επιδοτήσεων για τη συνδεδεμένη ενίσχυση βόηου κρέατος, ακούστε λοιπόν, το 2024 επιδοτήθηκαν 261.490 γένες μοσχαριών, ενώ καταγράφηκαν 70.000 φαγές ζώων την ίδια χρονιά. Κρατήστε λοιπόν αυτά τα νούμερα. Ενώ λοιπόν θα έπρεπε στον εχώριο πληθυσμό να υπάρχει θετικό πρόσημο 191.490 ζώων για το 2025, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν πως από τα 595.000 βοηδοί το 2024, ο αριθμός κατρακύλησε στα 519.167 το 2025. Κατέγραψε λοιπόν μείωση καθαρή κατά 75.000 ζώα. Τα νούμερα λοιπόν δεν βγαίνουνε. Είπαμε 261.000 υποτίθεται γεννήσεις μοσχαριών και 70.000 φαγές. Θα έπρεπε λοιπόν να αυξηθούν κατά 190.000 τα ζώα. Εν τούτης ξαναλέμε, τα καταγεγραμμένα βοηθή για το 2024 ήταν 595.000 και το 2025 είχαμε μείωση 519.000. Πετάξανε λοιπόν τα υπόλοιπα, εξαφανιστήκανε. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα, πώς γίνονται να επιδοτούνται εκατοντάδες χιλιάδες γένες και τελικά να εξαφανίζονται πάνω από 260.000 ζώα. Τα μαθηματικά δεν βγαίνουν όμως
τα εικονικά τιμολόγια σφαγής, πολύ σωστά, οι παράνομες ελληνοποίησεις εισαγόμενων μοσχαριών, πολύ σωστά, και οι ενισχύσεις στα πρότυπα του ΠΚΠ. Αν η Ελλάδα είχε τις γένες που δηλώνονταν και πληρώνονταν, σήμερα θα έπρεπε να ήταν στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης στην παραγωγή κόκκινου κρέατος του μοσχαρίσιου. Ανταυτού, η παραγωγή παραμένει δραματικά λιματική, καλύπτοντας μόλις το 15-20% των εγχώριων αναγκών, με τους καταναλωτές να πληρώνουν χρυσάφι το εισαγόμενο κρέας. Είναι και η περιμένη τις οφειλόμενες απαντήσεις από τους αρμοδίους κατά πόσο ευσταθεί το δημοσίευμα, αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει επεκτείνει την έρευνα και στις επιδοτήσεις βοηδών στον αμαρτωλό ΠΚΠ και αν έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές αρχές για το ζήτημα. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Τώρα, ή κάποιος κάνει, γράφει λάθος, έχει καταγράψει λάθος τα νούμερα, ή εδώ υπάρχει μια τεράστια κομπίνα. Όπως γράφει εδώ και το δελτίο τύπου, με ελληνοποιήσεις, έτσι, δεν γίνεται να εξαφανίζονται 260.000 ζώα. Μένει λοιπόν να δούμε την εξέλιξη και αυτής της ιστορίας. Φαίνεται και νέο σκάνδαλο να προκύπτει. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτή την ιστορία.

Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στην εφημερίδα Εστία, στο πρωτοσέλιδό της λοιπόν. Εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Τασούλας. Ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι σοϊ δίλημα καινούριο είναι αυτό, ασφάλεια ή αναρχία. Αρέσουν τα διλήμματα στον κύριο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να αντικρίζουμε αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας και να πράξουμε αναλόγως όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης. Σε μια ενδιαφέρουσα είδηση έχει μια φωτογραφία της κυρίας Κάγια Κάλλας, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία μας γράφει η εφημεριδιαστία, τουλάχιστον προκλητική μπορεί να χαρακτηριστεί η ως τώρα παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ανώτατο επίπεδο στην Τουρκία εν ώψη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα. Θυμίζουμε ότι ξεκινάει 7 του μήνα η σύνοδος κορυφής. Πήγε λοιπόν εκεί πέρα η κυρία Κάγια Κάλλας στην Τουρκία να προετοιμάσει το έδαφος και να μας πει τι καλή που είναι η Τουρκία και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε κλπ. Και να θυμίσουμε εδώ κάποιους οι οποίοι μιλούσαν για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη της Τουρκίας, πριν λοιπόν ακόμα προλάβει να στεγνώσει το μελάνι, πριν από 15 μέρες περίπου αυτής της έκθεσης, που κάποιοι βέβαια το επισήμαναν, όπως οι άνθρωποι της Νίκης, ότι δεν γίνεται να υπογράψεις αυτή την έκθεση, η οποία γράφει, μας τα έλεγε εδώ ο κύριος Μελετιάδης, ότι η Τουρκία είναι ένα σημαίνον πολύ σοβαρός εταίρος και πρέπει να συνεργαστούμε περαιτέρω σε θέματα άμυνας κλπ. Άφηνε όχι παραθυράκια, παραθυράρες, ώστε η Τουρκία να πάρει τα χρήματα, απλώς να έχει μόνο δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία θέλουν την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το αναλογιστούν αυτό οι ψηφοφόροι αυτών των κομμάτων. Τι θέλουν, γιατί θα προσφέρει κάτι σε εμάς, θα προσφέρει κάτι στην Ελλάδα το να ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παγωμένες βέβαια είναι οι ενταξιακές διαδικασίες από το 2018, αλλά πρέπει να δούμε το μέλλον και κατά πόσο μας συμφέρει μας. Και βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτά που μας έλεγε και ο κύριος Μελετιάδης, το βλέπουμε λοιπόν να γίνεται, να εφαρμόζεται από την Κάγια Κάλλας με την επίσκεψή της στην Άγκυρα. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα πούμε και αύριο με τον κύριο Ιτζέ αυτά, να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά περί Τουρκίας.

0: Και πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να θυμίσω και την, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε, και την είδηση που είχαμε λόγω της φωτιάς ενός 12χρονου παιδιού στη Λυτή. Αναπαυμένη να είναι η ψυχή του. Πραγματικά για τέτοια γεγονότα δεν μπορείς να πεις τίποτα. Αυτά. Να περάσουμε λοιπόν σε διαφημίσεις για να υποδεχτούμε τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Δημήτρη Καμπισιούλη, υπεύθυνος για το δημογραφικό του Λαϊκού Πατριωτικού Κινήματος της Νίκης, να μιλήσουμε για το δημογραφικό.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Plus 99,4.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επανελήθαμε μετά το διάλειμμα εδώ στον Flash 99 και 4 και στην πρωινή παρέμβαση. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, ηχοληψία Χρήστος Νάκος. Και θα καλωσορίσουμε, θα καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καμπισιούλη, το Συμβούλιο του Δημογραφικού για τον, του Προέδρου της Νίκης, πολύτεκνος ο ίδιος, τα έχουμε ξαναπεί. Κύριε Καμπισιούλη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλημέρα σας κύριε Καραβίδα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου καλό καλοκαίρι σε όλους τώρα που αρχίζουν και οι διακοπές.
0: Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε κύριε Καμπισιούλη. Τα λέγαμε βέβαια στην αρχή, προς το παρόν εμείς δεν έχουμε νιώσει αυτό που νιώσανε στην Δυτική Ευρώπη από το κύμα καύσωνα. Ο καλός Θεός μας λυπήθηκε φαίνεται. Έχουμε όμως άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, πολλά και σοβαρά, με το κυριότερο σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους της Νίκης να είναι το δημογραφικό. Και εσείς έχετε γράψει και βιβλίο για το συγκεκριμένο το πρόβλημα. Θα θέλαμε λοιπόν να κάνουμε μία εισαγωγή στο θέμα για όσους δεν σας έχουν ξανακούσει να μιλάτε για το δημογραφικό και να αναφέρουμε τέλος πάντων για ποιο λόγο θεωρείτε ότι το δημογραφικό είναι στην κορυφή του προγράμματός σας, θα έλεγα, ως κίνημα της Νίκης και πώς επηρεάζει, θα πάμε να τα δούμε αναλυτικά, να μιλήσουμε και για τα νούμερα, για τους δείκτες, τα οποία τα γνωρίζετε καλύτερα ίσως από κάθε άλλον. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.
1: Μάλιστα. Να κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Είμαι σύμβουλος του Προέδρου της Νίκης για το Δημογραφικό. Είμαι απόστρατος εξωματικός. Αποστρατεύτηκα πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Έχω 8 παιδιά. Έχω γράψει 2 βιβλία για το Δημογραφικό. Το δεύτερο βιβλίο «Ελλάδα, αυτολικόφωση της ιστορίας» εκδόθηκε πριν από 1 χρόνο και σε λίγες εβδομάδες εκδοθεί και η δεύτερη έκδοση που έχω όλη μου την εμπειρία του τελευταίου χρόνου που ως απόστρατος ασχολούμαι κιόλας περισσότερο. Τώρα για την Νίκη.

0: ως κράτος. Υπάρχουν ιστοσελίδες που υπολογίζουν live τον πληθυσμό, χάνουμε περίπου 300 άτομα την ημέρα. Ο δείκτης γονιμότητας είναι τα παιδιά που γερνάει κάθε γυναίκα που είναι περίπου 1,2. Αυτό σημαίνει ότι σε μία και δύο γενιές οι απόγονοι υποδιπλασιάζονται και υποτριπλασιάζονται. Ο δείκτης γύρασης που είναι η ηλικιωμένη προς τους νέους είναι περίπου 2:1, δηλαδή οι ηλικιωμένοι άνω των 65 είναι διπλάσια από τα παιδιά που είναι νόσος 14 ετών. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι η διάμεση ηλικία, η οποία είναι η ηλικία που έχει ο μέσος άνθρωπος στην Ελλάδα, που η μισή από κάτω του είναι πιο μικρή από αυτόν και η μισή από πάνω του είναι πιο μεγάλη από αυτόν. Αυτή η διάμεση ηλικία, να φανταστείτε ότι το 1950 ήταν τα 25 έτη, σήμερα έχει ξεπεράσει τα 44 έτη.
1: Δεν μιλάμε λοιπόν ότι απλώς μειώνεται ο πληθυσμός, αλλά μιλάμε ότι γυράσκει κιόλας ο πληθυσμός, που αυτό σημαίνει έχει πάρα πολλές συνέπειες και στις γεννήσεις. Δηλαδή, όταν η διάμεση ηλικία μας λέτε ότι έχει ανέβει τόσο πολύ, αυτό έχει επακόλουθο και στις γεννήσεις. Το τι μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή και πώς θα μπορούσε να ανακάμψει, αν θα μπορούσε να ανακάμψει και με ποιο τρόπο.
0: Μάλιστα, κοιτάξτε, για να το καταλάβουν πολύ καλά οι ακροατές, θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όλοι στην περιοχή που ζουν έχουν γύρω-γύρω χωριά, ορεινά χωριά ή και παιδινά χωριά. Ένα χωριό που πριν από 60-70 χρόνια είχε 600 κατοίκους και σήμερα έχει 100 κατοίκους. Η αναλογία δεν είναι 1:6, είναι 1:6 στους αριθμούς, αλλά στην ποιότητα δεν είναι. Διότι αυτοί οι 100 κάτοικοι που είναι τώρα είναι όλοι υπέργυροι και δεν αναπαράγονται. Άρα λοιπόν στη δημογραφία δεν παίζουν ρόλο μόνο οι αριθμοί, παίζει ρόλο και η ηλικία, όπως σωστά είπατε. Δηλαδή ένα υπέργυρο χωριό πλέον περιμένει με τον χρόνο πότε θα αποβιώσουν φυσιολογικά όλοι οι κάτοικοι. Έτσι θα καταντήσει και η Ελλάδα μετά από λίγα χρόνια. Μάλλον έτσι καταντάει πάρα πολύ γρήγορα και σε μερικές δέκα.
1: Πολύ εύστοχο το παράδειγμα σας, κύριε Καμπισιούλη. Νομίζω μπορεί κάποιος να σχημάτισε την εικόνα. Όπως είπατε, γνωρίζουμε πάρα πολλά χωριά, τέλος πάντων, με αυτή την κατάσταση που περιγράφετε. Και είναι μαθηματικός βέβαια ότι αυτά θα εξαφανιστούν. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι θα κάνουν, οι γέροι θα κάνουν παιδιά, ας πούμε, αν δεν πάει εκεί νεαρός πληθυσμός.
0: Ναι, ναι. Μα είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Όσο ο πληθυσμός μεγαλώνει στην ηλικία, τόσο αυτοί οι οποίοι είναι σε αναπαραγωγική ηλικία είναι μικρότεροι και δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και ο αφανισμός θα είναι από κάποια στιγμή με γεωμετρική πρόοδο. Εγώ αυτό φοβάμαι, κύριε Καραβίδο, ότι γίνεται σιγά σιγά στην Ελλάδα. Έχουμε μπει σε αυτό που λέμε στη δημογραφία, στην παγίδα χαμηλής γονιμότητας, δηλαδή οι γυναίκες γεννάνε πολύ λίγο και πλέον οι γεννήσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Είναι οι μισές από τους θανάτους. Οι θάνατοι, να ξέρουν οι ακροατές, ότι δεν παίζουν κανένα ρόλο στη δημογραφία, κανέναν, γιατί όσοι άνθρωποι θα γεννηθούν φυσιολογικά θα πεθάνουν. Άρα λοιπόν το ότι έχουμε πολλούς ανθρώπους, πολλούς συνταξιούχους που βλέπουμε στον δρόμο, θα σας δώσω ένα γλαφυρό παράδειγμα, βλέπει κάποιος στον δρόμο, βλέπει στα καφενεία, βλέπει στα χωριά πολλούς συνταξιούχους και λέει «Α, έχουμε γεροντοκρατία, έχουμε γέρος, έχουμε ηλικιωμένους». Δεν συμβαίνει αυτό με τίποτα. Αυτό το καταλαβαίνουν γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς γεννήθηκαν κάποια στιγμή και θα γερνούσαν. Απλώς δεν υπάρχουν παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, άμα θέλετε να κάνουμε ένα σχόλιο για τη γεννήση του 2025, που είναι ένα καινούριο στοιχείο. Πριν από καμιά εβδομάδα περίπου ανακοινώθηκαν τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ. Μιλάμε για 65.594 γεννήσεις. Έχουμε μία μείωση σε σχέση με το 2024, 4,2%. Το 2024 είχαμε 68.500 και όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας πλην της Κρήτης έχουν μείωση. Αυτό που θέλω να γνωρίζουν οι ακροατές είναι ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε μια απότομη πτώση των γεννήσεων που δεν ξανασυνέβηκε στο παρελθόν. Κλείνει μια περίοδου της δεκαετίας του 80, όμως εκεί πέρα οι γεννήσεις ήταν πολλές, ήταν περίπου 150.000. έπεσαν στις 100, τώρα το 2021 είχαμε 85.

0: 5.000 γεννήσεις, πέσαμε απότομα στις 65. Είναι εκπληκτικά μεγάλη η μείωση και εγώ προσωπικά αγχώνομαι πάρα πολύ.
1: Να σας διακόψω λίγο κύριε Καμπισιούλη, δεν ξέρω αν έχετε στατιστικό που να λέει αν αυτές οι γεννήσεις στις οποίες αναφερθήκατε, οι οποίες βαίνουν μειούμενες και συνεχώς μειώνονται όπως μας είπατε, αν αφορούν γεννήσεις γηγενών, Ελλήνων, ή αν συμπεριλαμβάνονται και γεννήσεις από ξένα ζευγάρια. Δεν ξέρω αν το στατιστικό το καταγράφει αυτό.
0: Ναι. Είναι ξεκαθαρισμένα αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα οι γεννήσεις που μετρώνται είναι με ελληνική ηθαγένεια και χωρίς ελληνική ηθαγένεια. Από τις 65.500 που είχαμε, οι 58.500 περίπου ήταν με ελληνική ηθαγένεια και εκεί σταματάει η μέτρηση.
1: Άρα ακόμα χειρότερα είναι τα... Η εικόνα είναι ακόμα χειρότερη.
0: Η εικόνα είναι και ακόμα χειρότερη, αλλά εκεί δεν υπάρχει μέτρηση. Το ελληνικό γένος, γιατί οι ελληνικοί ηθαγένεια έχουν πάρα πολύ κύριε Καναπίδα.
1: Έχουμε και αυτό το στατιστικό, υπάρχει και αυτό?
0: Όχι, αυτό το στατιστικό δεν υπάρχει. Αυτό μπορεί να εξαρτεί μόνο περίπου από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ελληνική ηθαγένεια στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Που είναι περίπου 700.000 άτομα τα οποία δεν είναι όμως Έλληνες στο γένος. Υπολογίζεται, μπορεί να υπολογιστεί και με βάση τη διάμεση ηλικία των ανθρώπων αυτών και με βάση ότι κάνουν λίγα παραπάνω παιδιά, ας πούμε, χωρίς να το θεωρήσουμε επιστημονικό δεδομένο, ότι οι γεννήσεις Ελλήνων είναι λιγότερες από 50.000 σε κάθε περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, τώρα ας μείνουμε στις 65.000 όμως, είναι περίπου οι μισές από το 2008 που ήταν μια καλή περίοδος, 118.000 είχαμε τότε. Γιατί λέω 2008, γιατί οι μαθητές πρόδωσαν φέτος πανελλήνιες εξετάσεις. Άρα λοιπόν το 2043, όταν το 2025 γεννήθηκαν τα παιδιά, θα δίνουν εξετάσεις περίπου τα μισά άτομα από ό,τι πήρασαν φέτος. Επίσης τότε οι στρατιώτες οι οποίοι θα στρατεύονται θα είναι μισοί από ό,τι στρατεύονται τώρα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και επίσης θέλω να κάνω κατανοητό ότι οι γεννήσεις δημιουργούν τελεσμένα στη δημογραφία. Δηλαδή αυτά δεν αλλάζουν μετά. Άρα λοιπόν και με ένα μαγικό τρόπο να σας πω, να ερχόταν μια κυβέρνηση μετά από 20-30 χρόνια και να αύξανε το δίκτυο γονιμότητας στο 2,5 που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στον πολιτισμένο κόσμο υπάρχει μόνο στο Ισραήλ, που είναι περίπου 2,8 τώρα. Ακόμα και με αυτό το μαγικό τρόπο, εφόσον γεννήθηκαν 65.000 άτομα, δηλαδή οι γυναίκες είναι 32.000, επί 2,5 αυτό θα πάει γύρω στις 80.000, δηλαδή θα είμαστε πάλι σε περίοδος πολύ πολύ χαμηλών γεννήσεων. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε τώρα, οι χαμηλές γεννήσεις, θα τα πληρώσουμε στο μέλλον ούτως ή άλλως. Δημιουργούν τελεσμένα. Και άμα θέλετε να κάνω και μία πρόβλεψη τώρα για το...
1: Φυσικά να κάνετε, αλλά αν κάποιος σκεφτεί, αν βάλει κάποιος το μυαλό του, σκεφτεί και σημειώσει αυτά τα νούμερα που μας αναφέρετε, το μέλλον είναι όχι δυσίωνο, κατάμαυρο, και κάποιοι ευθύνονται για αυτό το πράγμα που έχουμε καταντήσει εδώ, που καταντήσαμε. Κάποιοι έχουν ευθύνες.
0: Ναι, ανοίγετε πάρα πολύ ωραία θέματα και καλό θα ήταν κύριε Καραβίδα να κάνουμε μια φορά μια μεγάλη εκπομπή όπως είχα κάνει σε ένα ράδιο από την Αυστραλία που μιλούσαμε 2 ώρες για το θέμα και δεν τα καλύψαμε 2 ώρες. Μιλήσατε για τις ευθύνες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα γιατί θα μιλάμε πολύ ώρα, αλλά να γνωρίζει ο κόσμος ότι με την ψήφο του ξεπλένει τις ευθύνες. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή όταν μια κυβέρνηση οποιαδήποτε, μιλάμε τη δεκαετία του 80 που ήταν πολύ κακή δεκαετία και τις υπόλοιπες δεκαετίες και ειδικά μετά τα μνημόνια, όταν και μια κυβέρνηση εκλέγεται δημοκρατικά από το λαό και επειδή έχουν εκλογές θα δούμε και ποια είναι η φοβερή επίπτωση του δημογραφικού στις εκλογές, τότε αυτό το πράγμα νομιμοποιεί τις πράξεις της ως εκεί. Δηλαδή, εγώ μπορεί να λέω ότι οι εγκλησίες είναι εγκληματικές. Για παράδειγμα, αν με ρωτήσετε προσωπικά, λέω ότι ο κόσμος ξεσηκώνεται και πολύ καλά κάνει και ξεσηκώνεται για τις εγκληματικές ευθύνες στα Τέμπη, αλλά αυτές οι ευθύνες είναι κόπος θαλάσσης μπροστά στην τεράστια άμμο του δημογραφικού. Είναι ευθύνες επί 1 δισεκατομμύριο για το δημογραφικό, σε σχέση με τα Τέμπη, λέω τώρα. Ναι, σας λέω, χάνονται, ναι, 300 άτομα την ημέρα, χάνονται. Απλώς, ο κόσμος αυτό δεν το βλέπει. Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση αυτή γιατί δεν το βλέπει. Μπορούμε να, αν θέλετε, να συνεχίσω.
1: Να συνεχίσουμε. Είναι, όπως είπαμε, είναι τεράστιο το θέμα, αλλά εγώ ξαναλέω, μίλησα για τις ευθύνες, γιατί δεν είναι ένα πρόβλημα απλό και κάποιοι είτε δεν το βλέπαν, άρα το έχω ξαναπεί, είναι άχρηστοι για να κυβερνούν, είτε το βλέπαν και κάνανε, κλείναν τα μάτια τους, άρα είναι εγκληματική αμέλεια. Ξεκάθαρα τα πράγματα για μένα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα γιατί το προβλέπει και το Σύνταγμα. Το άρθρο 21 του Συντάγματος λέει προστασία της πολυτεκνής οικογένειας, στην παράγραφο 2, οι πολυτεκνές οικογένειες έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον. Να φανταστείτε με 4 παιδιά είναι μόνο 17.000, με 5 παιδιά είναι 3.000 και με 6 και πάνω παιδιά είναι 1.500. Προπολεμικά και μετά τον πόλεμο στην Ελλάδα όλες οι οικογένειες ήταν πολυτεκνές. Ενώ το κυριότερο άρθρο, η παράγραφος 5 του 21 άρθρου, λέει ότι η λήψη μέτρων δημογραφικής πολιτικής αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα από την ψήφο του λαού, το κράτος υποχρεούται να λαμβάνει μέρημνα από το Σύνταγμα για δημογραφική πολιτική. Και δεν το κάνει. Και επίσης, εδώ θέλω να αναφέρω για να μάθουν κάτι πάρα πολύ χρήσιμο οι ακροατές, που ελάχιστοι άνθρωποι το ξέρουν, είναι η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Συντάγματος. Λέει λοιπόν ότι οι εξουσίες υπάρχουν υπέρ του έθνους. Όταν λέει οι εξουσίες υπάρχουν υπέρ του έθνους, σημαίνει ότι υπάρχουν υπέρ των απογόνων μας, των Ελλήνων απανταχού της γης, αυτό είναι το έθνος, και των απογόνων μας. Δηλαδή το έθνος αποτελεί μια ιστορική συνέχεια. Και όταν οι εξουσίες υπάρχουν υπέρ του έθνους, σημαίνει ότι το κράτος, που είναι η συντεταγμένη εξουσία στην Ελλάδα, είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέρημνα δημογραφικής πολιτικής. Ενώ ο λαός, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, δεν είναι το έθνος. Ο λαός είναι οι άνθρωποι που ψηφίζουν για να βγάλουν κυβέρνηση.
1: Σωστά.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες και τεράστιες ευθύνες, τις οποίες όμως δυστυχώς ο λαός δεν τις βλέπει, δεν νιώθει το πρόβλημα, γιατί είναι συγκεντρωμένος στις μεγάλες πόλεις, έχει ο ίδιος ενοχές και ευθύνες, διότι ψήφισε ανθρώπους οι οποίοι εγκατέλειψαν το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και ο λαός ο ίδιος και παραβίδα, τώρα να μην ακριβόμαστε, είναι ο λιγότερος, όταν σήμερα 4 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις είναι από μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Μετά αυτοί οι άνθρωποι πώς θα κατηγορήσουν την κυβέρνηση ότι δεν δίνει μέτρα, δεν παρέχει κίνητρα για οικογένεια ή για τεχνογνωσία. Από τη στιγμή που οι ίδιοι υποστήριξαν με τις τάσεις ζωής τους αυτή την τραγική κατάσταση.
1: Και μάλιστα ενισχύει την θέση που μόλις εκφράσατε, κύριε Καμπισιούλη, μία δημοσκόπηση η οποία βγήκε χθες προχθές, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με τα ενδιαφέροντα των πολιτών, και το δημογραφικό σαν πρόβλημα ήταν, δεν θυμάμαι, 7η-8η θέση με 12%.
0: Ήταν στην πρώτη λεπτά θέση, στην ένατη.
1: Ένατη, μάλιστα.
0: Στην ένατη με 12%. Για μένα, όσο και πλανή παράξουν, είναι ενθαρρυντικό στοιχείο αυτό. Ότι είναι στο 12%, θα μπορούσε να είναι και σε μικρότερο ποσοστό. Πριν από κάποιους μήνες, μια άλλη δημοσκόπηση το έδινε στο 4%. Φαίνεται ο αγώνας μας και στα κοινωνικά δίκτυα και του κινήματος, αλλά και στην κοινωνία, τα πάντα βοούν ότι έχουμε έλλειψη νέων ανθρώπων. Αρχίζει να και να παράγει λίγους καρπούς, αλλά ούτως ή άλλως, κύριε Καραβίδα, ο κόσμος θα καταλάβει τις συνέπειες, έτσι και αλλιώς. Να γυρίσω λίγο, να κάνω ένα κλικ πίσω και να πω ότι με τις υπάρχουσες γεννήσεις χωρίς να υπολογίζουμε καθόλου τι θα γίνει στο μέλλον, με τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν στην αγορά εργασίας, που είναι γεννημένοι από το 2005 μέχρι σήμερα, και με τους ανθρώπους οι οποίοι θα βγουν από την αγορά εργασίας, οι οποίοι είναι γεννημένοι από το 1960 έως το 1980, το 2045 η αναλογία εργαζομένων στους αξιούχων θα πάει στο 1%.
1: Θα καταρρεύσει, ναι, θα καταρρεύσει το ασφαλιστικό.
0: Θα καταρρεύσει το ασφαλιστικό πλήρως, διότι σήμερα το κράτος δίνει τα μισά λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό για συντάξεις γύρατος επιχειρίας, από τα 32,5 δις, μιλάω για στιγμή 2024, δίνει το κράτος γύρω στα 16. Αυτά τα χρήματα λείπουν από την υγεία, από την άμυνα, από την παιδεία. Η αναλογία σήμερα είναι 1,65%. 1,65% είναι σημαντικό το νούμερο, αλλά εμείς, εγώ λέω ότι αυτό μαθηματικά μετά από 20 χρόνια θα πάει στο 1%. Στο αναδιανεμητικό σύστημα το οποίο έχουμε, δηλαδή οι εργαζόμενοι με τις φορές τους πληρώνουν συντάξεις των
1: συντάξεων,
0: θα έπρεπε η αναλογία να είναι το λιγότερο 3% και με ιδανικό το 4%. Αυτά τα νούμερα δεν πρόκειται να τα βρούμε ποτέ. Πάνω όλο τα φως, και μετά το 2045 θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Γιατί εκεί θα μπουν στην παραγωγική διαδικασία οι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν από το 21 και μετά, οι λίγοι δηλαδή, οι 65, οι 70.000, οι 68.000. Εκεί δεν μπορώ να φανταστώ τι θα συμβεί, κύριε Καραβίδα. Η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει πολλές απαντήσεις. Εγώ βάζω στοιχεία μέσα. Σε μία ανάρτηση που είχα κάνει πριν από αρκετό καιρό, πριν από ένα μήνα περίπου, μου έβγαζε ένα όριο κανονικότητας το 2036. Και... είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα, και αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για τη δημοσκόπηση.
1: Και για τη δημοσκόπηση, αλλά να σας πω και κάπου αλλού αν θέλετε, πριν μιλήσουμε στη δημοσκόπηση, σχετικά με το τι κάνει ακριβώς η κυβέρνηση για το δημογραφικό, και εδώ να σημειώσω ότι από τότε που βγήκε η νίκη άρχισαν να ψελίζουν κάποιοι για το δημογραφικό. Βέβαια το ψελίζω μερικές κουβέντες για να ακουστεί ότι λέω και εγώ κάτι για το δημογραφικό, μέχρι το ότι κάνω κάτι για το δημογραφικό έχει τεράστια απόσταση. Βλέπουμε λοιπόν ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ένα επίδομα 150 ευρώ, το οποίο κάποιοι τον μπερδεύουν, νομίζουν ότι θα είναι για κάθε μήνα, για κάθε παιδί. Είναι άπαξ και για φέτος, προφανώς επειδή είναι προεκλογική χρονιά, που είναι ουσιαστικά 40 λεπτά για κάθε παιδί την ημέρα, είναι για όλο το χρόνο. Τι άλλο κάνει, μιλάει και βγάζει... Ναι, ντατάδες η γειτονιά, σήμα διαφορετικότητας για τις επιχειρήσεις, αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό μας καίει. Το τι φύλο θεωρεί ότι έχει ο καθένας και τι αναλογία πρέπει να υπάρχει στις επιχειρήσεις, αυτά κάνει λοιπόν για την δημογραφία, για το δημογραφικό η κυβέρνηση. Και γι' αυτό τα νούμερα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, να τα λέμε, κύριε Καραβίδα, και να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι το μεγάλο κόλπο της κυβέρνησης είναι να αφήσει το δημογραφικό στην αφάνεια. Δεν συμφέρει μια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει πολύ τίποτα για το δημογραφικό να το ανακοινεί. Κάποια πράγματα τα ψελίζει, όπως είπατε, όταν παίρνει μεμονωμένα μέτρα τα λέει. Αλλά η κυβέρνηση τι κάνει, και προκαλώ όλους τους ακροατές να μου πουν, να σας πούνε μετά ή τα μηνύματα που γράφουν, εάν γνωρίζουν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό. Το 99% του κόσμου δεν το ξέρει. Γιατί δεν το ξέρει? Γιατί είναι ένα νούσιο και άχρηστο σχέδιο, το οποίο δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο. Έχει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, να φανταστείτε, ότι είναι ένα από τα 20 θέματα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αυτό το Υπουργείο είναι ένα καινούριο Υπουργείο. Σαν πρωτοβουλία ήταν καλή να τα λέμε. Ωστόσο, για να υπάρχει μια πρωτοβουλία και να χαρακτηριστεί ως καλή, πρέπει να παράγει και αποτελέσματα. Το 2023, λοιπόν, συγκροτήθηκε το Υπουργείο αυτό, με πρώτη υπουργό την κυρία Ζαχαράκη, η οποία τώρα είναι υπουργός παιδείας, και το μόνο που κάνει είναι να βρίσκει συστήματα τα οποία θα την ειδοποιούν σε πόσα σχολεία υπάρχει ζήτημα στελέχωσης και προβλήματος με τους μαθητές, έτσι ώστε να συμφωνεύει να τα κλείνει. 600 με 700 σχολεία κλείνουν κάθε έτος στην Ελλάδα. για να ξαναγυρίσει στο άλλο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, λοιπόν, είναι ένα ανούσιο και άχρηστο σχέδιο, το οποίο δεν περιλαμβάνει καθόλου μέτρα τεχνογωνίας, δεν το ξέρει καθόλου ο κόσμος και περιλαμβάνει μέτρα στυλ δαντάδες της γειτονιάς. Αυτά είναι κάποιες πρωτοβουλίες, θα έλεγα, περιθωριακές, που βοηθάνε λίγα άτομα και με μικρά και με εισοδηματικά κριτήρια και αυτά, ωστόσο δεν είναι κίνητρα τεχνογωνίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι τα 150 ευρώ που έδωσε είναι καθαρά προεκλογικό, 100%, και αναρωτιέται ο καθένας γιατί δεν δίνονται αυτά τα χρήματα ως επίδομα τέκνων. Μα το επίδομα τέκνων είναι ένα επίδομα το οποίο το παίρνουν ελάχιστοι και όσοι φοροδιαφεύγουν. Γιατί όλη η μεσαία τάξη, εγώ που έχω 8 παιδιά, έχω να το πάρω από το 2019.
1: Απίστευτο, ναι. Για να πούμε λοιπόν, εσείς που έχετε 8 παιδιά και θα έπρεπε να παίρνετε επίδομα για το κάθε σας παιδί, τι σας λέει το κράτος, αυτό που θέλει υποτίθεται να λύσει το δημογραφικό.
0: Ναι, ναι, όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους όσους έχουν δύο μισθούς ή ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη, έρχεται το κράτος και λέει, εσύ κύριε, είσαι ζάβλωτος.
1: Είσαστε πλούσιοι μάλιστα, με 8 παιδιά είσαστε πλούσιοι, δεν δικαιώσετε τίποτα.
0: Ένα παράδειγμα θα σας δώσω μόνο. Η οικογένεια με 4 παιδιά, εάν έχει εισόδημα 37.501 ευρώ το χρόνο και οι δυο μαζί, παίρνει 0.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό.
0: Για να πάρει 168 ευρώ θα πρέπει να έχει από 25 μέχρι 37.500, για να πάρει 256 θα πρέπει να έχει από 15 έως 25 και για να πάρει τα 420 που είναι το μέγιστο θα πρέπει να έχει έως 15. Δηλαδή έρχεται το κράτος και σου λέει Έλληνα πολίτη, ή πρέπει να είσαι πάμφτωχος για να σου δώσω ένα μικρό ποσό, ή πρέπει να κλέβεις και σε παροτρύνω να κλέψεις, γιατί αυτοί που μπορούν να το κάνουν αυτό γνωρίζουν πάντα τα εισοδηματικά κριτήρια και δηλώνουν μείον ένα ευρώ, έτσι ώστε να πάρεις αυτό το μικρό ποσό. Όλοι οι άλλοι εσείς της μεσαίας τάξης που δεν μπορείτε να κλέψετε, που ζείτε εξωπρεπώς, είστε απ' έξω.
1: Ή σου λένε, κύριε Καμπισιούλη, ξεκάθαρα και με θράσος, ότι δεν με ενδιαφέρουν οι γεννήσεις Ελλήνων. Το έχει πει άλλωστε και ο κύριος Δένδιας, εκτός πολλών άλλων κυβερνητικών. Όλοι θα φέρουμε, λέει, απ' έξω. Έτσι θα λύσουμε το δημογραφικό, γιατί λέει και μέτρα να πάρουμε τώρα, πού να προλάβουμε, θα φέρουμε εισαγόμενους. Αυτή είναι η λύση που προτείνουμε. Με θράσος το λένε.
0: Όχι μόνο το λένε με θράσος, μα είναι και στην πολιτική του. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης λέει ότι οι μετανάστες θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην κίνηση, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού.
1: Είδατε, υπάρχουν λύσεις για όλα, βέβαια.
0: Είναι εθνική πολιτική, κύριε Καραβίδα, αυτό πλέον. Άσχετα αν ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, γιατί έχει 1.000.000 προβλήματα. Πριν από 10-15 χρόνια, ανέγραφε κάποιος σε ένα κυβερνητικό επίσημο έγγραφο ότι το δημογραφικό θα λυθεί με μετανάστες, θα γινόταν χαμός. Σήμερα δεν κουνιέται κανείς. Και εγώ σας το υπογράφω με 10 χέρια ότι έτσι πώς πάνε τα πράγματα, το δημογραφικό θα λυθεί μόνο με μετανάστες. Γιατί οι γεννήσεις των Ελλήνων είναι τόσο λίγες πλέον που πηγαίνουν προς τη δημογραφική καταστροφή. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο που το πάνε. Ο κύριος Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το δημογραφικό που έγινε στο Χάγιατ πριν από 1,5 μήνα στις 25 Μαΐου δήλωσε ευχαριστώς ότι ξέρετε και με ένα μαγικό τρόπο να αυξάνουμε τις γεννήσεις, αυτές θα παίρνουν μετά από 25 χρόνια στην παραγωγική διαδικασία. Άρα λοιπόν πρέπει να φέρουμε μετανάστες από την Αίγυπτο και από την Ινδία. Και δεν μιλάει κανείς. Αυτό είναι με ένα το...
1: Μας έχουν φέρει λοιπόν, κύριε Καμπισιούλη, πρώτε τελεσμένων. Σου λέει αυτό είναι το πρόβλημα. Τόσες δεκαετίες δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα, ξαναλέω. Ή ήταν άχρηστοι που δεν το βλέπανε, ήταν εγκληματικός, είχαν εγκληματική αμέλεια, γιατί το άφηνε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κύριε Καπισιούλη,
0: ακριβώς αυτό κάνανε, κύριε Καραβίδα. Έχετε καταλάβει 100% το ζήτημα. Μας έφεραν ως εδώ με τις πολιτικές τους και έρχονται σήμερα και να πούν αυτή είναι η κατάσταση. Είτε τους παίρνουμε, είτε καταραίει το ασφαλιστικό και η οικονομία.
1: 10 δευτερόλεπτα και να κλείσουμε, γιατί περάσαμε την ώρα μας, κύριε Καπισιούλη.
0: Ναι.
1: Ναι, δύο κουβέντες λέω και να κλείσουμε.
0: Μου δίνετε εμένα το λόγο. Ναι. Συγγνώμη, περίμενα ερώτηση. Εγώ θέλω οι άνθρωποι να καταλάβουν το μέγεθος του προβλήματος, να καταλάβουν τις συνέπειες, να κατανοήσουν ότι από εκεί πηγάζουν όλα τα κακά, να μην έλκονται από διάφορες σιρήνες περί δικαιοσύνης, περί ισότητας, δημοκρατίας και όλα αυτά που ακούμε και από τα καινούργια κόμματα. Και οι άνθρωποι έτσι νιώθουν ότι τους καταλαβαίνουν, να νιώθουν ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στη δημογραφική ανάταξη και να υποστηρίξουμε το κίνημα, τη νίκη, το οποίο έχει βάλει ως προμετωπίδα το δημογραφικό. Ο πρόεδρος μιλάει κάθε μέρα και θέλουμε εμείς με μια σωστή πολιτική, εθνική πολιτική, με την οικογένεια, με τη μείωση των εκτρώσεων, με την πατρίδα, με την πίστη, όλα αυτά, με την περιφερειακή αναγέννηση, παράλληλα και με την οικονομική ανάπτυξη, να προσπαθήσουμε, κύριε Καραβίδα, να σώσουμε τη χώρα από τη δημογραφική καταστροφή.
1: Κύριε Καπισιούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα είμαστε εδώ να κάνουμε πλήση εγκεφάλου με την καλή έννοια. Θα σας καλούμε και εσάς και άλλους για να μιλούμε για αυτό το θέμα, για να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαι στη διάθεσή σας και εγώ ευχαριστώ τους ακροατές.
1: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Καπισιούλη.
0: Γεια σας.
1: Φάγαμε 3 λεπτά από την εκπομπή της Όλγας Γιωβατζάκη που ακολουθεί. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτριος Καμπισιούλης, σύμβουλος δημογραφικού του Προέδρου της Νίκης, πολύ γνωστός ο ίδιος με 8 παιδιά, μαύρα μελανά τα χρώματα στο δημογραφικό. Σας αφήνουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 πρώτο Θεός. Μείνετε εδώ, ακολουθεί όπως είπαμε Όλγα Γιωβατζάκη. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και το Χρήστο Νάκο στην ηχοληψία. Καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Η Βάγια Νέστορα έπεσε θύμα μιας τυφλής και αποτρόπης τρομοκρατικής πράξης βίας, δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να συλληφθούν και να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα, δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Καμία ανοχή στο αίμα και τον δικασμό των άκρων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την απώλεια της Βάγιας Νέστορα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η Ντέλσια Ροδρίγκες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 4 και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο πόλεμος εξακολουθεί να αφήνει πίσω του μια πρωτοφανή ανθρωπιστική καταστροφή. Όπως αναφέρουν οι New York Times, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από το Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε της ευρείας κλίμακας στρατιωτική εισβολή στη γειτονική χώρα. Η Ρωσία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες με περίπου 1,4 εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη την Ελλάδα αύριο. Κατά τις απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

2 του μηνός σήμερα, άλλη μια καθημερινή ενημέρωση ξεκινάει, 27, μας μπέρδεψε εδώ πέρα ο Χρήστος, προσπαθούμε να διορθώσουμε τα σπασμένα. Λοιπόν, 2 του μηνός σήμερα, να ευχηθούμε καλό μήνα και σε όλους, διότι χθες πολλοί από εσάς δεν μας ακούγατε, υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει. Όσον αφορά τώρα την ημέρα, ζεστή θα είναι και η σημερινή ημέρα σε όλη την Ελλάδα, οι θερμοκρασίες θα είναι ανεβασμένες, θα φτάσουν μέχρι τους 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη θα κουμπεί στο θερμόμετρο τους 35, γενικά δεν θα έχουμε βοριάδες, παρόλο το γεγονός ότι είπανε ότι όσον αφορά τα υπηρετικά και τη Μακεδονία, τη Βόρεια Μακεδονία, θα έχουμε κάποιες κατά τόπους τοπικές βροχές.

Όσοι βρίσκεστε στο δρόμο και κινείστε προς τον περιφερειακό, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Μικρά προβληματάκια όμως έχουμε εκεί στις Οικές, στο σημείο της Επταπυργίου, καθώς επίσης και στην Παναγία Τσαλντάρη. Μικρά προβλήματα έχουμε στην κάθοδο από τα Πεύκα προς τη Νεάπολη. Όσο πάμε πιο ανατολικά τώρα παρατηρείται ένα έντονο πρόβλημα στην Κωνσταντίνο Κανάρη. Καθώς επίσης και στην Καλαμαριά στη Χιλής, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όσον αφορά τώρα το παραλιακό, να σας πούμε ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουμε μικρά προβληματάκια στην Τζιμισκή, με φυσιολογική ροή όμως, αλλά μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε στην Καρόλου Ντύλα αυτή τη στιγμή.

Είχαμε έναν ισχυρό σεισμό στα Κύθυρα. Οι σεισμολόγοι υπενθυμίζουν ότι η ευρύτερη περιοχή των Κυθύρων αποτελεί μία από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες της Ελλάδας. Ο σεισμός έφτασε τους 4,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Σημειώθηκε χθες στα Κύθυρα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, προκαλώντας μία έντονη κινητοποίηση και ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με την αυτόματη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε χθες το μεσημέρι με επίκεντρο περίπου 98 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθύρων. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17,5 χιλιόμετρα και λίγο νωρίτερα στην ίδια θαλάσσια περιοχή είχε καταγραφεί ακόμα μία σεισμική δόνηση με γιάθους 4,3 Ρίχτερ, γεγονός που δείχνει μία αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με τραγικό απολογισμό το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα, η οποία είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της αλλά και εσωτερικά. Την έρευνα είχε αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους υπεύθυνους.

Οργή και αγανάκτηση λοιπόν, αλλά και ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο προκαλούν οι τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες της επίθεσης προέρχονται από διεξουσιαστικό πυρήνα που πιθανόν κινείται σε χώρους του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ εκτιμάται πως δεν θα δημοσιοποιηθεί κάποιο κείμενο ανάληψης ευθύνης μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα λόγω του επιβαρυντικού χαρακτήρα της πράξης.

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια στη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργασία με τις κατατόπου ανακριτικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθη από άντρες της πυροσβεστικής, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου, προκάλεσε πυρκαγιά σε ελαιόνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση στην Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ η τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την τροχιά, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπονδων κόβων Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 5 η ώρα αύριο τα ξημερώματα. Λόγω του αποκλεισμού θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την τροχέα. Από τη διεύθυνση λοιπόν της τροχέας ανακοινώθηκε ότι σήμερα το βράδυ στις 11 η ώρα θα γίνει η εφαρμογή του αποκλεισμού κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, όπως αναφέραμε και πριν. Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό. Θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ίστου, ενώ η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλουν μια ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες της σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργία κυκλοφοριακών συφορήσεων.

Όσοι κινείστε προς την Έδεσσα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου στην κεντρική νησίδα Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Εδέσης, οι οποίες πραγματοποιούνται ήδη από τις 6.30 ώρα το πρωί. Όσον αφορά την υλοποίησή τους, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, θα τερματίσει μέχρι το τέλος του μήνα. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελούνται από το ύψος του οικισμού Αχιάλου, μέχρι τον οικισμό της Χαλκιδόνας, επί της κεντρικής νησίδας της Εθνική Οδού. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα υπάρχει αποκλεισμός των δύο αριστερών λωρίδων, ταυτόχρονα και στις δύο κατευθύνσεις. Ήδη έχει γίνει συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση και εκεί Τροχέας Θεσσαλονίκης. Το τμήμα της Τροχέας είπε ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ωστόσο, όμως, για να είναι ασφαλή η οδηγή, θα πρέπει να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, απέρριψε τον περιφερειακό διάλογο ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συμμετέχοντες από 12 χώρες συζήτησαν για τα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, λοιπόν, την οποία ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι το Ορμούς βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν, προσθέτοντας ότι η στρατιωτική σύνοδος του Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό κόλπο.

Όσον αφορά τώρα για την ασφάλεια της περιοχής, υπενθύμησε ότι δεν μπορεί να τερματιστεί, αν και θα έπρεπε να τερματιστούν οι παρεμβάσεις από την ΗΠΑ, θα έπρεπε να αποχωρήσουν ουσιαστικά, να υπάρχει ένα σεβασμός της κυριαρχίας των κρατών και μια αποδοχή των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων. Όχι υπό την Αμερικάνικη όμως, στρατιωτική ομπρέλα. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι η ανώτατη στρατιωτική αξιωματική από 12 χώρες, μεταξύ των οποίων ήταν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, ο Λίβανος και η Συρία, συναντήθηκαν στο Μπαχρέιν. Ο ίδιος επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρχει μια δέσμευση για την ελεύθερη ροή του εμπορίου μέσω του στενού, του Ορμούς. Ωστόσο όμως ο επικεφαλής της Ιρανικής διαπραγμάτευσης και της ομάδας εκεί των διαπραγματεύσεων επανέλαβε ότι οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας δεν θα έχουν πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Όσοι κινείστε προς τα δυτικά και συγκεκριμένα προς το Δερβαίνι και παρατηρήσατε ότι υπήρχε τις πρωινές ώρες μια έντονη κινητικότητα ακόμα και τώρα, θέλουμε να σας πούμε υπάρχει κινητικότητα διότι από πολύ νωρίς το πρωί είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά σε ένα όχημα εν κινήσει στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική όμως έσπευσε πολύ σύντομα. Έτσι ώστε να κατασβεστεί η πυρκαγιά, η οποία ήταν σε ένα φορτηγό το οποίο είχε κατεύθυνση προς την Καβάλα. Υπήρχε μία έτσι έντονη κινητικότητα, διότι υπήρχαν καθυστερήσεις στον δρόμο προς το Δερβαίνι. Έχει αποκατασταθεί όμως η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οχήματα στο δρόμο εκείνων. Και εάν ενδιαφέρεστε για το όχημα το οποίο έπιασε φωτιά, θέλουμε να σας πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Το όχημα δυστυχώς κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς όμως, επειδή έσπευσαν έγκαιρα 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κατάσβησαν τη φωτιά και δεν θρηνήσαμε θύματα.

23 πρόστιμα επιβλήθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της Ελλάς σε δεσπεζόμενα ζώα συντροφιάς τον μήνα που πέρασε. Τα πρόστιμα ξεκινούσαν από 100 ευρώ και φτάνανε τα 500. Ο λόγος ήταν γιατί δεν φορούσαν λουράκι στα ζώα συντροφιάς, τα οποία τα βγάζανε για περίπατο. Δεν είχαν τα απαραίτητα σακουλάκια για να μαζεύουν τις ακαθαρσίες των ζώων. Καθώς επίσης και δεν τα είχαν πάει ποτέ στον κτηνίατρο. Το πρόστιμο όσον αφορά τον κτηνίατρο αγγίζει τα 1000 ευρώ. Όσον αφορά τις άλλες παραβάσεις, ξεκινάνε από 100 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 500. Η αστυνομία ουσιαστικά ενημέρωσε τους πολίτες οι οποίοι έχουν στην κατοχή του ζώα συντροφιάς ότι θα πρέπει να τηρούν τον νόμο. Και όσον αφορά τώρα τον νόμο περί διατάξεων κοινής ησυχίας, να σας ενημερώσουμε ότι το πρόστιμο είναι 500 ευρώ, γιατί μας στέλνετε διάφορα μηνύματα για την παράβαση αυτή. Οπότε θα πρέπει να φροντίσετε έτσι ώστε τα ζωάκια σας να μην τα αφήνετε μόνα τους μέσα στο σπίτι, να προσπαθείτε είτε άλλοτε να τα παίρνετε μαζί σας, είτε να φροντίζετε, εάν τα αφήνετε, να τους δίνετε τη δυνατότητα τουλάχιστον να βγαίνουν σε εξωτερικούς χώρους, έτσι ώστε να μην προκαλούν και ανησυχία στους γείτονες.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε λοιπόν και να περάσουμε στις πολιτικές δηλώσεις. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την απώλεια της Βάγιας Νέστορα. Η Βάγια Νέστορα έπεσε θύμα μιας τυφλής και αποτρόπαιης τρομοκρατικής πράξης βίας, δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα, δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ενώ την σύλληψή τους επιθυμεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σύσσωμο όλο το ΠΑΣΟΚ, να τιμωρηθούν και να συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα, δηλώνουν. Σε μια δημοκρατική και ευνοούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης.

Στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, αναφέρθηκε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία δήλωσε ότι μόλις πληροφορήθηκε το τραγικό νέο για την Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη σημερινή, όπως δηλώνει και εννοεί τη χθεσινή, την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Μπακογιάννη έκανε ανάρτησή της, δηλώνοντας ότι αυτές τις ώρες το μυαλό σκοτεινιάζει και η θλίψη μπερδεύεται με την οργή. Το γνωρίζω δυστυχώς καλά αυτό το συνέστημα, το γνωρίζω δυστυχώς διότι το έχω ζήσει. Εύχομαι στην οικογένειά της δύναμη, ελπίζοντας ότι η ελληνική αστυνομία θα βρει

Δηλώσεις έκανε και ο Υπουργός ο κ. Δένδιας, ο οποίος δήλωσε ότι αποτελεί μια ακόμη τραγική απόδειξη για το που μπορούν να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλή βία και αναδεικνύει την ανάγκη να περιφρουρήσουμε την κοινωνική ομαλότητα από τους πάσης φύσεως εχθρούς της. Ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είπε τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια χθες, στην Αφροδίτη και στον πατέρα της και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς της για τον αδόκητο χαμό της μητέρας τους.

δηλώσεις έκανε και η Νίκη, το πατριωτικό, συγγνώμη, λαϊκό κίνημα Νίκης, το οποίο καταδίκασε απερίφραστα κάθε πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο ζωές και στοχοποιεί ανθρώπους. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες, είπε, που υπήρχαν θύματα της επίθεσης, καθώς ανέφερε ότι η Νίκη εκφράζει την αντίθεσή της σε όλες αυτές εδώ τις ενέργειες, σε κάθε έννοια ρητορικής μίσους, και αγωνίζεται για την ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση των πολιτών.

Και να περάσουμε στα αστυνομικά νέα. Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη, καθώς εδώ και περίπου 30 ώρες μία γυναίκα οδηγός ταξί γύρω στα 65 αγνοείται. Την είδηση γνωστοποίησε το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης, που εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό.

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 22 και 25 ετών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, εξαρθρώνοντας μία ακόμη περίπτωση παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο επιβατικό αυτοκίνητο να κινείται επί της Εγνατία Οδού. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο ύψος του κόβου των Κερδιλίων, διαπιστώθηκε ότι στο όχημα επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν των απαραίτητων εγγράφων για την νόμιμη παραμονή τους στη χώρα μας. Οι αρχές λοιπόν πέρασαν αμέσως χειροπέδες στον 22χρονο οδηγό του οχήματος. Από την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας αποκαλύφθηκε το πλήρες σχέδιο της μεταφοράς, καθώς οι διακινούμενοι επρόκειτο να παραδοθούν σε έναν 25χρονο συνεργό του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μετά από συντονισμένη λοιπόν επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν και το δεύτερο εμπλεκόμενο και στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται από τις αστυνομικές αρχές, διότι βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών.

Ένας 59χρονος άνδρας συνελήφθη σε περιοχή της Χαλκιδικής για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά σε ρήπανση περιβάλλοντος, συγκεκριμένα στο πλαίσιο των ελέγχων αλλά και τη διερεύνηση καταγγελιών για την τήρηση της νομοθεσίας. Χθες ένας άνδρας συνελήφθη επί του έργου όταν είχε μεταφέρει κάποια μπάζα τα οποία τα πετούσε μέσα σε δασική έκταση, ογκώδη μπάζα, απόβλητα εσκαφέων, κατασκευών και καταδεφίσεων σε περιοχές διάφορες της Χαλκιδικής. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε μια συντονισμένη επιχείρηση κατά την οποία ο άντρας συνελήφθη, καθώς τον πιάσανε παυτοφόρο να μεταφέρει αυτά εδώ τα μπάζα με το φορτωτή σε καρότσα φορτηγού οχήματος, μια συγκεκριμένη εταιρεία, της οποίας είναι και ιδιοκτήτης. Τα μπάζα αυτά αποτελούν ένα μέρος των στερεών αποβλήτων που υπήρχαν στο σημείο και είχαν αποτεθεί από τον ίδιο ουσιαστικά σε προγενέστερο χρόνο και σταδιακά από τον Οκτώβριο του 2025 ο συγκεκριμένος άντρας είχε μεταφέρει ένα πολύ μεγάλο όγκο μπαζών και τα έριχνε σε ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο ήταν ένα περιφραγμένο αγροτεμάχιο σε ένα δεύτερο σημείο της Χαλκιδικής, όπου υπήρχαν διάφορες απορρίψεις ομοίων σύμμικτων στερεών αποβλήτων, ξύλα, στρώματα, πλαστικά έπιπλα και ούτω καθεξής. Όπως αναφέρει λοιπόν η Ελλάς, από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι δεν διέθετε περιβαλλοντική αδειοδότηση για την απόρριψη αυτή και την αποθήκευση των αποβλήτων και ο ίδιος οδηγήθηκε στον ανακριτή και αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς απόφαση θα βγει από τις δικαστικές αρχές.

Σε κατάσταση απόγνωσης και απόλυτης αβεβαιότητας βρίσκονται οι ένοικοι της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Πολλοί από τους διαμένοντες λοιπόν αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα τους μέσα σε αυτοκίνητά τους, καθώς έχασαν το βιός τους, έχασαν τις περιουσίες τους μέσα σε λίγες στιγμές και παρέμειναν άστεγοι. Την ίδια ώρα λοιπόν έρχονται στο φως της δημοσιότητας διάφορα κρίσιμα στοιχεία για τα αιτία της τραγωδίας. Έρχεται μια νέα συμβολιογραφική πράξη της υποανέγερσης διπλανής οικοδομής, η οποία ουσιαστικά φωτίζει το παρασκήνιο των εργασιών που οδήγησαν στην κατέρευση. Η επίμαχη λοιπόν συμβολιογραφική πράξη, η οποία συντάχθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 2026, καταγράφει ρητά ότι στο σημείο προβλεπόταν εσκαφή για τη δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ. Τα σχεδιαγράμματα είχαν εκπονηθεί από το Σεπτέμβριο του 2025 από τους δύο ιδιοκτήτες του οικοπαίδου, οι οποίοι είναι αρχιτέκτονες μηχανικοί. Την ανέγερση της πενταόροφης πολυκατοικίας μάλιστα την είχαν προπληρώσει, τη δημιουργία των 6 θέσεων επίσης την είχαν προπληρώσει, την κατεδάφιση όμως της προϋπάρχουσας παλιάς κατοικίας, η οποία είχε ήδη ολοκληρωθεί, δεν την είχαν προβλέψει. Ωστόσο, για να κατασκευαστούν οι υπόγειες θέσεις απαιτούνταν εσκαφή σε βάθος τουλάχιστον 4 μέτρων. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι εργασίες προχώρησαν σε βάθος πολύ μεγαλύτερο από το επίπεδο των θεμελιών της όμορης πολυκατοικίας, η οποία είχε κτιστεί το 1970, από ό,τι μας λένε, με αποτέλεσμα να υποσκαφθεί η στατικότητά της. Τώρα για το τι υποστηρίζουν οι συλληφθέντες. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε σύλληψη για την υπόθεση. Από την πλευρά τους, οι συλληφθέντες αρνούνται την επαιτειότητα για το μέγεθος της καταστροφής. Υποστηρίζουν πως τις προηγούμενες ημέρες δεν είχαν καμία απολύτως προειδοποίηση ή κάποια ένδειξη ή επίσημη καταγγελία που να μαρτύρα ότι οι εργασίες έθεταν σε κίνδυνο τη γειτονική πολυκατοικία. Οι έρευνες όμως των πραγματογνώμων, συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες, την ώρα που η επόμενη μέρα για τους δεκάδες ανθρώπους είναι μια μέρα η οποία τους αφήνει μετέωρους, διότι δεν έχουν πού να εγκατασταθούν και ζουν μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί διαπραγματευτές σημείωσαν θετική πρόοδο κατά τις έμεσες συνομιλίες, οι οποίες διεξήχθαν στην Ντόχα, και ο προσεχής κύκλος των συνομιλιών τους προβλέπεται να οργανωθεί μετά την κηδεία του Ιρανού πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ο Ματζίλ Αλ Ανσάρι.

Και να περάσουμε στη Γερμανία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην οροφή νοσοκομείου στη γερμανική πόλη βόρεια του Μονάχου στις πρώτες πρωινές ώρες, από ό,τι μας λένε εδώ τα μέσα της γερμανικής ενημέρωσης. Είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 34 άνθρωποι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Γιατροί μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή ένα από τα θύματα. Οι αρχές βρίσκονται σε διαδικασία εσπευσμένης απομάκρυσης των ασθενών και του προσωπικού από το κτίριο. Η οροφή βρίσκεται στις φλόγες ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και τώρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι σαφής ο αριθμός των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από την δομή υγείας. Αναμένουμε να δούμε εντός ολίγων τι ακριβώς θα βγάλει το αστυνομικό δελτίο της Γερμανίας.

Πηγαίνουμε στη Βενεζουέλα και παρατηρούμε το τι ακριβώς γίνεται μέσω αναμετάδοσης του γαλλικού πρακτορείου, το οποίο μας λέει ότι εδώ και 6 ώρες προσπαθούν απεγνωσμένα οι κάτοικοι εκεί να ανασύρουν από τα συντρίμια έναν άντρα 43 ετών, ο οποίος είναι μία εβδομάδα ζωντανός κάτω από τα συντρίμια της μίας επταόροφης πολυκατοικίας η οποία έχει καταρρεύσει. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι εικόνες οι οποίες κάνουν τον κύκλο του διαδικτύου. Ο συγκεκριμένος άντρας είναι ο Ερνάλ Χιλ, ο οποίος ήταν φύλακας και παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε ένα κτίριο στην Κάτια Λαμάρ, σε ένα παραθαλάσσιο έτσι μέρος, μια παραθαλάσσια περιοχή που υπέστη πελώρια καταστροφή όταν έγιναν οι σεισμοί, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 2.000 ανθρώπους στην περιοχή αυτή.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναφερόμενος στην Τουρκία, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι εξαιρετικά σημαντική, διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς της συμμαχίας και ότι ο στρατός της είναι εξαιρετικά καλά εξοπλισμένος και άτια εκπαιδευμένος. Αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια ζήτησαν την αναστολή του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες πτήσεις αναχωρούν μισοάδειες και οι επιβάτες ταλαιπωρούνται σε ουρές που φτάνουν έως και τις 5 ώρες. Ποινές φυλάκισης 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πνευμελιοδικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Σε 40 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Και να περάσουμε στο δελτίο καιρού. Ο καιρός αύριο στη χώρα μας θα είναι αίθριος, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 35 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα κοιμανθεί μεταξύ 33 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι λέει, πώς τα πήγατε?
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ένα τρελό σήμερα το πρωί. Επειδή δεν ξέρω, παρατηρήσεις στον υπολογιστή τις ημερομηνίες?
0: Ναι, το σαν σήμερα εννοείς?
1: Ναι.
0: Το βλέπω,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Δεν το είδα σήμερα, ακόμα δεν προλάβω. Ήμουν τόσο ζαλισμένη σήμερα που μπαίνοντας μέσα, κοιτώντας κάτω στην οθόνη του υπολογιστή, γιατί έχουμε χάσει και τις μέρες, παιδιά, εμείς. Το 2 το είδα σαν 27 και λέω καλημέρα 27 του μηνός σήμερα.
0: 27 Ιουλίου.
1: Λέω εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Αφού 24 σταματήσουμε.
1: Ρε φίλε, δεν υπάρχει. Καλημέρα 27 του μηνός. 2 ευρώ μου λέει, 27 το έβλεπα εγώ. Πρέπει να βάλω γυαλιά επιγόντως. Δεν χωράει άλλη αναβολή.
0: Ξέρεις τι πιστεύω ότι φταίει? Γιατί και εμείς είμαστε αποσυντονισμένοι στο σπίτι. Ότι είναι κλειστά τα σχολεία.
1: Ναι, εντάξει, δεν
0: γιατί
1: δεν
0: όταν,
1: ξέρω.
0: Όταν είναι κλειστά τα σχολεία και έχεις παιδί που πάει τέτοιο.
1: Δεν χάνεις καθόλου.
0: Ειδικά δημοτικό, ξέρεις, Δευτέρα, ναι. Παρασκευή.
1: Γιατί κάνεις και τις μεταφορές, οπότε το
0: είναι μεταφορές, είναι οι δραστηριότητες, αγγλικά, ενόργανοι κτλ. Ξέρεις όλες τις ημέρες.
1: Και να σου πω και τι άλλο φταίει.
0: Το Μουντιάλ.
1: Που
0: δεν το παρακολουθήσεις εσύ. Εμείς δεν ξέρουμε.
1: Εγώ διάβαζα ένα δημοσίευμα, ρε παιδί μου, σε ένα γαλλικό πρακτορείο που μιλούσε για τον πόλεμο. Μιλούσαν κάποιοι διπλωμάτες, ρε παιδί μου, για τον πόλεμο Ιράν, είπα.
0: Είναι καμιά δεκαπόλεμη που είναι.
1: Και παράλληλα ανέλυε και το σκηνικό, ρε παιδί μου, τη σύνδεση Ουκρανία-Ρωσία. Και ήταν 27 του μηνός και κόλλησε το μυαλό μου και πώς το είπα, ρε παιδί μου, ναι, δεν. Ωραία μέρα, έχει δώσει κάποιες τοπικές βροχές, θέλω να πω, αλλά το θερμόμετρο θα μείνει στους 37 βαθμούς.
0: Θεσσαλονίκη εδώ.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι. Στα βόρεια τμήματα είπε ότι σήμερα θα υπάρχουν κατά τις βραδινές ώρες κάποιες βροχοπτώσεις. Να δούμε και λίγο βροχούλα να νιώσουμε λίγο δροσιά, ρε παιδί μου, δεν γίνεται.
0: Χθες πήγε να βγάλει κάποια.
1: Είχε ένα αεράκι.
0: Κάποια στιγμή έβγαλε.
1: Γενικά.
0: Γιατί είχα το air conditioning, βγήκα, ναι, έξω να πάρω κάτι και.
1: Είχε ένα αεράκι τις απογευματινές ώρες μετά τις 7, ας πούμε, είχε. Αλλά ήταν,
0: μπράβο,
1: για πολύ
0: κύριο,
1: λίγο.
0: Και λίγο πιο. Και λίγο πιο μετά.
1: Πώς ήρθε σήμερα?
0: Βροχή. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Ανετός. Αγώνες ταχύτητος.
1: Πάλι για άλλη μια φορά.
0: Τίποτα, άδεια, Εγνατία. Σου λέω να τεστάρεις το μηχανάκι μέχρι πόσο πιάνει.
1: Λοιπόν, περιφερειακός δεν έχει πρόβλημα, παρόλο το γεγονός ότι σήμερα κλείνει, γιατί θα γίνουν εργασίες.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί δεν το κλείνουν?
1: Τελείως.
0: Όχι, να το κλείσουν μία, να τα κάνουν όλα. Ναι. Κάντα όλα.
1: Δεν γίνεται.
0: Είναι
1: και βρίσκουν
0: δηλαδή
1: αυτοί
0: το...
1: τώρα, βρίσκουν, ρε παιδί μου, συγκεκριμένες ώρες και μέρες. Γιατί σου λέει ο κόσμος ούτως ή άλλως την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή μετακινείται και πάει, ρε παιδί μου, για μπάνιο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κάποιες ώρες μπορούμε να το κλείσουμε προσωρινά. Βέβαια, δημιουργείται πρόβλημα στους ανθρώπους που μένουν εδώ πέρα.
0: Καλά, προφανώς.
1: Πώς θα γίνει δηλαδή? Αλλά και να μην κάνουν καθόλου έργα. Μετά θα παραπονιόμαστε γιατί δεν τελειώνει στους ρυθμούς που λέγανε, ρε παιδί μου, και στις ημερομηνίες ο περιφερειακός. Δεν γίνεται κι αυτό.
0: Εγώ είχα πάει στην Πολωνία το 2010. Τώρα, αν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες και τα λοιπά. Αυτή το 14 ή κάτι τέτοιο θα διοργανώνανε το Euro. Οπότε ήταν σε μια φάση όλη η Πολωνία, ήταν ένα εργοτάξιο, δρόμοι, κάναν περιφερειακούς, γέφυρες, γήπεδα, εγκαταστάσεις και τα λοιπά. Και έλεγα, ήταν σαν να ήταν όλη η χώρα όμως, έτσι, γιατί ξέρεις, κάναμε και
1: διαλυμένη.
0: Καμιά 200-300 χιλιόμετρα δηλαδή μέσα. Είχε παντού, δηλαδή περνούσε από ένα δρόμο και έβλεπες ότι από πίσω τίμαζαν μια δρομάρα σαν τον περιφερειακό, ας πούμε, που δεν είναι δρομάρα, αλλά τρόπος του λέγει. Αλλά γιατί δεν τα κάνω μία και καλή? Εγώ αυτό είναι το. Εγώ είμαι υπέρ να γίνονται έργα. Αλλά
1: και εγώ είμαι, αλλά να σου πω κάτι. Και πώς θα το κάνω? Δηλαδή σε όλη την πόλη γίνονται έργα τώρα.
0: Προφανώς, δεν νομίζω ότι.
1: Είναι λίγο δύσκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να υλοποιηθούν όλα μαζί. Λοιπόν, να δώσουμε μία κίνηση. Να πούμε ότι δυτικά έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όσον αφορά το περιφερειακό στο ύψος της Μενεμένης, αυτή τη στιγμή είναι μποτιλιαρισμένο. Και πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι εκεί στην περιοχή Σγιάκα και Διαλογή έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Στο Ελευθέριο Κορδελιό επίσης, πηγαίνοντας για ανατολικά, παρατηρείται έτσι ένα μικρό προβληματάκι στο ύψος της Ευκαρπίας, αλλά υπάρχει φυσιολογική ροή. Μικρό πρόβλημα και στα Πεύκα, έχει ανοίξει ο δρόμος βέβαια, αλλά έχει μια αυξημένη κινητικότητα αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Προς το κέντρο, στη Δωδεκανήσου έχουμε έντονο πρόβλημα εδώ και 10 λεπτά, από ό,τι παρατηρώ. Στην Εγνατία που ανέφερες εσύ, σε συγκεκριμένα όμως κομμάτια, στο ύψος της Αγίας Σοφίας περισσότερο έχουμε πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Όσον αφορά τώρα την Καρόλου Ντίλα, από τις πρώτες πρωινές ώρες, παιδιά, είπαμε ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα. το οποίο παραμένει ακόμα και τώρα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη συγκεκριμένη οδό. Στην Παπάφη αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρυνση. Στη Δελφών επίσης, καθώς επίσης και στη Λεωφόρο Βασιλής Σόλγας. Πηγαίνοντας για τα ανατολικά, Καπετάν Γκόνη στο ύψος της Καλαμαριάς βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα. Στην Πασαλίδου το ίδιο. Και μετά μεταφέρεται η κίνηση. Με αργούς ρυθμούς κινούνται οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στη Θέρμη και πηγαίνοντας για τη Νέα Ρεδεστό.
0: Μέστα.
1: Αυτά είναι ολίγης για την κίνηση. Εργασίες κοπής συνεχίζονται Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Δέσης. Έργα γίνονται και στο δρόμο Θεσσαλονίκης Κιλκής. Χαμηλές ταχύτητες είπαμε και στο δρόμο Θεσσαλονίκης Μουδανίων.
0: Ναι. Εντάξει. Νορμάλ πράγματα για την... για την εποχή γενικότερα. Αλλά η ζέστη είναι πραγματικά σε πάρα πολύ ψηλό...
1: Νομίζω ότι φέτος θα δούμε πολλές εναλλαγές του καιρού. Δηλαδή θα έχουμε αυξημένη θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε στο ενδιάμεσο και κάποιες βροχές και κάποιες καταιγίδες στα ορεινά, κυρίως δίνουν στα ηπειρωτικά και στη Βόρεια Μακεδονία. Θα έχουμε και κάποιες μικρές πτώσεις θερμοκρασίας στα νότια, στα Δωδεκάνησα. Εντάξει, έχουμε εναλλαγή ας πούμε του καιρού, οπότε δεν θα πλήξουμε.
0: Βασίλης Λεβέντης, τι αποτίμηση κάνουμε?
1: Να συλληπιθούμε την οικογένειά του. Μεγάλη απώλεια. Ήταν ένας πολιτικός ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του υπήρχε η διαφάνεια. Έτσι.
0: Ήταν ο πρώτος που λειτουργήσε με μια λογική YouTube, νομίζω, χωρίς να υπάρχει το YouTube τότε με τις εκπομπές.
1: Πραγματικά.
0: Σε κάποιες φάσεις...
1: Ήτανε πολύ μπροστά για την εποχή του, λένε οι άνθρωποι που το ξέραν.
0: Επικοινωνιακά, ναι. Πολύ άχαρη στιγμή με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, έτσι. Το έβλεπα και χθες το
1: βιντεάκι.
0: Με την πίτσα ήταν, το χειρίστηκε σωστά ο Βασίλης ο Λεβέντης. Το θυμάμαι και το είχα δει live.
1: Το διέκρινε το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ ψυχραιμός καθ' όλη τη διάρκεια, ρε παιδί, των ομιλιών.
0: Ενώ φώναζε, αλλά στο διάλογο, όταν είχε κάποιον άλλον απέναντι,
1: διατηρούσε την ψυχραιμία του.
0: Μιλούσε με.
1: Και ωραίος ομιλητής. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν το παρατηρείς, ρε παιδί μου, στους ανθρώπους που δουλεύουμε στα μέσα. Εγώ κάποιες στιγμές, ας πούμε, δυσκολεύομαι. Βλέπω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι καταπληκτικοί ομιλητές, ρε παιδί μου. Αγορεύουν όταν ανεβαίνουν, ρε παιδί μου, σε πάνελ. Πραγματικά είναι... Μένεις έκπληκτη, θα μπώνεσαι, ρε παιδί μου, από τον τρόπο τον οποίο μιλάνε κάποιοι άνθρωποι. Ο Λεβέντης ήταν από τους ανθρώπους ο οποίος ήταν φοβερός ομιλητής. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών. Είδαμε ότι
0: είχε
1: μία...
0: και ένα πολύ σοβαρό τότε με τον κορονοϊό.
1: Ναι, είχε ένα
0: υγείας.
1: Σοβαρό πρόβλημα. Έκανε μία συγκινητική ανάρτηση ο Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος αποχαιρέτησε τον κύριο Λεβέντη, πατέρας του, έτσι. Mm-hmm. Ο γιος του, λοιπόν.
0: Α, κάτσε, γιατί αυτό δεν το έχω. Γιατί έχουν διαφορετικό επώνυμο. Το Λεβέντης δεν ήταν το...
1: Δεν είναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος το μεγάλωσε.
0: Α, οκ. Okay, είναι...
1: ναι. Δεν είναι ο βιολογικός του πατέρας. Ναι. Ο γιος του, λοιπόν, του πρώην Προέδρου της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτή, αφού τονίζει πως δεν περίμενε ποτέ αυτή η στιγμή ότι θα ερχότανε, υπογράμμισε πως αποχαιρετά με μεγάλο πόνο τον πατέρα του, τον άνθρωπο που το μεγάλωσε, τον στήριξε σε κάθε του βήμα και του έμαθε με το παράδειγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια, θάρρος. Και μάλιστα εμένα με συγκίνησε ιδιαίτερα το σημείο που έλεγε ότι για πολλούς ήταν ο πρόεδρος, για μένα ήταν απλώς ο πατέρας μου, δεν ήμουν, λέει, το βιολογικό παιδί του. Όμως ποτέ δεν με έκανε να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο, λέει, από γιος του.
0: Ναι.
1: Και πιο συγκεκριμένα είχε πει ότι κοιτάζοντας πίσω, ρε παιδί μου, σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια, όμως η αγάπη και η φροντίδα και η παρουσία ενός ανθρώπου είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν έναν πατέρα. Ήταν φοβερή η στιγμή, ρε παιδί μου, εντάξει. Και ήταν και πάρα πολύ τρυφερός σαν άνθρωπος, θέλω να σου πω. Είχα την τιμή να το γνωρίσω.
0: Κοίτα, φαίνεται αυτό.
1: Παρόλο το γεγονός ότι πολλοί θεωρούσαν, ρε παιδί μου, λόγω της παρουσίας του ότι ήταν απρόσωπος ή απόμακρος. Καθόλου απόμακρος δεν ήταν. Ήταν πολύ στοργικός. αυξημένο ενδιαφέρον για όλους όσοι το συναναστραφόντουσαν. Ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, ρε παιδί μου, γλυκύτατος έτσι. Ήτανε... Και βοηθούσε πολύ και τους νέους, ε.
0: Mm-hmm. Αυτό που λένε άλλο πρόσωπο
1: στην πολιτική, ναι.
0: Στην πολιτική και στην οποιαδήποτε δουλειά, το είχα πάθει πολλές φορές. Αρκετές φορές μάλλον όταν ήμουν μικρός. Δηλαδή είχα μια εικόνα το πώς συμπεριφέρονται. Ο πατέρας μου είχε ένα μαγαζί ηλεκτρολογικό υλικό στο κέντρο, στην Δωδεκανήσου από πίσω. Τους έβλεπα εκεί, ξέρεις, τους συνεργάτες, πελάτες, ηλεκτρολόγους κτλ. Τι τρέλα επικρατούσε στη δουλειά. Με εντάσεις τώρα, έτσι, δεν μου το έβλεπα, το τιμολόγιο, το έκανες. Και λέω, πω, τι σκληροί άνθρωποι είναι όλοι αυτοί. Και μετά, ξέρεις, τους έβλεπα, ειδικά τις πρώτες φορές που έτυχε.
1: Σε τραπέζια?
0: Όχι, σε διακοπές Σαββατοκύριακα που είχαμε σπίτια κοντινά στη Χαλκιδική. Mm-hmm. Με τα παιδιά τους. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή που έμπαινε.
1: Είναι ο μουντρούχος που γνώρισα.
0: Έμπαινε μέσα και τα έκανε λίμπα και ψηλο. Γιατί άμα είσαι και μικρός, ψιλοσιάζεις, ναι, κιόλας. Τον έβαλα με τις κόρες του.
1: Πόσο ιστορικός ήταν και έμενε έκπληκτος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ έχω μάθει, επειδή και εμένα ο παπάς μου ήταν πολύ έντονο σαν προσωπικότητα. Έχω μάθει να μην φοβάμαι τους έντονους ανθρώπους. Mm-hmm. Πιο πολύ, okay, με φοβίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ κατασταλτικοί. Ναι, ναι. Παραδόξως, ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος βγάζει ένταση, εμένα μου εκδηλώνει, ρε παιδί μου, συναισθήματα τα οποία είναι γνώριμα,
0: ναι,
1: προς εμένα. Mm-hmm. Και ξέρω ότι αυτός που θα βγάλει την έντασή του δεν έχει να το φοβηθείς, ρε παιδί μου, ότι είναι ειλικρινής. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος είναι λεπτεπίλεπτος και προσέχει το πώς θα μιλήσει και πώς θα κινηθεί και είναι πολύ σφιγμένος πάντα και καθώς πρέπει πάντα. Πάντα, ρε παιδί μου, μου δημιουργεί ένα ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Είμαι επιφυλακτική, δεν ανοίγομαι δηλαδή πολύ εύκολα.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή και οι συναναστροφές μας, αυτό που είπες εσύ, είναι με πολύ έντονους ανθρώπους και στην δουλειά μας την έχουμε αυτή να. Την ένταση.
0: Εντάξει, πού δεν έχει ένταση. Κάπου να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που δουλεύουν στην εκκλησία.
1: Καλά μην το λες, και εκεί υπάρχουν.
0: Εντάξει, εντάξει, ναι, αλλά και όσο επιτοπλίστων είναι.
1: Αλλά γενικά δεν ξέρω, δεν με φοβίζουν οι πολύ έντονοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Κάτι από τα αθλητικά έχουμε ενδιαφέρον.
0: Φιλικά είχαμε χθες. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Κέρδισε 4-1 την Μπέβερεν με μια εντεκάδα που δεν πρόκειται να παίξει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι, γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Έχει πολλούς πιτσιρικάδες, έχει πολλούς νεαρούς ακόμα. Ήτανε το
1: κέρδισε το στοίχημα, οπότε. Τα κατάφερε.
0: Πρώτο φιλικό, το κέρδισε το στοίχημα δεν είναι. Εντάξει. Κάποια, ξέρεις, μεμονωμένα.
1: Εντάξει, όμως το ενεργητικό του θα έχει άλλη μία νίκη. Είναι θετικό αυτό.
0: Στο φιλικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ούτε καν οι προπονητές δεν τα.
1: Δεν τα κοιτάνε.
0: Όχι, στα φιλικά θέλουν να κάνουν δοκιμές, τεστ κτλ.
1: Παίρνουν μικρούς αθλητές,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι, παίρνουν. Θέλοντας και μη, παίρνουν. Και Παναθηναϊκός έδωσε το πρώτο. Και οι δύο έχουν βασικά. Νέους προπονητές.
1: Ο Παναθηναϊκός με ποιος έπαιζε? Ο Παναθηναϊκός
0: έπαιζε μια Ολλανδική ομάδα, Χέλμοντ. Τώρα είναι και, ξέρεις, και οι ομάδες δεν είναι και ιδιαίτερος δυνατές και τα λοιπά.
1: Εύκολη νίκη για το Παναθηναϊκό.
0: Τώρα τι να σου λέω, είναι πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Αυτά τα πρώτα φιλικά όταν τα κάνουν οι ομάδες στοχευμένα. Παίζουν με αδύναμους αντιπάλους για να κάνουν, να ρίχνουν τεσσάρες, πεντάρες. Παλιά παίζανε, που λέει ο λόγος, και με τις καφετέρειες εκεί τριγύρω που έχει το προπονητικό κέντρο,
1: ναι,
0: για να ρίχνουν. Δηλαδή έβλεπες.
1: Απλά για να προπονούνται.
0: Πρώτο φιλικό Παναθηναϊκός, 8-0, 13-0, κέρδισε την τοπική ομάδα. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Είναι και οι πρώτες ομάδες που δώσανε φιλικό. Ήθεστε να λέμε εμείς, ξέρεις, όταν γίνονται αυτά τα πρώτα φιλικά, καλό χειμώνα. Λέμε καθ' υπερβολή προφανώς και χωρίς να έχουμε πάρει ακόμα καλοκαιρινή
1: βέβαια,
0: άδεια.
1: Βέβαια, να σου πω, καλό χειμώνα έχει μια λογική, γιατί όταν τελειώνει η μεταγραφική περίοδος.
0: Το Σεπτέμβριο, ναι, τελειώνει η μεταγραφική περίοδος.
1: Λες, ρε παιδί μου, καλό χειμώνα. Όχι,
0: επειδή
1: τέλος,
0: είναι,
1: ναι,
0: τα πρώτα μάτς της σεζόν.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Επί της
1: ουσίας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, στο ποδόσφαιρο, ο πιο μεγάλος παίκτης ηλικιακά ποιος είναι? Έχουμε εικόνα.
0: Έχει έναν Ιάπωνα,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι 54, ξέρω εγώ, είχε παίξει, αποσύρθηκε και τα λοιπά.
1: Συνήθως οι Έλληνες σε τι ηλικία σταματάνε, ας πούμε, να παίζουν?
0: Το ταβάνι δηλαδή που κάποιος παίζει και τα λοιπά, 37-38 εκεί, άμα το βάλουμε σε ένα...
1: Σε μεγάλες ομάδες ή μεταπηδούν, ρε παιδούν, σε μικρότερες ομάδες?
0: Συνήθως
1: έτσι
0: πάνε και σε μια μικρότερη στο τέλος, έτσι, κάνα δύο χρόνια. Αλλά παλιότερα που ήταν και λιγότεροι οι παίχτες και δεν υπήρχαν οι κοινοτικοί και η δυνατότητα να πάρεις... Επί της ουσίας όσους ξένους θες, το Μητρόπουλο, ας πούμε, το θυμάμαι, σίγουρα έχει παίξει, ναι, πάνω, ναι, από τα 40 ο Τάσος Μητρόπουλος.
1: Ναι. Αυτό το θυμάμαι και εγώ.
0: Τις γύρισε όλες τις ομάδες.
1: Από τους πιο ωραίους ποδοσφαιριστές.
0: Ο Μητρόπουλος, ο Ράμπο, έτσι τον λέγανε τότε. Κοίτα, η Σταρ, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς από Αθήνα, ήταν Σαραβάκος σίγουρα, Μητρόπουλος, Αναστόπουλος, οι δύο του Ολυμπιακού, και στη Θεσσαλονίκη τότε ήταν ψηλομέτρες οι ομάδες. Καλύτερος ο
1: Σαραβάκος, τι ανέφερες τώρα?
0: Ο Στάρ ήταν ο Κωστίκος στην Θεσσαλονίκη. Για τον Κωστίκο υπήρχαν μύθοι, επειδή φορούσε. Ξέρεις, ήταν καταρχάς και σαν παίχτης.
1: Ο Κωστίκος ποιος ήταν, σε ποια ομάδα
0: του ήταν? ΠΑΟΚ.
1: Α, okay.
0: Τώρα είναι σκάουτερ. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Μπλάρω να το δω ποιος είναι ο Κωστίκος.
0: Δεν πάνε να ξέρεις τώρα το Γιώργο Κωστίκο.
1: Α, ναι, το ξέρω. Φυσιογνωμικά τον ήξερα.
0: Και
1: ναι.
0: Επειδή φορούσε σκουλαρίκι.
1: Ο Μητρόπουλος πιο ωραίος είναι, συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη, κύριε Κωστίκο.
0: Πώς τους έβαλες?
1: Αλλά...
0: Καλά, αυτό είναι και θέμα προσωπικού γούστου.
1: Ο κύριος Κωστίκος είναι πολύ ωραίος σε αυτή την ηλικία, mm-hmm, που είναι τώρα. Στα νιάτα του ο Μητρόπουλος ήταν πολύ πιο όμορφος όμως. Καρδιοκατακτητής ο Μητρόπουλος, θα
0: πάντως είναι, και είναι, δηλαδή ήταν από τις περιπτώσεις Μητρόπουλος Κωστίκος που προκαλούσαν συζητήσεις όχι μόνο μέσα στους άντρες. Δηλαδή, άμα γινόταν καμιά κουβέντα στις εφημερίδες, ναι, τότε που βλέπανε, μπλεκόντουσαν και οι γυναίκες. Δηλαδή, γιατί υπήρχαν, ξέρεις, ο Μητρόπουλος τα είχε με διάσημες.
1: Είχαν το φαν τους.
0: Πάντα με celebrities κτλ.
1: Θυμάμαι εγώ την. Πολύ έντονη έτσι προσωπικότητα της Έλληνα Ναθαναήλ, θυμάμαι, που ήταν.
0: Ακόμα και νομίζω.
1: Που ήταν μαζί της. Επίσης θυμάμαι κατά τη διάρκεια. Γιατί ο κύριος Μητρόπουλος ήταν και υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι, ναι.
1: Και ήταν και δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος του Πειραιά. Οπότε θυμάμαι, ρε παιδί μου, την παρουσία του. Τώρα τον κύριο Κωστίκο, πραγματικά συγγνώμη κιόλας, δεν το θυμάμαι έτσι να έχει δημιουργήσει τέτοια πάθη.
0: Πάντως και οι δύο ήταν παίχτες μπροστά από την εποχή τους, δηλαδή είναι εκείνη την εποχή.
1: Μετά το Σαραβάκο θυμάμαι.
0: Σαραβάκος και
1: επίσης καρδιοκατακτητής, mm-hmm, βέβαια φοβερός οικογενειάρχης.
0: Πιο διακριτική,
1: έτσι. Ναι, ναι,
0: ζωή
1: παρουσία
0: του. Εγώ τώρα σου λέω, θυμάμαι συζητήσεις για το συζητήσεις επί συζητήσεων για το σκουλαρίκι που φορούσε ο Κωστίκος. Τότε στα έτη ποδοσφαιριστής να φοράει σκουλαρίκι στην Ελλάδα ήταν κάτι το οποίο προκαλούσε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, πάρα πολύ
1: λοιπόν,
0: μεγάλη
1: θα το ψάξω
0: κουβέντα.
1: Να το δω, γιατί με εξητάρεις τώρα, πραγματικά.
0: Ρώτα τον Νίκο, τον φίλο σου, τον παπά του Στέφανο.
1: Ναι, θα το ρωτήσω, γιατί ήταν φαν, είναι φίλος.
0: Φανατικός, παοξής, ποδοσφαιρόφιλος.
1: Ρε, εσύ δεν είναι μεγάλος, 68 χρονών είναι. Mm-hmm.
0: Ποιος?
1: Ο Κωστίκος.
0: Αφού σου λέω μικροδείχνει κιόλας. Δεν τον κάνεις για.
1: Πραγματικά δεν τον είχα.
0: Δεν τον κάνεις για τόσο. Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει τώρα. Στα νιάτα το δεν ξέρω. Mm-hmm. Αλλά τώρα μου αρέσει. Είναι εγωιτευτικός, ρε παιδί μου.
0: Οι σφαιριστές έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Ξέρεις, αυτοί τώρα που είχαν και λίγο μακρύ μαλλί και.
1: Και όντως. Ήταν... Και τώρα με μακρύ μαλλί είναι. Δηλαδή έχει, το ναι, διατηρεί έτσι. Θυμάμαι και ο Μητρόπουλος όμως είχε μακρύ μαλλί πάντα.
0: Βέβαια.
1: Για τον Σαραβάκο δεν θυμάμαι να είχε μακρύ μαλλί.
0: Σαραβάκος όχι, ας το πούμε μέτριο το μήκος ως επιτοπλίστων. Καλά, και μετά εδώ στην Θεσσαλονίκη είχαμε, ξέρεις, την μπασκετική ομάδα του Άρη που ήταν όλοι αυτοί, όλοι οι παίχτες ήταν στάρ, έτσι ακόμα.
1: Δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, αλλά θυμάμαι τον Σαραβάκο, ήμουν παιδί, όταν έπαιζε με την Εθνική νομίζω.
0: Δεν τα πήγαινε καλά αυτή με την Εθνική, να ξέρεις, και ήταν μια φουρνιά καλών παικτών. Δεν είχαν και τόσο πολύ μεγάλες επιτυχίες με την Εθνική.
1: Ναι, οκ, okay, με την Εθνική Ελλάδος εγώ νομίζω ότι ήταν. Και είχε βάλει ένα γκολ που είχε ξεσηκώσει, ρε παιδί μου, όλο.
0: Πώς ήταν με τον Παναθηναϊκό, πιο πολύ. Γιατί με τον Παναθηναϊκό είχε βάλει κανένα δύο γκολάρες και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, κάτι Γιουβέντους, κάτι τέτοιο. Ο Σαραβάκος που παίζανε 38 φορές την ημέρα, τα δείχνει η τηλεόραση για πολλά χρόνια.
1: Νομίζω με την Εθνική Ελλάδος, με την Αίγυπτο, κάπου, νομίζω τότε, ρε παιδί μου, πολύ παλιά. Σου λέω παιδί ήμουνα, αλλά θυμάμαι ότι γινόταν πανικός, είχε ξεσηκωθεί όλη η γειτονιά. Και μετά ρε παιδί μου γινόταν ένας πανικός. Δηλαδή όλοι ήταν φαν του Σαραβάκου. Βέβαια εμένα να σου πω την αλήθεια, ο Μητρόπουλος μου άρεσε περισσότερο. Επίσης και ο Μητρόπουλος 68 χρονών είναι, όλοι είναι του 57 αυτοί.
0: Εκείνη την εποχή παίζανε, σου λέω μαζί ήταν και στην Εθνική και ήταν ίδια φουρνιά ήταν.
1: 100%. Ο Μητρόπουλος θέλω να σου πω επειδή τον έχω δει τον άνθρωπο, είναι και πανύψηλος ε. 1,90 φεύγα.
0: Βέβαια ναι, αφού έπαιζε...
1: Εντάξει δεν... Και εξακολουθεί και είναι εξίσου ωραίος.
0: Άλλος άρεσε από τα αθλητικά ή όχι?
1: Ο Νικοπολίδης.
0: Με τον Νικοπολίδη μεγάλη ήσουν.
1: Εντάξει, μεγάλη φοιτήτρια ήμουνα, μεγάλη.
0: Μεγάλη, okay. δεν ήσουν 12-13.
1: Εντάξει, ναι.
0: Σ' άρεσε ο Νικοπολίδης, αλήθεια, ναι.
1: Βέβαια εγώ την εποχή που ας πούμε παίζατε εσείς, τον Ντέμι τον έβλεπα. Δίπλα στο σπίτι μου είχαν εξοχικό, οπότε τον έβλεπα, τον είχα συνηθίσει.
0: Πού ρε είχε ο Ντέμις?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια, ναι. Και ξέρω και την οικογένεια
0: όλη.
1: Σοκάρει
0: απάντηση. Δεν μπορούσα να πω που είχε εξοχικό ο Ντέμις.
1: Στην Καβάλα, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, ξέρω και όλη την οικογένεια. Είναι από την
0: Αλεξανδρούπολη.
1: Αλλά ο θείος του διατηρεί εξοχικό δίπλα στο σπίτι μας, οπότε ερχόταν κάθε Σαββατοκύριακο και τον έβλεπα. Αλλά πέρα από αυτό εδώ το γεγονός, θέλω να σου πω ότι και τη Βανδύ την έβλεπα, γιατί ήταν στην γειτονιά μου στην Καβάλα. Και τον Κούρκουλο τον έβλεπα, ας πούμε.
0: Τον Νίκο ή τον Άλκη?
1: Τον Άλκη και τον Κουρκούλη επίσης.
0: Τον Κουρκούλη και αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ήμασταν μια γειτονιά, ρε παιδί μου. Μεγαλώσαμε. Εγώ δεν μπορώ να του φανταστώ.
0: Κουρκούλης Καβάλα.
1: Ναι, βέβαια. Πιο μεγάλο από μένα, βέβαια. Αλλά μας χώρισε τα σπίτια μας, ήταν ένα στενό. Με την αδερφή του έκανα και παρέα.
0: Το Ζαγοράκι που τον ήθελαν όλες μετά το
1: Γιούρο 2004. Ο Ζαγοράκης έμενε σε χωριό έξω από την Καβάλα. Έμενε.
0: Πώς το λέγανε?
1: Στους Φιλίππους, στη Λιδία.
0: Στη Λιδία, ναι.
1: Ο οποίος όμως ερχόταν στην Καβάλα γιατί οι προπονήσεις γινόντουσαν στον ΑΟΚ Καβάλας. Οπότε μετά μαζευόμασταν όλοι μαζί σε μια καφετέρια.
0: Είχε επιτυχίες από μικρός ή μετά που έγινε celebrity άρχισε να...
1: Τώρα να σου πω την
0: να
1: αλήθεια.
0: Επιτυχίες, ναι.
1: Ο Ζαγοράκης είχε μεγάλες επιτυχίες, παιδιά.
0: Εγώ έτσι πιστεύω, ναι.
1: Ήτανε πολύ αυστηρή η μαμά του και τον ακολουθούσε παντού, πιστά. Φοβερή μάνατζερ η μαμά, καταπληκτική, πόντια μαμά. Είχε μεγάλος, δηλαδή... σε ηλικία 20 ετών ξεκίνησαν οι επιτυχίες, δηλαδή, όταν ήδη είχε γίνει γνωστός.
0: Ο Μητρόπουλος που είπες, θα μπορούσε να ήταν ηθοποιός, θα μπορούσε να ήταν δηλαδή...
1: Ο Μητρόπουλος...
0: όποια δράση και, ναι, και να είχε, θα τον έλεγες ναι. Ωραίο. Ο Ζαγοράκης νομίζω, αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής, ότι δεν θα είχε τόσες
1: Δεν είχε τόσες δηλαδή,
0: επιτυχίες.
1: Δηλαδή, είχε έναν άλλο ποδοσφαιριστή στην Καβάλα, τον Πιπερίδη, ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος, ας πούμε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Κάνανε και παρέα αυτή. Ήτανε πιο ωραίο παιδί μου, γόης έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μητρόπουλος ήταν καλονός άνθρωπος από,
0: ναι, ρε, ναι,
1: από πάντα, δεν το συζητάμε. Και εμβληματική παρουσία και όλα. Λοιπόν, διάλειμμα γιατί έχουμε και τον πρώτο καλεσμένο μας.
0: Πάμε για να μην διαστηριχθούμε.
1: Ναι.

0: Καϊεντάνο.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Plus 99,4.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: κατά των οικειών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σήμερα.
1: Καλημέρα όσο καλημέρα. Μπορούμε να δούμε, γιατί βλέπουμε τι έχει συμβεί. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, στεναχωρημένοι, δεν έχουμε λόγια. Βλέπουμε ότι το τραγικό τέλος της κυρίας Βάγιας Νέστορας έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέμε το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Έτσι θέλω να... Τα λόγια είναι περιτά. Στην οικογένειά της, συλληπιτήρια, γρήγορη ανάρρωση και στην Αφροδίτη. Καλό κουράγιο. Είμαστε όλοι δίπλα τους. Το έχουν δηλώσει και ο Πρωθυπουργός μας και όλο το πολιτικό προσωπικό, αλλά νομίζω και η κοινωνία. Από εκεί και πέρα, αν καθίσουμε λίγο να αναλογιστούμε, και αυτό θέλω να βάλω στη δημόσια συζήτηση, είναι αν εν έτη 2026, σε μια δημοκρατική χώρα και δημοκρατική κοινωνία, αξίζει να φεύγουν ζωές, επειδή κάποιος πιστεύει πολιτικά και υποστηρίζει κάποιες αξίες, αρχές. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν έχω λόγια αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μόνο τώρα. Το ότι συνεχώς επιτίθονται ομάδες, που δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω από που προέρχονται. Είτε είναι από άκρα δεξιά, είτε είναι από άκρα αριστερά. Να επιτεθούν γιατί, για να φημώσουν το λόγο, να μην ακουστούν οι απόψεις μας, να μην μιλήσουμε. Δεν είναι κάτι που συνέβη μόνο χθες. Άμα διαβάσετε τα νέα, συνεχώς έχουμε επιθέσεις, τρικάκια. Όταν πας να βάλεις γκαζάκι κάπου, δεν είναι ούτε πλάκα ούτε αστείο. Προφανώς μπορεί να έχεις και νεκρό. Γι' αυτό το λόγο πας και το βάζεις. Ή αλλιώς το βάζεις, για να εκφοβήσεις. Για να δείξεις ότι ξέρεις που μένεις, για να δείξεις ότι μη μιλάς πρόσεχε. Όλα αυτά εδώ επιτέλους πρέπει να μπουν με αυστηρότητα στο δημόσιο διάλογο. Εμπιστευόμαστε την αστυνομία, εμπιστευόμαστε τις αρχές και πιστεύουμε και θεωρούμε ότι άμεσα θα συλληφθούν. Είναι κάτι το οποίο ζητάει όλη η κοινωνία, αλλά πρέπει να τελειώσουμε με όλα αυτά τα φαινόμενα.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, υπήρχε ταυτοποίηση.
1: Επίσης, δεν έγινε μόνο για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, κινδύνευσαν και άτομα που έμεναν στη γειτονιά. Άλλοι συμπολίτες και έγινε και σε άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ο διευθυντής ο Ζήσης, ο Ιωακίμωβιτς, αλλά και ο Σάββας Αναστιάδης.
0: Το αναφέραμε. Υπήρχε κάποια σύνδεση. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν απειληθεί αυτές τις μέρες. Η αστυνομία τι σας έχει πει?
1: Η αστυνομία θα βγάλει επίσημα τα τελικά απορίσματα. Είναι σε διαδικασία διερεύνησης. Όπως διαμήνυουν και οι ίδιοι, μίλησε νομίζω και εκπρόσωπος τύπου πριν λίγο, είπε ότι σύντομα θα έχουν τις ανακοινώσεις όπως πρέπει. Τους εμπιστευόμαστε και περιμένουμε να κάνουν τη δουλειά τους, που όπως ούτως ή άλλως προσπαθούν να την κάνουν όσο δυνατόν καλύτερα μπορούν. Και περιμένουμε να δούμε για αυτό το περιστατικό.
0: Υπάρχει κάποια σύνδεση της υπόθεσης με την εκένωση κατάληψης στο Απιθύτα?
1: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω ακόμα, αν δεν τοποθετηθεί επίσημα η αστυνομία και οι επίσημες αρχές που ασχολούνται νόμο.
0: Σας ρωτάω γιατί ο κύριος Κυριανάκης έκανε κάποιες δηλώσεις, οπότε...
1: Θα το δούμε, γιατί πιστεύω σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις επίσημες, οπότε ας μην προτρέχω εγώ.
0: Κύριε Παπαγεωργίου...
1: Και πέρα, θέλω να δούμε και κάτι ακόμα, γιατί λέμε για την καταδίκη, αλλά υπάρχουν ακόμα και τώρα, και σας καλώ να το ψάξετε, πολιτικοί αρχηγοί που δεν έχουν καταδικάσει αυτή την ενέργεια.
0: Το ξέρω,
1: είναι πραγματικά.
0: Το κοιτούσαμε χθες πραγματικά, δηλαδή είδαμε ότι ήταν σύσσωμο το πολιτικό έτσι,
2: προσωπικό.
0: Προσωπικό, ναι, όλης της Ελλάδας, το οποίο μπήκε στη διαδικασία και έκανε δηλώσεις και είπε ότι είναι κατά των τρομοκρατικών αυτών επιθέσεων. Και είδαμε ότι μέσα από τις δηλώσεις ότι εξαιρέθηκαν δύο πολιτικοί, οι οποίοι δεν πήραν θέση καθόλου.
1: Δεν πήρανε θέση καθόλου και επίσης, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι όχι μόνο καταδικάζουμε στα λόγια περιστατικά, είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε, είναι και ο δημόσιος λόγος. Όταν τα στελέχη μας και εμείς ακούμε συνεχώς μια αντιπολίτευση να είναι άκρος επιθετική, πολλές φορές χαρακτηρίζει, στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, εμπριστών, ταΐζει πολιτικά άκρα και πραγματικά οπλίζει χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών. Εκεί πρέπει να ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο. Διότι όταν είμαστε σε μια δημοκρατική κοινωνία, το τονίζω, δεν συνάδει η βία. Συνάδει ο πολιτικός διάλογος, συνάδουν τα επιχειρήματα και γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, πρέπει να αποτυπώνουμε σωστά τις ιδέες μας και να τις διατυπώνουμε πολλές φορές, αλλά ωστόσο πρέπει να παραμείνει η ελεύθερη σκέψη μας έτσι, και η δυνατότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να τις προφέρουμε κιόλας, για να υπάρχει και μια πιο υγιή κοινωνία. Να συλληπιθούμε κι εμείς την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, και της κυρίας

0: Νέστορα, θα είμαστε σε επαφή για να μας ενημερώσετε και εσείς από πλευρά σας, να μας πείτε ό,τι νεότερο έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρενεύετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Να
0: είστε
1: καλά.
0: Καλή σας συνέχεια.
1: Γεια σας. Φοβερά. Γιατί δεν κατανομάζουμε τους δύο πολιτικούς αρχηγούς που δεν τοποθετήθηκαν? Δεν υπάρχει λόγος, γιατί εγώ ειλικρινά,
0: να τους,
1: ξέρεις, εγώ τα παρακολουθώ όσο μπορώ.
0: Κοίταξε,
1: δεν μπόρεσα να τσεκάρω ποιος, πάει κάποιο το μυαλό μου για να πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, ούτε ο κύριος Βαρουφάκης έκανε δηλώσεις, ούτε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε δηλώσεις, έτσι. Τώρα ο κύριος Παπαγεωργίου δεν ήθελε να αναφερθεί. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Γι' αυτό το λέω στο μεταξύ μας.
0: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης χθες έκανε δηλώσεις και είπε ότι κάπου πάει το μυαλό τους. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Για ποιο πράγμα? Για
0: τους... όσον αφορά για τους εμπριστές, ο κύριος Κυρανάκης ήδη έχει κάνει δηλώσεις.
1: Τον έχω τον Κυρανάκη, ότι... μπορεί να τον ακούσουμε συνέχεια.
0: Να βάλουμε και το ηχητικό σε λίγο.
1: Ναι.
0: Είπε ότι υποθέτουν ότι είναι αντίπεινα για την εκένωση κατάληψη στο Απιθύτα. Έτσι. Πίσω από αυτή την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά τα είπε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι,
0: υπενθυμίζω, ο κύριος Κυρανάκης. Όσον αφορά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, χθες κατανόμασε και είπε ότι πολλοί έχουν βάλει μέλη μέσα στην πλεύση ελευθερίας, τα οποία ήταν εμπριστές, οπότε δεν μας εκπλήσει τίποτα.
1: Ναι.
0: Το είπε. Εμέσως πλην σαφώς το είπε. Από εκεί και πέρα, σαφώς έχει δίκιο ο κύριος Παπαγεωργίου. Περιμένουμε να γίνει ταυτοποίηση από τις αρχές. Δεν πρέπει να προτρέχουμε. Πρέπει να υπάρχει, όπως τόνισε και ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός, αλλά και εσείς όλο το πολιτικό σκηνικό της χώρας μας, είπαν ότι πρέπει να υπάρχει η ελευθερία των απόψεων, των ιδεών. Και αυτός είναι ένας θεσμός τον οποίο... έχουμε αποδεκτεί διότι έχουμε δημοκρατία, έτσι. Είτε αρέσει είτε όχι σε κάποιους, είμαστε όλοι κατά αυτών των τρομοκρατικών εκδηλώσεων και ενεργειών. Και τρομοκρατία δεν είναι μόνο το να βάλεις ένα γκαζάκι και να φερθείς με βίαιους χαρακτηρισμούς κατά των ανθρώπων, είναι η τρομοκρατία. Μας το είπε και ο κ. Παπαγεωργίου τώρα. Το να χαρακτηρίζει κάποιους ανθρώπους δολοφόνους, πολλές φορές υποκινεί τέτοιες ενέργειες.
1: Προφανώς, ναι. Είναι...
0: Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν που βγήκε στην εκπομπή μας. Πραγματικά είμαστε συγκλονισμένοι.
1: Να σου πω την αλήθεια. Και την αδερφή της, έτσι.
0: Ναι. Να σου πω την αλήθεια, εγώ όταν χθες το συζητήσαμε και σου είπα, γιατί μου έλεγες τι επιπτώσεις θα έχει, ας πούμε, μέχρι τη στιγμή πριν βγει να κάνει δήλωση ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, είχα μία ελπίδα. Όταν βγήκε και είπε είναι σοβαρά τα πράγματα, φυσικά πολύ μετά κατέληξε η γυναίκα, συνειδητοποίησα ότι δεν είχαμε καμία ελπίδα πλέον. Χθες βρισκόταν εδώ ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Γεωργιάδης για να συλληπιθούν την οικογένεια της κυρίας Νέστορα. Η απώλεια μιας ζωής είναι το χειρότερο που μπορεί να βιώσει μια οικογένεια και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Νομίζω είναι το...
1: Βίες, εξόχως βίες.
0: Ασύλληπτο, ρε παιδί μου, ασύλληπτο, πραγματικά ασύλληπτο. Και... Να πούμε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας έχει δει αλλεπάλληλα χτυπήματα τρομοκρατικά να γίνονται στο παρελθόν. Έτσι. Αυτή η βία δεν ξέρω από πού μεταφέρεται. Να λέμε τα θετικά πάντα, να λέμε και τα αρνητικά. Βία έχουμε δει μόνο απέναντι στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια. Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε από πού έρχεται αυτή η βία. Όταν μιλάμε για αντιεξουσιαστές, έτσι, ποιοι είναι αυτοί οι αντιεξουσιαστές οι οποίοι συνεχώς μπαίνουν στις διαδικασίες αυτές εδώ? Δεν μπορούμε να τους συλλάβουμε?
1: Τώρα, από όποια να το πιάσεις είναι ένα θέμα φοβερό. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Οι τρεις επιθέσεις που έγιναν ταυτόχρονα.
0: Για ποιο έγινε, λόγο, δεν
1: όχι,
0: υπήρχε
1: έγιναν,
0: λόγος.
1: Έγιναν από τρία άτομα, ήταν δέκα, ας πούμε, και ψάχνουν τώρα.
0: Κοίταξε.
1: Το έχουν διευκρινίσει.
0: Έγινε
1: αυτό
0: ταυτόχρονα
1: ακόμα
0: σε τρεις διαφορετικές οικίες, σε τρεις διαφορετικές περιοχές.
1: Προφανώς
0: υπήρχαν ομάδα ανθρώπων.
1: Group παραπάνω από τρία άτομα.
0: Βέβαια, ναι. Ομάδες ανθρώπων πρέπει να ήταν. Τώρα στους τρεις ανθρώπους που λένε ότι υποθέτουν ότι θα γίνει ταυτοποίηση, Υπήρχαν και τσιλιαδόροι, υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μέχρι να βάλεις ας πούμε εσύ τον καζάκι, εγώ φιλούσα τσίλιες.
1: Ναι.
0: Σαφώς ήταν ομάδα ανθρώπων, δεν είναι ένα ή δύο.
1: Τι λοιπόν, να πεις, ακούσουμε τον Κυρανάκη λίγο.
0: Να ακούσουμε, ναι, τις δηλώσεις του κύριου Κυρανάκη.
2: Επειδή διαβάζω για την είδηση αυτή της φρίκης, η οποία μεταδίδεται στις τελευταίες ώρες από πάρα πολλούς συναδέλφους σας, ως ότι η Βάγια Νέστορα πέθανε. Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Και επειδή σήμερα έχει συμβεί μια πολύ μεγάλη τραγωδία, μια φρικιαστική τραγωδία, η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, είδε τη μητέρα της να καίγεται ζωντανή μετά από τα γκαζάκια που βάλανε οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους με την οικογένειά τους. Και είναι ένα τραύμα το οποίο θα το κουβαλάει για όλη της τη ζωή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
3: Τι λοιπόν,
2: αυτή η ανοχή,
3: κύριε,
2: θα το πω πολύ ξεκάθαρα,
3: ότι αυτή η ανοχή, κύριος Τσίπρας και η Ελλάς,
2: αυτή η ανοχή της αριστεράς, εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους αυτής της δολοφονικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτά περί Ελλάς, λαϊκού στρατού κλπ. Δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν στο τραπέζι αυτό και σας έλεγα ότι το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
3: Αλήθεια το λέτε
2: αλήθεια.
3: Τώρα.
2: Και θα σας θυμίσω και κάποιες ακόμη αλήθειες.
3: Λέτε δηλαδή
2: θα σας θυμίσω
3: ότι
2: και κάποιες
3: ο πρώην
2: ακόμη αλήθειες. Γιατί δεν μπορώ
3: γιατί
2: την υποκρισία.
3: Πρώην πρωθυπουργός της χώρας.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάποιες αλήθειες.
3: Ευθύνεται για αυτό που έγινε σήμερα, κύριε
2: Ακούστε
3: κύριε
2: τώρα
3: Ανάκη.
2: Κάποιες αλήθειες. Λοιπόν. Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι επειδή διαβάζω για την είδηση αυτή.
1: Αυτό ήταν το
0: επαναλαμβάνεται. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε ανακοινώσει ούτε και από τον κύριο Τσίπρα όταν συνέβη το περιστατικό. Οπότε ο κύριος Κυριανάκης αναφέρθηκε σε αυτό. Στη διάρκεια είδαμε από το ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάζει την επίθεση με καζάκια. Μετά είδαμε από τις πρώτες δηλώσεις.
1: Το καζάκι ακούγεται λίγο. Το χρησιμοποιούμε όλοι φυσικά.
0: Και στα,
1: είναι βόμβες, έτσι. Είναι δηλαδή,
0: σαφώς είναι βόμβες.
1: Είναι σαν να πέφτει πολεμική βόμβα, σαν να πέφτει όπλο.
0: Δηλαδή η έκταση, για να καταλάβει κάποιος, η έκταση από ένα καζάκι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί να δει τις εικόνες κάτω από το σπίτι της κυρίας Νέστορα και να καταλάβει τι, ας πούμε, τι προκάλεσαν.
1: Απρόβλεπτες συνέπειες μπορεί να έχει η έκρηξη από ένα καζάκι. Μπορεί να πάρει δηλαδή. Κάπου να πάει σε ένα σημείο που ξέρω εγώ είναι το πετρέλαιο της πολυκατοικίας, μια δεξαμενή, το αέριο κτλ. Μπορεί να γίνει, ξέρεις, να γίνει χαμός εντελώς.
0: Εντάξει, υπήρχαν κάποια κόμματα τα οποία πετούσαν χαρταετό εκείνη την ώρα, συγγνώμη και όλη την έκφραση.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να το πούμε και αυτό εδώ, όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, αν μη τι άλλο πρέπει να μάθεις να σέβεσαι και πέρα από τις πολιτικές παραθέσεις που έχεις με κάποιον άνθρωπο, εφόσον θεσμικά έχεις οριστεί αρχηγός κόμματος, πρέπει να διατηρείς τον αντίστοιχο, ρε παιδί μου, σεβασμό απέναντι στους θεσμούς και αν μη τι άλλο έπρεπε να πάρει και να συλληπιθεί όποιος ο πολιτικός αρχηγός είναι, έτσι, την οικογένεια. Ή αν όχι, λόγω της κατάστασης και λόγω των ωρών, θα έπρεπε να βγει να κάνει μια ανακοίνωση. Δεν ρίχνει το πολιτικό πρεστίζ κάποιων ανθρώπων,
1: ναι,
0: ούτε διαφοροποιεί τη στάση ζωής τους. Ωστόσο όμως θα πρέπει να είμαστε, ρε παιδί μου, σε κάποια πράγματα να είμαστε τυπικοί. Και δεν νομίζω ότι εκφράζει και μέρος των ανθρώπων των οποίων υποστηρίζουν αυτούς τους πολιτικούς αρχηγούς. Δηλαδή πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή, το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να μας προσφερθεί ποτέ.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Να δούμε λίγο πρωινές πληροφορίες από την εκπρόσωπο της αστυνομίας.
0: Να δούμε, ναι.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να ανοίξουμε το θέμα της τρομοκρατικής.
1: Για πες το. Γιατί κάτι μπορείς να πεις.
0: Να πούμε ότι έκανε δηλώσεις την ώρα που εμείς είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, στον αντένα.
0: Οπότε δεν μπόρεσαμε, ρε παιδί μου, να τις καταγράψουμε. Είναι αποσπάσματα.
5: Κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα.
5: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δημογλίδου. Πώς τρέφονται οι έρευνες, αν έχουμε υπόπτους. Πού βρισκόμαστε?
6: Κοιτάξτε, προφανώς και η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα, θα λέγαμε, γιατί έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι που υπηρετούν σε αυτήν την υπηρεσία. Σίγουρα θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Έχουμε απόλυτα εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς που υπηρετούν σε αυτήν την υπηρεσία και πρέπει να πούμε ότι χθες όλες οι υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης συνέδραμαν τους αστυνομικούς αντιτρομοκρατικής.
4: Έχετε εντοπίσει, διαβάζουμε, και τώρα δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσετε εσείς, ότι ήδη έχουν εντοπίσει ότι πρόκειται για τρία άτομα τα οποία κινούνται σε συγκεκριμένους χώρους.
6: Τουλάχιστον, εγώ θα σας πω.
4: Τουλάχιστον τρία άτομα.
6: Είναι οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από πολύ μεγάλη ακτίνα σε σχέση με τα σημεία που έχουν γίνει.
4: Ήταν δύο μηχανές.
6: Οι ενέργειες. Όχι, δεν έχω εικόνα για δύο οχήματα. Έχουμε εικόνα για τουλάχιστον τρία άτομα, όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μείνουμε μόνο σε αυτά τα τρία άτομα.
5: Ήταν σε κοντινή απόσταση τα
6: αυτοκίνητα. Ήταν σε κοντινή απόσταση. Θα μπορούσε άνετα κάποιος με ένα δίκυκλο να μετακινηθεί και να είναι ο ίδιος που έχει κάνει την ενέργεια. Άλλωστε, αυτό που έχουν διαπιστώσει και οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετερώσεων Εκρητικών Μηχανισμών είναι ίδιος τρόπος δράσης. Ίδιος εμπριστικός μηχανισμός ουσιαστικά και στις τρεις περιπτώσεις.
5: Ρωτήσαμε και τον κύριο Αναστασιάδη πριν, γιατί αυτόν, ας πούμε, για παράδειγμα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που να λένε ότι ενδεχομένως να περιήλθαν στα χέρια τους οι διευθύνσεις των συγκεκριμένων και να έγιναν στόχοι? Ή είχε προηγηθεί κάτι, τουλάχιστον από την έρευνα μέχρι στιγμής?
6: Δεν μας προκύπτει να έχει προηγηθεί κάτι. Ουσιαστικά επιλέγουν κάθε φορά, γιατί δυστυχώς δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιου είδους ενέργειες. Βέβαια, εδώ έχουμε το θάνατο ενός ανθρώπου και τραυματισμούς. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τραυματίες στο νοσοκομείο και θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα χειρότερα και περισσότερους τραυματίες. Πέρα από τις υλικές ζημιές που έχουν προκληθεί σε όλους τους ενίκους των τριών σημείων, συνήθως επιλέγουν πρόσφορο σημείο ώστε να μην μπορούν να γίνουν αντιληπτοί εύκολα από τις αρχές.
4: Ή γιατί μπορεί να μην είχαν φρούρηση συγκεκριμένα
6: αυτό
4: πρόσωπα.
6: Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Βέβαια, βλέπετε από πού προέρχονται τα τρία πρόσωπα, τα τρία θύματα της επίθεσης.
4: Άρα είναι στοχευμένο στη Νέα Δημοκρατία αυτό, για να το πω εγώ. Δηλαδή, προφανώς γιατί δεν είναι.
6: Νομίζω ότι και ένας απλός πολίτης μπορεί να το καταλάβει. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι αστυνομικός ή δημοσιογράφος. Πρέπει να πω ότι έχει γίνει και μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Και έχουμε μάθει από αυτούς τους αστυνομικούς να έχουμε αποτελέσματα που βοηθούν πολύ την έρευνα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει μόνο η ταυτοποίηση κάποιων ατόμων με βιντεοληπτικό υλικό, χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους συναδέρφους και όλοι οι υπεύθυνοι, όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες, θα αποδοθούν στη δικαιοσύνη.
4: Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να κινούνται στο χώρο τον αντιεξουσιαστικό και να έχει να κάνει με το γεγονός ότι έγιναν κάποιες εκενώσεις καταλήψεων τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις?
6: Τα τελευταία χρόνια γενικότερα, κύριε Στάθη, ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις πουθενά σε κανέναν χώρο που να ανήκει σε πανεπιστήμιο. Θυμόμαστε όλοι στο παρελθόν ότι γινόταν ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη με το πανεπιστήμιο. Πόσο μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίσαμε και εμείς οι ίδιοι αστυνομικοί με συνεχείς επιχειρήσεις. Όπως και οι ίδιοι φοιτητές στους οποίους ανήκει το πανεπιστήμιο, δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Προφανώς και έχει ενοχλήσει αυτή η εικόνα, αυτή που πρέπει να είναι η εικόνα ενός πανεπιστήμιου κάποιους ανθρώπους. Είναι πολύ νωρίς όμως να μιλήσουμε για το από πού μπορεί να προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες, και όχι ημέρες, τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Όμως θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχει εξυκνιαστεί. Θα έχουν εξυκνιαστεί και τα τρία χτυπήματα.
4: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή διαβάζω και ακούω διάφορα και οφείλω να πω και εμείς πολλές φορές. Αισθάνεστε ότι έχει κανονικοποιηθεί η παρουσία προσώπων που αντιδρούν σε αυτό που λέω εγώ ή ο Στέφανος ή ένα πολιτικό κόμμα, ένα άλλο πολιτικό κόμμα έξω από σπίτια? Έγινε στον κύριο Χαρδαλιά προηγουμένως, πριν από λίγο διάστημα.
5: Στον κύριο Σιμόπουλο.
4: Στον κύριο Σιμόπουλο και τα λοιπά. Έχει κανονικοποιηθεί λίγο στην καθημερινότητά μας αυτό?
6: Δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, όπως αποδείχθηκε. Δυστυχώς, αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπριστικός μηχανισμός, αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς, με τον χειρότερο τρόπο. Και έχουμε πολλές τέτοιες επιθέσεις, οι οποίες έχουν ξεχνιαστεί στο παρελθόν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν οδηγηθεί και στη φυλακή από τέτοιου είδους ενέργειες.
5: Θεωρούν ότι είναι παιχνίδι, λέτε.
6: Δεν δηλαδή, μπορεί
5: θεωρούν
6: κάποιος...
5: ότι είναι ίδιο το ότι πέταξε ένα τρικάκι
6: δυστυχώς,
5: με το πέταξε ένα γκαζάκι στην είσοδο μιας
6: πολυκατοικίας. Δυστυχώς κάποιοι θεωρούν ότι είναι κάτι ασήμαντο.
5: Δεν είναι
6: ασήμαντο. Μια εμπριστική ενέργεια μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή πέραν των υλικών ζημιών και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτές τις οικοδομές μένουν οικογένειες, σε αυτές τις πολυκατοικίες μένουν οικογένειες. Υπάρχουν ανήλικα παιδιά, υπάρχει μια γυναίκα νεκρή και τραυματίες στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να θεωρείται παιχνίδι η τοποθέτηση ενός εμπριστικού μηχανισμού.
5: Προφανώς.
4: Ναι. Το γεγονός ότι ακόμα και να μην χρησιμοποιείς εμπριστικούς μηχανισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Η παρουσία, ξαναλέω.
6: Οποιαδήποτε έξω... ενέργεια μπορεί να τροποκρατήσει έναν άνθρωπο.
4: Αυτό θεωρείτε ότι απαιτείται κάποια τροποποίηση του κώδικα ή δεν ξέρω τι αυστηροποίηση. Γιατί έχουμε τέτοιες παρουσίες ανθρώπων που πάνε και φωνάζουν κάτω από μια πολυκατοικία όπου μένει ένα πρόσωπο, αλλά μένουν και, άλλα, και άλλοι άνθρωποι.
5: Πετάνε μπογιές, ας πούμε.
4: Ναι, πετάνε μπογιές.
1: Λοιπόν.
0: Τι να πούμε τώρα, να πούμε ότι και στον κύριο Σιμόπουλο είχαμε μια επίθεση με τρικάκια.
1: Κάνα μήνα, λιγότερο από μήνα ενδεχομένως.
0: Λιγότερο όντως, λιγότερο. Στις 4 του μηνός τέλος πάντων, του προηγούμενου μήνα, ο οποίος από ό,τι μας είχε πει, είχε γίνει γιατί με από ό,τι διαπιστώθηκε βέβαια, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι είχαν πετάξει τρικάκια έξω από το σπίτι, το σπίτι του φορώντας κουκούλες και είχαν γράψει συνθήματα υπέρ απεργού πείνας για το θέμα των προσφυγικών.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα είχαμε και στην Αθήνα, στο σπίτι του κύριου Χαρδαλιά, όπου γράψαν έξω από το σπίτι του δολοφόνου ότι είναι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι ένα έντονο... τρομοκρατικό σκηνικό. Το πιο μεγάλο, αν θέλεις να κατανομάσουμε, η πιο σημαντική ας πούμε επίθεση η οποία έχει γίνει σημαντική, πώς να τη χαρακτηρίσει τώρα δεν ξέρω, τέλος πάντων κατά πολιτικών, ήταν η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη το 89. Μετά είχαμε τη δολοφονία του Μουφεράτου, του Νίκου Μουφεράτου, η ίδια οργάνωση που είχε δολοφονήσει τον εκδότη και πρώην διοικητή του ΕΟ, τον κύριο Μονφεράτο, είχε σκοτώσει και τον οδηγό του, τον κύριο Παναγιώτη Ρουστέτη, το 85. Υπήρχε μια σύνδεση από ό,τι λέγανε και με την δολοφονία του κύριου Μπακογιάννη. Είδαμε κατά καιρούς ότι γινόντουσαν διάφορες επιθέσεις κατά πολιτικών γραφείων, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχαν βομβιστικές επιθέσεις σε πολιτικά γραφεία βουλευτών και υπουργών. Τελευταία είχαμε δει και την Βόβα, την οποία είχαν τοποθετήσει στο γραφείο του κύριου Κώστα Χατζηδάκη.
1: Πολύ, πάρα πολύ είναι.
0: Βέβαια, εκεί είχαμε και την ανάληψη των ευθυνών. Δηλαδή, κάποιες οργανώσεις, όπως ήταν η Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, είχε αναλάβει ότι την επίθεση την είχε κάνει εκείνη.
1: Ναι.
0: Η 17 Νοέμβρη έστελνε, ρε παιδί μου, μηνύματα και έλεγε ότι αναλαμβάνουμε την επίθεση στο τάδε γραφείο.
1: Προκήρυξη.
0: Τώρα εδώ πέρα δεν βλέπουμε κάτι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, σε όλους τους χώρους έχουμε τρομοκρατικά χτυπήματα. Τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας έχουμε παραπάνω. Το φαινόμενο της τρομοκρατίας διεκρίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να μην έχουμε θύματα, παιδιά. Και αυτές οι ενέργειες δεν είναι υγιείς.
1: Να μην έχουμε βόμβες.
0: Δεν είναι υγιείς οι ενέργειες αυτές. Δηλαδή, πέρα από τα γκαζάκια και από τις επιθέσεις τις οποίες δέχονται κατά καιρούς διάφοροι άνθρωποι. Όταν, είναι αυτό εδώ που λέμε, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να προβείς σε μια τέτοια ενέργεια, πάει να πει καλός ή κακός ότι δεν είσαι καλά στα μυαλά σου.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε το θέμα και εσύ από κοντά, πολύ πιο εκτενώς, αλλά πρέπει να πάμε στο break τώρα. Είμαστε 2 λεπτά μετά τις 11. Πάμε ένα διαλυματάκι σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Η Βάγια Νέστορα έπεσε θύμα μιας τυφλής και αποτρόπης τρομοκρατικής πράξης βίας, δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να συλληφθούν και να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκου Νίκος Ανδρουλάκης. Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα, δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Καμία ανοχή στο αίμα και το δικασμό των άκρων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την απώλεια της Βάγιας Νέστορα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η Ντέλσι Ροδρίγκες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 4 και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο πόλεμος εξακολουθεί να αφήνει πίσω του μια πρωτοφανή ανθρωπιστική καταστροφή. Όπως αναφέρουν οι New York Times, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από το Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε της ευρείας κλίμακας στρατιωτική εισβολή στη γειτονική χώρα. Η Ρωσία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες με περίπου 1,4 εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη την Ελλάδα αύριο. Κατά τις απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με 2 τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 11.
1: Λοιπόν, επειδή είχαμε ανοίξει αυτό εδώ το θέμα, να το κλείσουμε λοιπόν.
0: Να το ολοκληρώσουμε, ναι.
1: Θα αφήσουμε λίγο το μουσικό χαλί να τρέξει, να βρω λίγο τη δήλωση του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά τα υπόλοιπα, θα σχολιάσουμε στην συνέχεια.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι καταδικάζει την τρομοκρατία και τα χτυπήματα αυτά εδώ. Δεν έχουμε μόνο, λέει, την κυρία Νέστορα, έχουμε και τρεις ταυτόχρονα πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις επιθέσεις με καζάκια στην περιοχή. Ευτυχώς, είπε, στις δύο περιπτώσεις δεν είχαμε τραυματισμούς, στην τρίτη όμως είχαμε την κυρία Νέστορα. Την οποία θρυνήσαμε. Τις δηλώσεις έκανε χθες, το ναι, υπενθυμίζουμε, εντάξει, έτσι, πριν καταλήξει η κυρία Νέστορα. Ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν συνέδεσε ακόμη τις επιθέσεις με το κλίμα της πολιτικής, αντιπαράθεση τις οποίες εξέφρασε τις προηγούμενες ημέρες μεταξύ διαλόγου με την κυρία Κωνσταντοπούλου που είχε,
0: ναι.
1: Είπε ότι εδώ δεν έχουμε ένα χτύπημα προσωπικής φύσεως, προφανώς προκαλεί τεράστιο προβληματισμό, και έχω πει και από την προηγούμενη μέρα που έκανα την ανάρτηση για το θέμα εκείνης της κυρίας από την πλεύση ελευθερίας που έβαλε, λέει, τη φωτιά στην Κορινθία, ότι ξέρετε ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπραξία, συγγνώμη.
0: Δύσκολη λέξη.
1: Εχθροπραξία, να το λέμε. Η Χούντα, η οποία αποκαλούν ότι είναι ο Μητσοτάκης, οι προδότες, οι διεφθαρμένοι και όλα τα σχετικά, είναι ένα σημείο το οποίο πάβει να είναι πλάκα.
0: Ναι.
1: Είμαστε, λέει, πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί, δεν είμαστε καρέκλες, δεν είμαστε τύρανοι, είμαστε ανθρώπινα όντα. Κάποιοι πρέπει να μας ψηφίσουν, κάποιοι δεν πρέπει. Θα πρέπει να κλείσουμε, λέει, αυτή την υπόθεση, και θέλω να πω δημόσια ότι οι καταστάσεις αυτές εδώ είναι αποτρόπες και χαρακτηρίζονται, ρε παιδί μου, με τοξικότητα. Ουσιαστικά, εν μέσω πλήρης σαφώς από ό,τι είδες, φωτογράφησε ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι.
0: Προφανώς, ναι.
1: Τώρα είναι αυτό εδώ που είπαμε, μένει να δούμε από πλευράς της αστυνομίας τι θα γίνει με τους συλληφθέντες. Και αν θα υπάρχει σύνδεση ή όχι. Και κλείνουμε
0: σύνδεση,
1: εδώ.
0: Τι εννοείς?
1: Σύνδεση της υπόθεσης με το συγκεκριμένο κόμμα ή με το κόμμα των αντιεξουσιαστών. Με το φερόμενο, ουσιαστικά τη φερόμενη οργάνωση των αντιεξουσιαστών, αν υπάρχει σύνδεση.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κυριανάκης επίσης κατανόμασε. Είπε ότι υπάρχει από πλευράς τους, πιστεύουν ότι υπάρχει μία σύνδεση με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν καταληψίες στο Απιθύτα. Τι να πούμε.
0: Πάει γυναίκα τώρα, αυτό είναι.
1: Ό,
0: το
1: ό,τι και να πούμε τώρα θέμα, πλέον, ναι. Από τη στιγμή που έφυγε μια ανθρώπινη ζωή,
0: τόσο,
1: είναι λίγο.
0: Τόσο άδικα, έτσι, δηλαδή μιλάμε στο, ο τρόπος που έγινε είναι βίος, είναι απάνθρωπος, είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Δεν μπορείς.
1: Είναι
0: να
1: αυτό εδώ που είπαν, ας πούμε, και πολλά πολιτικά πρόσωπα, ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία.
0: Βέβαια.
1: Πραγματικά δεν είναι. Δεν πρέπει να έχει.
0: Τι
1: και
0: να
1: νομίζω
0: έχει.
1: Ότι είναι και ψευτο επαναστάτης. Εγώ, ρε παιδί μου, με μερικούς που τους χαρακτήρισαν έτσι, είμαι συμφωνή όντως. Ο όρος ψευτο επαναστάτης τους αποτυπώνει, δηλαδή, τους χαρακτηρίζει.
0: Όποιος
1: οδηγείται σε τέτοιες, έτσι, ενέργειες.
0: Δολοφονικά ένστικτα, έτσι, εξυπηρετώντας αυτά τα...
1: Εντάξει, πρέπει να είσαι διαταραγμένος, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό εδώ πέρα τώρα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά...
0: Ναι. Έχεις άποψη για το θέμα Καριστιανού, σπίτι, αγορά, κοράκια κτλ?
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το διάβασα. Η κυρία Καριστιανού πριν λίγες ημέρες, πριν καν ανακοινωθεί το κομματικό σχηματισμός της, τεθότανε κατά των φαν και των ανθρώπων οι οποίοι πίνουν το αίμα των δανειοληπτών και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Δεν με εκπλήσει τίποτα στην πολιτική, θέλω να σου πω, πλέον. Δηλαδή,
0: θα έπαιρνες εσύ σπίτι, αυτοκίνητο?
1: Όχι. Εγώ δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ, άστο.
0: Δεν θα πήγαινα ποτέ σε μια τέτοια.
1: Δεν μπαίνω καθόλου σε αυτό εδώ το σκεπτικό. Κάποτε μου το είχε προτείνει ένας άνθρωπος.
0: Τι, έλα να πάρουμε ένα αυτοκίνητο, ας πούμε κάτι. Εμένα μου, για αυτοκίνητο.
1: Όχι, ένα σπίτι. Ένα σπίτι.
0: Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να κάνεις τα όνειρά σου πάνω στη δυστυχία κάποιων ανθρώπων. Οι οποίοι αναγκάζονται, ας πούμε, να αφήσουν το σπίτι τους και να το πάρεις εσύ. Τι όνειρα θα είναι αυτά?
0: Ναι. Και όμως υπάρχει ολόκληρο σύστημα που τα εκμεταλλεύεται αυτά τα... Εδώ υπάρχει μια... πώς το λένε... Υπάρχει μια ανακολουθία, έτσι, λόγων και πράξεων, έτσι, όπως το αντιλαμβάνομαι.
1: Πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ καλές ευκαιρίες. Αυτοί που το θεωρούν, ας μπουν στη διαδικασία αυτή και ας τα πάρουν. Άλλοι πάλι λένε, γιατί αν δεν το ήξερες... Αν δεν το ήξερα, θα το ήξερα, παιδιά.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω να μην ξέρεις ότι θα πάρεις ένα σπίτι κάτω από τον τρόπο.
0: Για να ένα σπίτι, κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Είπα σε ένα μεσίτη.
1: Τα βήματα είναι συγκεκριμένα.
0: Και σου δίνει ένα κανονικό σπίτι, α το πούμε έτσι, που το πουλάει ο άλλος άνθρωπος για οποιονδήποτε λόγο. Είτε πας μέσα από αυτές τις διαδικασίες πληστηριασμών, εκμεταλλεύσεων από τα φαντς κτλ. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν το ήξερα. Όποιο που δεν το ήξερα. Είναι για μούτζες, συγγνώμη κιόλας.
1: Είναι για φούντο, συγγνώμη κιόλας, ναι. Εντάξει.
0: Δεν έχετε το ήξερα
1: δηλαδή,
0: σε αυτό. Πας συγκεκριμένα και εξωτικευμένα.
1: Και να σου πω κάτι, και πώς θα το πάρεις? Γιατί ξέρουμε ότι αυτά εδώ είναι κυκλώματα.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι ανοιχτά σε μένα και σε σένα, είναι σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Οπότε για να μπει στη διαδικασία κάποιος για να τα πάρει αυτά εδώ τα σπίτια, πάει να πει ότι έχει διεισδύσει σε βάθος, έτσι.
0: Δεν είναι ευκαιρία πάντως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ευκαιρία είναι, ξέρω εγώ, κάποιος να τρελαθεί και να τώρα που όλοι τα σπίτια τα πουλάνε στο.
1: Ευκαιρία αυτό. Είναι να πεις ότι έχω 10 σπίτια και τα 2 δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, και θα τα δώσω όσο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ευκαιρία. Την να παίρνεις, θεωρώ λίγο. Δεν ξέρω, έχεις δει την ταινία Ματωμένα Διαμάντια?
0: Με τον Δικάπριο.
1: Για βάλε στο μυαλό σου κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι, ναι.
1: Ματωμένα σπίτια, να τα ονομάσουμε. Ναι.
0: Και αυτοκίνητα και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά. Τώρα θα πει κάποιος είναι κομμάτι της οικονομίας και τα λοιπά. Εγώ δεν θα μπαίνω ποτέ σε αυτή τη λογική. Ακόμα και αν ανάγκη να είχα πολύ λόγος να πάρω
1: αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Κάποια στιγμή όταν έψαχνα να αγοράσω σπίτι, είχα πει στη λογική, ρε παιδί μου, να πάρω ένα μεσίτη. Ο μεσίτης αυτός εγώ δεν ήξερα ότι σχετίζεται και με σπίτια τα οποία τα παίρνει μέσω τραπέζης.
0: Κοράκι.
1: Και τα πουλάει, ναι.
0: Συγγνώμη για την έκφραση.
1: Δεν φαινόταν. Μέσω αγγελίας δηλαδή το έψαξα. Βρήκα ένα κοντά στην περιοχή.
0: Δεν ήξερες το background?
1: Όχι, δεν ήξερα τίποτα. Βρήκα ένα σπίτι το οποίο ήταν κοντά στην περιοχή μου και λέω πάνω το
0: πράγμα. Βρήκα ένα random μεσίτη.
1: Ναι. Ότι είναι καλή ευκαιρία, ρε παιδί μου, αν είναι έτσι όπως το παρουσιάζει. Πηγαίνουμε στο σπίτι που λες,
0: ναι,
1: και βλέπω ένα σπίτι. Ήταν μια μεζονέτα 90 τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Μπαίνοντας μέσα, το θέαμα που αντίκρισα ήταν, μιλάμε, τρελό. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, ο άνθρωπος, μετά το έμαθα από το μεσίτη ότι ήταν της τράπεζας στο σπίτι και έπρεπε να δώσω και εγγύηση, να το καπαρώσω και όλα τα σχετικά.
0: Πρέπει να είναι και διαδικασία.
1: Ναι, είχε άλλη διαδικασία
0: πληρωμής, ναι.
1: Ο άνθρωπος, επειδή προφανώς είχε αγανακτήσει γιατί θα το έπαιρνε το σπίτι η τράπεζα, ναι, είχε ξυλώσει μόνος του την κουζίνα, τα καλοριφέρ, το σοβατεπί, ήταν όλα πεσμένα μέσα, ρε παιδί μου, στο σαλόνι. Κουρτινόξυλα τέτοια δεν υπήρχαν. Παράθυρα τα είχε σπάσει. Σου λέει, θα το πάρει η τράπεζα, οκ, okay, θα το ρημάξω, ρε παιδί
0: το
1: μου.
0: Ρίμαξε.
1: Το ρίμαξε τελείως. Και αυτός ο μεσίτης το είχε, ρε παιδί μου, προς διάθεση του κοινού να πάνε να το δούνε. Αλλά όταν πήγα, ας πούμε, εκεί και το είδα, του λέω, συγγνώμη, αυτό δεν είναι σπίτι. Αυτό για να φτιαχτεί είναι προτιμότερο να κατεδαφιστεί και μετά να το φτιάξεις.
0: Αυτοί παρουσιάζουν έτσι το
1: ναι,
0: παρουσιάζουν
1: το ακίνητο το έτσι και μου λέει, είναι ευκαιρία, ξέρετε, το τετραγωνικό πόσο πάει εδώ στην περιοχή. Ξέρω εγώ, και το σπίτι το έδινε.
0: Ωραία, 100... πες ότι
1: έκανε... 180 χιλιάρικα. Ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λέω, για να το φτιάξεις αυτό το σπίτι θέλεις τουλάχιστον 80 χιλιάρικα.
0: Περιοχή, ας πούμε.
1: Στα Πεύκα.
0: Α, Πεύκα, επάνω, ναι.
1: Λοιπόν, θέλεις τουλάχιστον άλλα 80 χιλιάρικα. Και μου λέει, να ξέρετε, δεν είναι μόνο όλα τα λεφτά που θα βάλεις στο σπίτι. Πρέπει να πληρώσεις, λέει, και κάποια πράγματα στην τράπεζα. Λέω, για ποιο λόγο στην τράπεζα? Εσείς το παρουσιάζατε ότι είναι από ιδιώτη.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η τράπεζα ξένη, Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι βγάζουν στην
0: κάποιο
1: αγορά.
0: Φαντ, ναι. Φαντάζομαι που κατέληξε και οδηγεί σε μια τέτοια τύπου
1: και
0: τράπεζα.
1: Και λέω τώρα, μπαίνει σε μια αγγελία. Είσαι, ρε παιδί μου, εκπρόσωπος αυτής της τράπεζας και προμοτάρεις, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο
0: τα ακίνητα,
1: ακίνητο.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάνε μια άλλη σελίδα και πες, αυτά τα ακίνητα είναι μέσω τραπεζών. Ναι. Για ποιο λόγο να τα φέρνεις σαν προσφορές? Για να τσιμπάς τον κόσμο?
0: Δεν θα έπρεπε προφανώς να...
1: να χαρακτηρίζονται ως ακίνητα τραπεζών, από κατασχέσεις.
0: Με αυτόν τον τρόπο, ναι. Καλά, είναι ένα δραματικό θέμα και αυτό, ναι, δεν έχει να κάνει με απώλεια ζωής.
1: Όπως... Και 50.000 να μου το έφυνε και δωρεάν, να έλεγε πάνε μήνε ρε παιδί μου, δωρεάν δεν θα πήγαινα, okay, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Το θεωρώ ότι ψυχολογικά δεν μπορούσα να το κάνω, τέλος πάντων. Ό,τι ευκαιρία και να
1: και
0: ήταν.
1: Κάνει εικόνα τώρα εσύ να μένεις σε ένα σπίτι 10-15 χρόνια, το οποίο έχεις ματώσει για να το αποπληρώσεις, να συνειδητοποιείς κάποια στιγμή όταν πας να πάρεις ρε παιδί μου μια ενημέρωση από την τράπεζα ότι αυτά που πλήρωνες ήταν μόνο τόκι. Δεν έχει μειωθεί, ας πούμε,
0: τίποτα,
1: το ποσό σου.
0: Με 9 ναι, στις 10 περιπτώσεις.
1: Να στο πάρει η τράπεζα και να πάει να μείνει κάποιος άλλος και να περνάς εσύ έξω από το σπίτι σου, ας πούμε, και να το κλαις.
0: Ε, βέβαια, ναι. Αλλά έχει ανθρώπους που το κάνουν. Έτσι, η ζωή,
1: εντάξει,
0: η ζωή είναι...
1: Η ζωή δεν ξέρεις πώς θα στα φέρει, όμως. Εάν το κάνουν και
0: σίγουρα,
1: το κάνουν
0: ναι,
1: με ευχαρίστηση, κάποια στιγμή θα γυρίσει και ο τροχός που λένε.
0: Αυτό είναι το θέμα, να μην κάνεις κάτι το οποίο θα...
1: Δεν θα ήθελες να σου κάνω.
0: Θα σε φέρει σε αυτή τη θέση. Έτσι. Είπαμε για τέτοιο δημοσκοπήσεις.
1: Δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, θα σου πω. Βγήκε μια τελευταία δημοσκόπηση, η οποία έχει σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό το ΠΑΣΟΚ. Θα τη δούμε αναλυτικά. Θα μου δώσει δύο λεπτάκια λίγο
0: Της ΜΑΡΚ αυτή είναι, ναι.
1: Το οποίο εξέπληξε ακόμα και τους και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: και αναρωτιούνται αν όντως η δημοσκόπηση, ρε παιδί μου, το αποτέλεσμα είναι αληθινό ή είναι πλασματικό.
0: Ξαναπες το λίγο, γιατί δεν το πιασά.
1: Φέρνει σε πολύ υψηλό ποσοστό το ΠΑΣΟΚ.
0: Α, ναι. Και σου είμαστε τόσοι πολλοί.
1: Δηλαδή ακόμα
0: έχουμε
1: και
0: τόσο
1: τα...
0: ρεύμα και δεν το έχουμε καταλάβει. Τι τον έδωσε.
1: Το ποσοστό, περίμενε, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Ένα λεπτό δώσ' μου.
0: Το έχω τώρα εδώ, αλλά έχει πιο πολύ για τις κυβερνήσεις συνεργασίας, βλέπω. Και το τι κυβέρνηση προτιμάει ο καθένας, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, δώσ' μου ένα λεπτάκι.
0: Ναι, τις διαρροές έχει, αποβασόξε... Σε κοινά, άλλο ότι η Ελλάς ψηφίζουν προφανώς πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν,
0: πρόθεση ψήφου τώρα το...
1: Δίνει 12% στο ΠΑΣΟΚ, 28,7% στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σε περίπτωση που γίνει ουσιαστικά συνεργασία... βάζει ότι θα γίνει συνεργασία ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία και ότι τελικά θα αγγίξουν το ποσοστό του 46,1%. Κάτι το οποίο ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αυτό δεν το έχουμε δει.
0: Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
1: Ότι θα συνεργαστεί ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Μέσα από ένα αδιέξοδο να το δουν εκεί και τα λοιπά και να...
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, ας το ξέρω να δω.
0: Μηδέν το δίνεις,
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μπρος σε μια, ξέρεις, εθνική κρίση και κάπως έτσι να παρουσιαστεί και ότι...
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια. Να φέρουμε μέσα τον ιδιοκτήτη του σταθμού, ο οποίος είναι και...
0: ΠΑΣΟΚΟΣ.
1: Μέλος Κεντρικής Επιτροπής, να μας πει εδώ πέρα. Εάν αυτή εδώ δεν είναι προβοκατόρικη έτσι η δημοσκόπηση. Δεν
0: άστον,
1: υπάρχει.
0: Άστον,
1: δεν υπάρχει. Άστον, εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Βλέπω και να υπηρεσκεί το όχι στο κόμμα Σαμαρά όμως.
1: Αλλά...
0: Έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Οι νεοδημοκράτες δεν θέλουν. Πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να δημιουργηθεί το κόμμα.
0: Καλά.
1: Γιατί πιστεύουν ότι θα ρίξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ακόμα πιο χαμηλά.
0: Σίγουρα.
1: Ωστόσο όμως, τα παλιά πολιτικά στελέχη θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα του κύριου Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σαμαράς το έχει δηλώσει. Εγώ πιστεύω 99,9% ότι θα προβεί σε αυτή την ενέργεια.
0: Α, και εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει στο τέλος.
1: Το θεωρώ δεδομένο και. Επειδή μίλησα και με κανένα δύο ανθρώπους έτσι, πιστεύω ότι θα ανακοινωθεί μετά την έκθεση. Εδώ θα είμαστε, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Υπήρχε μια ότι κάποιος μπορεί να πάει με την Καριστιανού να κάνανε κάποια τύπου. Τώρα σου λέω.
1: Αυτό να σου πω τώρα την αλήθεια,
0: το μοντέλο.
1: Το εγχείρημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι ευσταθεί. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το βλέπω και απρόβλεπτο.
0: να συνενωθούν δηλαδή. Γιατί η Καραϊσκάνου έχει κόμμα ήδη. Δεν είναι...
1: Έχει κόμμα, δεν έχει πολιτική γραμμή. Δεν... Βλέπεις εσύ καμία θέση.
0: One man show και χωρίς κάποιον. Γιατί one man show ήταν και άλλα κόμματα στο παρελθόν.
1: Προσωποποιημένα και... το κόμμα. Εγώ δεν έχω δει κάποιο στέλεχος από πλευρά τη κυρία Καραϊσκάνου να βγαίνει, ας πούμε, και να κάνει δηλώσεις, να έρχεται σε αντιπαράθεση με κάποιους άλλους.
0: Για μια πολιτική
1: σε
0: θέση.
1: Σε συζητήσεις. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ μόνο την κυρία Καραϊσκάνου βλέπω να κάνει δηλώσεις.
0: Εγώ δεν ξέρω και κάποιον άλλον σαν
1: δηλαδή
0: πολιτικό πρόσωπο.
1: Δηλαδή, προβάλλουν μόνο την εικόνα της κυρίας Καραϊσκάνου.
0: Αυτό είναι το, το ατού του κόμματος, καλός ή κακός, είπαμε. Άλλο...
1: Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Για να διευκρινίσουμε κάτι. Η κυρία Καραϊσκάνου δεν είναι Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει διακυβερνήσει κιόλας.
0: Και είχε και ένα ιδεολογικό background. Ναι, καλό, κακό μέτριο.
1: Έχει και συγκεκριμένες προτάσεις. Το κόμμα του κατεβαίνει δηλαδή με θέσεις. Mm-hmm. Η κυρία Καριστιανού πότε θα μας παρουσιάσει τις θέσεις της?
0: Όταν παρουσίαζε θέση, τα έκανε πιο χάλια από ότι ήταν.
1: Δηλαδή,
0: χωρίς
1: το
0: να
1: χτίζεις ένα επικοινωνιακό τρόπο επαφής, ας πούμε, με το κοινό είναι καλό. Αλλά να προτείνεις και πέντε πράγματα.
0: Ναι. Καταρχάς είναι ένα κόμμα το οποίο.
1: Και όταν μπαίνει στην πολιτική, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν κόμματα, δημιουργούν κόμματα όχι για να είναι αντιπολίτευση. Με σκοπό να κυβερνήσουν οι περισσότεροι από αυτούς,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Η προοπτική ότι θα κυβερνήσεις.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, σε περίπτωση που κυβερνήσει, τι θα κάνει? Τελευταία στιγμή θα ανακοινώσει τις θέσεις της.
0: Τι να σου πω. Λοιπόν, break πρέπει να πάμε και μισή είναι. Θα ακούσουμε λίγες διαφημίσεις και θα επανέλθουμε και σήμερα για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Και εμείς δουλεύουμε νυχθημερών, τα παιδιά στην κατασκήνωση και τρώνε λουκουμάδες. Μας στέλνουν φωτογραφίες.
1: Μια χαρά, καλά κάνουν και περνάνε καλά. Και να το είχες εδώ, θα το είχες μέσα στο διαμέρισμα. Εκεί όμως.
0: Εννοείται. Όχι,
1: δραστηριότητες.
0: Θα ήθελα να μου εκεί να φάω λουκουμάδες. Δεν λέω να έρθει πίσω.
1: Κάνω πολύ καλούς λουκουμάδες.
0: Λαγκίτες τους λέγανε στο χωριό.
1: Λαλαγκίτες.
0: Λάλα και ένα άλλο τέτοιο. Η γιαγιά μου έκανε η μία.
1: Τηγανίτες, λαλαγκίτες, ποντιακά, πισία, πυροσκή,
0: αυτά, ναι, είναι...
1: και αυτά εδώ.

0: μου απαγόρευε κιόλας ο πατέρας μου να πάω κατασκήνωση τρόφιμων.
1: Στο απαγόρευε, ναι. Γιατί?
0: Γιατί δεν θεωρούσε πρώτον ότι έπρεπε να φύγω από το σπίτι σε ηλικία τόσο μικρή. Δεύτερον, ήθελε να έχει τον έλεγχο. Έλεγε, οκ, okay, θα πας, ποιοι θα σας προσέχουν. Και αν κάτι συμβεί, θα σας πηγαίνουν για μπάνιο. Πες ότι κάτι γίνεται. Δεν αισθάνεσαι καλά.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Δηλαδή, και τότε φαντάσου ότι οι κατασκηνωτές ήταν μικροί άνθρωποι, έτσι.
1: Και τώρα πιτσιρικάδες είναι.
0: Τώρα όμως έχουν την επίβλεψη πολύ μεγαλύτεροι άνθρωποι. Mm-hmm. Εκεί πέρα τώρα που έστειλες εσύ την κόρη σου, πηγαίνει ένα team 50 ανθρώπων και, για να επιβλέπει.
1: Εγώ που πήγα και τους είδα πάντως.
0: Είναι πολύ οργανωμένοι.
1: Είναι πάρα πολύ οργανωμένοι. Καλά. Πάντα ρε παιδί μου, όταν έχει 500 παιδιά, κάποιος θα αρρωστήσει, κάποιος θα δείξει, κάποιος θα κάνει.
0: Μητροπολιτική κατασκήνωση παιδιά, θρησκευτική θέλουμε να πούμε. Και όχι με την έννοια της κλειστά έτσι θρησκευτικής κατασκήνωσης που έχουν μερικοί αποτυπωμένοι στο μυαλό τους. Πάρα πολλές δραστηριότητες. Έχουν τη δυνατότητα να τους πάνε σε 2-3 κατασκηνώσεις έτσι φοβερές δομές. Mm-hmm. Πειθαρχία φοβερή, φοβερά φαγητά.
1: Στρατιωτάκια.
0: Ναι, στρατιωτάκια, πραγματικά έτσι. Και πολύ χαμηλότερο το κόστος, θέλω να σας πω, συγκριτικά με άλλες κατασκηνώσεις που δίνεις τα νεφρά σου για μία εβδομάδα. Οι κατασκηνώσεις, οι θρησκευτικές.
1: Η τιμή σε διαβεβαιώνω
0: είναι. Οι τιμές είναι 3 φορές πιο χαμηλή.
1: Value for money ο ορισμός.
0: Για όλα αυτά εδώ που προσφέρει, έτσι. Γιατί προσφέρει και όλα τα γεύματα. 4 γεύματα στη διάρκεια της ημέρας. Και δωρεάν παγωτά απεριόριστα.
1: Λένε, απεριόριστα όλα. Απεριόριστα. Ναι. Δεν ξέρω πώς το υπολογίζουν, αλλά φάει, ξέρω εγώ, μπορεί να φας 8 γεμιστά που λέει ο λόγος.
0: Απεριόριστα όλα.
1: Θα φας 8 γεμιστά. Δεν έχει δηλαδή να σου πούνε stop, μη κτλ.
0: Είναι από αυτές τις δουλειές που κάνει πολύ καλά η. Να πούμε η εκκλησία μας.
1: Παίζουν ρόλο και, ξέρεις, άμα το βγάλεις το γενικό, παίζει ρόλο και το ειδικό, ο συγκεκριμένος ιερέας που είναι ο επικεφάλης. Τώρα. Σε αυτήν που λέμε, στην εκκλησία του Σωτήρος, μιλάμε ο Πάτερ Νίκος, εγώ που δεν είμαι της εκκλησίας, είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος. Είναι, δηλαδή θα μπορούσε να ήταν οτιδήποτε.
0: Άγιος.
1: Είναι star, πώς να το πω. Είναι star, εντάξει. Αλλά με την ταπεινότητα που.
0: Και η Μητρόπολη της Νεάπολης που κάνει, ας πούμε, ο κύριος Βαρνάβας τις εκδηλώσεις αυτές εδώ πέρα, που πηγαίνουν παιδιά από όλη τη Θεσσαλονίκη και από τον Εύασμο, από το Κορδελιό, από. Από παντού ρε παιδί μου, από την Νεάπολη, από τα Πεύκα, στην κατασκήνωση την οποία γίνεται εκεί στις Σέρες, πραγματικά είναι καταπληκτική, δηλαδή και ο χώρος είναι πεντακάθαρος.
1: Άστορο, ο χώρος τώρα σου λέω είναι καταπληκτικός. Εγώ πήγα και έπαθα πλάκα, γιατί σου λέω είναι επιφυλακτικός λόγω εκκλησίας κτλ. Αλλά η όποια κατήχηση γίνεται εντός πολλών εισαγωγικών είναι με μηνύματα σεβασμού στον συνάνθρωπο, αγάπης, αλληλεγγύης. Ναι. Αυτά περνάει.
0: Όχι
1: δεν,
0: βία,
1: δεν περνάει
0: όχι.
1: Δηλαδή. Ναι, ναι. Συμπαράστασης, αλληλεγγύης, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αγάπη για την οικογένεια, να υπάρχει μια σύνδεση.
1: Από τα λάθη
0: δηλαδή
1: χωρίς επιστροφή
0: θετικά.
1: Που δεν πήγα μικρός κατασκήνωση. Αλλά,
0: ναι, αλλά δεν είχες τέτοια εικόνα κατασκήνωσης.
1: Δεν τέθηκε ποτέ. Κοίτα, όταν ήμουν εγώ σε αυτή την ηλικία, είχαμε εξοχικό στη Χαλκιδική. Σπίτι στο χωριό. Οπότε φαντάζομαι θα μπορούσαμε να πάμε για μια κατασκήνωση.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι τα παιδιά που δεν είχαν εξοχικά ή δεν είχαν ρε παιδί μου σπίτια στα χωριά, οι γονείς τους τα στέλναν πολύ πιο εύκολα.
1: Συμφωνώ. Ναι.
0: Εμείς, ας πούμε, που είχαμε και ένα παππού και μια γιαγιά, θεωρούσαμε δεδομένο ότι το καλοκαίρι θα πάμε στον παππού και στη γιαγιά να μείνουμε. Γι' αυτό και οι γονείς θα ήταν ξένιαστοι.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι αν είχε τεθεί ζήτημα, που δεν νομίζω να είχε τεθεί, ή αν είχε τεθεί πέρασε τέτοιο, γιατί. Πάνε κατασκήνωση ή πάνε 3 μήνες στη φούρκα και στο χωριό στο βουνό. Ήταν no bet το.
0: Εγώ κάποια στιγμή σου λέω, επειδή είχε πάει η παρέα και είχα πει στον πατέρα μου να πάω κι εγώ στην κατασκήνωση.
1: Α, είχες κάποιον. Δεν είχα κάποιον. Κάποιοι πολύ μακρινοί πήγαιναν χάρη.
0: Πήγαιναν κάτι φίλοι. Ναι. Και πηγαίνανε ρε παιδί μου περιμετρικά. Δηλαδή, φαντάσου ότι πηγαίνανε, ξέρω εγώ, άλλοι πηγαίναν στις κατασκηνώσεις. Των παιδιών της αστυνομίας και τα σχετικά, και άλλοι πηγαίνανε σε κατασκηνώσεις άσχετες. Mm-hmm. Εγώ έπρεπε να πάω σε μια κατασκήνωση, ρε παιδί μου, με την παρέα στη Χαλκιδική. Και με λέει ο παπάς μου, πού στη Χαλκιδική, ξέχασε το, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τον είπε, σαν τη Χαλκιδική δεν είναι, παπά.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, λέει, η επιστροφή στο χωριό και στη φύση είναι καλύτερη από τη Χαλκιδική.
1: Σε ποιο μέρος στη Χαλκιδική?
0: Στην Ουρανούπολη ήταν. Αλλά
1: εκεί,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν.
1: Είχε εκεί.
0: Δεν υπήρχε. Το απέκλεισε πριν καν τελειώσω την πρόταση.
1: Μπορώ να θυμηθώ αν είχε τεθεί θέμα και απορρίφθηκε. Γιατί εγώ ήμουνα και τέτοιος. Ήμουνα και λίγο της καλοπέρασης. Το κρεβατάκι μου.
0: Κοίταξε, να σου πω και το άλλο.

0: Ωραία. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω άμα κάποιοι μας ακούνε ακροατές, ότι παλιά στις κατασκηνώσεις δεν πλήρωνες. Γινότανε μέσω προγραμμάτων, ρε παιδί μου, ασφαλιστικού του φορέα.
1: Μια και μνημόνευση στον ιδιοκτήτη, είπε Πασόκ.
0: Ναι, πρέπει, εντάξει, ναι, να τα λέμε και αυτά.
1: Μην έπρεπε κανένα επίδομα κατασκήνωση. Οι γονείς πρέπει να κάνουν κανένα επίδομα.
0: Εκείνα τέτοια τα χρόνια. Τώρα θα πεταχτεί κάποιος και θα πει συγγνώμη, αλλά και τώρα δεν πληρώνει. Κάποιοι άνθρωποι κληρώνονται. Δεν πληρώνουν.
1: Ισχύει, ναι.
0: Ναι, φαντάσου όμως ότι τότε γινόταν, ας πούμε, σε μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Λύθηκε το θέμα με τα 150 ευρώ. Τα πήραν όσοι τα δικαιούνται. Γιατί
0: τα πήρες.
1: Εγώ τα πήρα. Σου λέω, ήμουν
0: τα πήραν όλοι σχεδόν.
1: Ναι, το...
0: Εδώ τα πήραν και άνθρωποι.
1: Βλέπω.
0: Εδώ τα πήραν και άνθρωποι που δεν έπρεπε να τα πάρουν.
1: Βεβαίως.
0: Άστο.
1: Ισχύει, ναι.
0: Και παιδιά, να λέμε, να τονίζουμε και τα θετικά. Ακούμε διάφορα. Βγήκε ο άλλος και λέει 0,14-15 ευρώ την ημέρα είναι τα 150 ευρώ. Ναι, αλλά δεν τα είχες. Κάποιες οικογένειες τα 150 τα βλέπουν και τα περιμένουν. Κάποιες άλλες που δεν τα έχουν ανάγκη, επίσης τα περιμένουν. Τα λιγουρεύεστε, θα τα πάρετε. Τα πήρατε. Τώρα μην μιλάτε. Ό,τι παίρνετε, καλό είναι.
1: Δεν υπάρχει ανάγκη. Όταν μπαίνει επίδομα στο λογαριασμό, είναι μια χαρά. Τώρα, έβλεπα στα social media και χωρίς να μπορώ να το τσεκάρω, αν υπάρχει κάποια υπερβολή ή κάτι τέτοιο, υποθέτω ότι μπορεί να την ξέρεις την απάντηση. Βγαίνει μια μητέρα. Λέει: μεγαλώνω το παιδί μόνο. Ο σύζυγος μου έχει φάει χρήματα. Μου χρωστάει χιλιάδες ευρώ. Από ό,τι κατάλαβα, τυπικά δεν έχουν πάρει διαζύγιο οι δύο.
0: Και τα παίρνει ο πατέρας.
1: Όχι, και έγραψε ότι τα πήρε 75 ο μπαμπάς, 75 η σύζυγος.
0: Ναι, είναι συνενετικό, συνενετικό διαζύγιο, δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω, αυτό δεν το.
0: Ναι, δεν υπάρχει διαζύγιο, αλλά υπάρχει. Συνυπημέλεια.
1: Υπάρχει
0: συνυπημέλεια, καταλαβαίνεις γι' αυτό. Ναι, εντάξει, να τα έπαιρνε δηλαδή η μαμά μόνο.
1: Αυτή η γυναίκα, η κυρία τέλος πάντων, βγήκε παραπονούμενη. Δικαίως βγήκε παραπονούμενη.
0: Κοίταξε, και εγώ θα το ήθελα.
1: Λέει,
0: εσύ δεν θα το ήθελες.
1: Ποιο?
0: Δηλαδή, τώρα βλέπω το στο σηκώνα.
1: Ναι, δεν μπορώ
0: από
1: να καταλάβω.
0: Από έναν πατέρα ο οποίος είναι απόν και μία μητέρα η οποία νυχθημερών είναι με τα παιδιά. Έτσι.
1: Όχι, τεχνικά πώς θα μπορούσε
0: δεν
1: να γίνει
0: να
1: αυτό.
0: Δεν θα έπρεπε να παίρνει μητέρα.
1: Ναι, τεχνικά πάντως.
0: Αν έπαιρνε διαζύγιο, θα τα παίρνει μητέρα.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Αλλά τεχνικά το σύστημα δεν μπορεί να αξιολογήσει
0: δεν το, ξέρει,
1: το αφημί βέβαια του μπαμπά ότι είναι τέτοιος, ας πούμε, και να πει εσύ δεν το.
0: Αν και εξ αρχής οι μητέρες έπρεπε να τα παίρνουν. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Εντάξει.
0: Και okay, δεν είναι λόγω τεκνοποίησης, έτσι.
1: Εμάς αυτά τα.
0: Οικειοφόρηση δεν είναι.
1: Τα 150
0: ευρώ. Αλλά
1: πήγανε...
0: ούτως ή άλλως, παιδιά, μέσα στην οικογένεια μπαίνουν αυτά εδώ τα λεφτά. Μήπως θα τα πάρει ο άλλος και θα τα γλιτήσει. Στην οικογένεια πάλι θα επιστρέψουν.
1: Πήγανε στον προϋπολογισμό διακοπών αυτά τα 150.
0: Κάτι δεν είναι.
1: Ταγμένα.
0: Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι εγώ πλήρωσα Fairpin Day. Κάποιος άλλος τα είχα ανάγκη για τα έξοδα μετακίνησης. Οτιδήποτε παίρνετε είναι καλό.
1: Όταν πέραμε το επίδομα τέκνου που ήταν κάνε κοσάρικο, 20 ευρώ, κάτι τέτοιο, τον έλεγαν για πλάκα. Λέω, αν μπήκε το επίδομα 20 ευρώ, μου λέει θα βγάλω.
0: Θα τα επενδύσεις.
1: Λέω, θα παίξω στοίχημα. Λέω, δεν τρέπεσαι να παίξεις στοίχημα. Λέω, 20 ευρώ είναι. Εντάξει, λέω, δεν θα κάνουμε καμιά απάτη.
0: Καμιά σπατάλη τρελή.
1: Τέτοια, τρελή κτλ. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα γραφειοκρατικά κτλ., ενώ την έχω βγάλει την άκρη, ότι βλέπω πολλούς που δεν μπορούν να την βγάλουν την άκρη. Και είμαι σίγουρος ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό κάτι κάνουν λάθος
0: αυτοί
1: από μόνοι τους, έτσι.
0: Πολλοί κόσμοι καταφεύγει στους λογιστές να τους κάνει αυτές τις δηλώσεις.
1: Προφανώς.
0: Τώρα,
1: ναι, ναι.
0: Επειδή το σύστημα μπήκε στη διαδικασία και τα έκανε τον. Καταμερισμό, αυτά εδώ πέρα χωρίς καμία ενέργεια.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Βλέπω ότι στη φορολογική δήλωση που σου είπα αυξήθηκαν και λίγο τα φορολογικά όρια.
1: Όχι, το ξέρεις τι έγινε. Ήμουνα μέσα, γιατί το άφηξε ένα χιλιάρικο. Εγώ σου λέω ήμουνα στο όριο και μετά διάβασα ότι το λόγο παιδιού παίρνει και ένα χιλιάρικο.
0: Συν ένα χιλιάρικο για
1: το
0: κάθε παιδί.
1: Και ήμουνα μέσα.
0: Οπότε είναι μια πολύ θετική, ρε παιδί μου, ενέργεια.
1: Αυτά τα 150 είναι πασόκ εντελώς.
0: Τώρα θα σου
1: 150
0: πω,
1: χωρίς.
0: Παραπονιόμασταν και για το επίδομα, ρε παιδί μου, που δίνανε για τη βενζίνη. Ήταν πολύ μικρό. Mm-hmm. Όταν το έπαιρνες όμως, και μόνο που ήξερες ότι θα έδινες, ρε παιδί μου, για μία μέρα, ξέρω εγώ,
1: ένα
0: 20 ευρώ.
1: Ένα γέμισμα. Άμα το κάνεις όλο μαζί. Στο περίπου.
0: Σε ένα αυτοκίνητο 20 ευρώ δεν είναι τίποτα, ρε. Είναι ψίχουλα. Ή 40.
1: Έδινε 20. Εγώ με 40,
0: ναι.
1: Με 40 ήμουνα με πετρέλαιο.
0: Ναι. Με πετρέλαιο, με 40 ήσουν πανευτυχής.
1: Πήγαινα όπου θες.
0: Εμείς που είμαστε στη βενζίνη, τίποτα, ρε παιδί μου, ψίχουλα.
1: Ναι.
0: Αλλά ωστόσο, δεν τα είχες, ρε παιδιά. Δηλαδή να μην παραπονιόμαστε συνεχώς. Από τη στιγμή που δεν τα είχες και σου ήρθανε καλοδεχούμενα.
1: Ισχύει. Ισχύει. Τέλος πάντων, αυτά.
0: Μακάρι να μας δίνουν περισσότερα. Τι να κάνουμε. Αλλά και με αυτά τα λίγα πάλι πανευτυχείς είμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε συνηθίσει τα λίγα.
1: Mm-hmm.
0: Αρκούμαστε, ρε παιδί μου, σε αυτό.
1: 150 δεν είναι, είναι.
0: 150 είναι καλά.
1: Δεν είναι ενίσχυση για να βγάλεις το μήνα.
0: Καλά
1: είναι,
0: θα ήταν να τα παίρνεις κάθε μήνα όμως, ε.
1: Δηλαδή σκέψου ένας που παίρνει, ας πούμε, 800 ευρώ το μήνα να παίρνει 950 το, να ήταν το εισόδημα.
0: Ναι,
1: μια αύξηση.
0: Σκέψου να
1: μεγάλη.
0: Τα παίρνεις κάθε μήνα όπως είναι στο εξωτερικό.
1: Τι καλά. Α, και τι διάγασα, αρέσει. Και στη Γαλλία λέει βγήκε υπέρ της.
0: Απόφαση,
1: να...
0: ναι.
1: Όχι, όχι. Επιπλέον άδεια μεταποδοχών από όσοι παίρνουν για την γένα,
0: ναι.
1: Για νεαρά ζευγάρια.
0: Ζευγάρια, ναι, ναι.
1: Κάνα τετράμινο για τις μητέρες, κάνα δίμηνο για τον,
0: αλήθεια είναι.
1: Για τον μπαμπά.
0: Και μάλιστα και χρήματα τους δίνουν 3.000 ευρώ για κάθε νέο, κάθε νέο τέκνο το οποίο γεννιέται.
1: Και δεν πληρώνεσαι τέλος πάντων.
0: Πληρώνεσαι, αλλά είναι άλλη οικονομία της χώρας, έτσι.
1: Για να παραπονευθώ και να έρθω στα δικά μας. Εμείς, ακόμα και αυτό, στη δουλειά που κάνουμε εμείς, λέω, δεν μπορούσα να τη βάλουμε την άδεια. Άντε, έλα εδώ και πες.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα σε έδιωχναν, ναι. Πάρ την άδεια και φύγε κιόλας.
0: Σκέφτεσαι να πεις στον εργοδότη ότι είσαι έγκυος.
1: Ποιο ρε, θα σκέφτεσαι να πεις, θα αργήσω μισή ώρα την.
0: Δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να σου πω ότι δούλευα μέχρι μία μέρα πριν πάω να γεννήσω. Εντάξει, δεν είναι άλλη κατάσταση.
1: Εγώ νόμιζα θα έλεγες γέννησα και πήγα και έκανα βάρδια στην εφημερίδα, ξέρω.
0: Θα σου πω, την τέταρτη μέρα επέστρεψα στη δουλειά, έτσι.
1: Άφησα το παιδί.
0: Και μου έλεγε το μεταξύ, μαμάδες τώρα, εντάξει, έβγαζα ρε παιδί μου γάλα, το έβαζα σε το αποθηκευά στα
1: ξύγινο στη γάλα.
0: Θα σου πω το εξής, ήμουνα μέσα και επειδή δούλευα ως επιτοπλίστων περισσότερο με άντρες.
1: Mm-hmm.
0: Οι καημένοι ήταν σε ετοιμότητα και λέγανε: δεν θα πας σπίτι σου. Αν γεννήσεις εδώ, ποιος από όλους θα σου πει.
1: Ποιος
0: θα τρέξει, ξέρω εγώ για αυτά. Εντάξει, και μέχρι τελευταία στιγμή, ρε παιδί μου, μέχρι που είπα: παιδιά, νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα, την τελευταία ημέρα και τα ξημερώματα πήγα στο νοσοκομείο να γεννήσω.
1: Ναι.
0: Σήμερα πρέπει να φύγω τελικά. Και με κοιτούσαν και λέγανε: προλαβαίνεις. Λέω: παιδιά, προλαβαίνω, νομίζω. Προλαβαίνω.
1: Εγώ μέχρι 4 μήνες άδεια, λέει ένας φίλος. Λέει και στην Ελλάδα λέει, παίρνει άδεια η μητέρα και ο πατέρας.
0: Παίρνουν και οι δύο, βέβαια.
1: Επιπλέον άδεια, σας λέω, στη Γαλλία. Πέρα από την άδεια της γένας που παίρνεις με το που γίνεται το παιδί, μετά από ένα διάστημα μπορείς να πάρεις επιπλέον.
0: Άδεια διατροφής.
1: Επιπλέον
0: εννοείς.
1: Άδεια, ναι.
0: Ναι.
1: Και εδώ οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν. Έχω φίλο ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος.
0: Παίρνουν. Παλιότερα δεν παίρνανε. Έχουν το δικαίωμα και οι άνδρες να υποφεληθούν από την γένα.
1: Για να μην πω στους επαγγελματίες οπλίτες στρατιωτικούς. Ότι όταν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Φεύγουν και τους ξεχνάνε ότι.
0: Εγώ είχα ένα φίλο αστυνομικό, ο οποίος επειδή η γυναίκα του ήταν στον ιδιωτικό φορέα, πήρε άδεια ένα χρόνο ο ίδιος για να κάτσει με τα παιδιά.
1: Βεβαίως. Εγώ δεν πήρα, όχι μόνο δεν πήρα, έκανα, θα πάρω που να καλαφτούμε λίγο, και όλα τα γραφειοκρατικά μετά, τα οποία ήταν τώρα, όταν θέλω να κράξω την κόρη μου, γιατί ήταν τέτοιες μέρες.
0: Έτρεχες.
1: Το 14, τώρα καύσωνας, λέω τα τσιμέντα και εγώ που έπρεπε να πάω στο ΙΚΑ, στο τέτοιο, στην εφορία, δεν θυμάμαι πού.
0: Τα οποία θα έπρεπε να γίνονται αυτά.
1: Δήλωση ονόματος, ναι, με μια ουρά θυμάμαι, μάλωσα με μία, γιατί κάτι ένα.
0: Στο δημοτολόγιο έπρεπε να δηλώσει το όνομα.
1: Αυτό,
0: του
1: αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι, στο δημοτολόγιο. Και κάπου στην Αγγελάκη, που είχα στην Αγγελάκη, τι είχα κάνει, εκεί μάλωσα.
0: Εκεί
1: λίγο.
0: Ήταν ο ασφαλιστικός φορέας, ο οποίος έπρεπε να δηλώσει που θα ασφαλιστεί το μωρό.
1: Κάτι τέτοιο πρέπει να.
0: Για να πάρεις, υποτίθεται, αυτά τα 900 ευρώ της γένας. Αυτά είναι ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Στα δυσάρεστα όμως τη γραφειοκρατία δεν θες να την κάνεις.
1: Τα έχω κάνει και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα.
0: Ναι, στα δυσάρεστα είναι, ρε παιδιά, εντάξει. Δηλαδή, τα ευχάριστα πηγαίνεις και με άλλον αέρα. Λες, έγινα μπαμπάς και θες να κερνάς. Στα δυσάρεστα όμως, που δεν μπορείς να διαχειριστείς, ας πούμε.
1: Τι έκανες, είναι και αυτά
0: μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν,
1: πρόγραμμα.
0: Για πες μας λίγο. Εθνική Ελλάδας μπάσκετ, με ποια παίζει?
1: Κοίτα, πάει λίγο άκλα αυτό για να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι
0: εν μέσω
1: Μουντιάλ είναι τα παιχνίδια της Εθνικής και δεν είναι τεράστιας σημασίας. Είναι προκριματικά των προκριματικών, οπότε δεν είναι, δηλαδή, να σου πω κανένα ευρώ μπάσκετ, κανένα τέτοιο, δηλαδή να καίγεται ο κόσμος, αλλά το μπάσκετ πάντα έχει το ενδιαφέρον του. Παίζει σε 7 η Εθνική με την Ρουμανία, είναι προκριματικά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι τέλος σεζόν και παίζουμε με την Ρουμανία, εκτός έδρας πρέπει να είναι, γιατί εγώ δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ με το, με το παιχνίδι.
0: Το πρωί το, θα το είδα πολύ γρήγορα, έτσι.
1: Θα το δω, γιατί είμαστε με Σπανούλη, φυσικά, ζήσει όλους τους υπόλοιπους που είναι εκεί στην Εθνική. 7 η ώρα το δείχνει η ΕΡΤ, οπότε πριν το Μουντιάλ, γιατί σήμερα το παιχνίδι στο Μουντιάλ είναι το Ισπανία-Αυστρία.
0: Ωραίο παιχνίδι, πιστεύεις?
1: Όλα είναι ωραία, καλά έγινε χαμός.
0: Η Ισπανία παίζει πολύ καλά, έτσι, δυναμικά.
1: Έγινε χαμός με την Αγγλία, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ 0-1 στο 3ο-4ο λεπτό, δεν έπαιζε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Μετά ο προπονητής έβαλε ό,τι επιθετικό υπήρχε και γύρισε το παιχνίδι. Αλλά ξέρεις, ο φόβος των Άγγλων σίγουρα πέρασε από μπροστά τους να αποκλειστούν πάρα πολύ νωρίς. Αλλά το γύρισε η Ισπανία. Έγινε δραματικό φινάλε τα ξημερώματα μάτς, το οποίο ξεκίνησε στις 11 και τελείωσε κατά τις 2.30, γιατί κρίθηκε με γκολ στο τελευταίο στις καθυστερήσεις της παράτασης, με πέναλτι κιόλας δραματικό, και ανατροπή για το Βέλγιο.
0: Στο παραπέντε.
1: Που απέκλεισε στο και πέντε το Βέλγιο το γύρισε. Ήταν 2-0 η Σενεγάλη μέχρι το 88. Ισοφάρισε το Βέλγιο και πήρε την νίκη με πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Δραματική κατάσταση. Γίνονται φοβερά σκηνικά. Οι Βέλγοι στο 2-0. Πλακώθηκαν μεταξύ τους οι παίκτες. Χάνανε. Τελειώνει το. Ήταν στο hydration break στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Επειδή χάσαν.
1: Όταν χάνεις 2-0 και πλακώνονται, και μετά το hydration break βάζουν 2 γκολ. Έγινε χαμός.
0: Και μετά λένε όχι βία στα γήπεδα, έτσι.
1: Εγώ αυτό το διαχωρίζω από τη βία, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι στιγμιαίο και δεν έχει να κάνει. Ναι, δηλαδή,
0: είναι της έντασης.
1: Είναι πάνω στη δουλειά που λέμε, ρε παιδί μου. Μπορεί να πεις με τον άλλον, αλλά να τον εκτιμάσει επί της ουσίας. Και τα ξημερώματα κέρδισε η Αμερική 2-0 τη Βοσνία, αλλά έχασε τον καλύτερο της επιθετικό με κόκκινη κάρτα για το επόμενο νοκάουτ παιχνίδι. Οπότε σήμερα 7 η ώρα βλέπουμε Ρουμανία-Ελλάδα στο μπάσκετ, που είναι μεγάλο φαβορί η Ελλάδα και αναμένεται να κερδίσει. Στις 10 Ισπανία-Αυστρία, που είναι τεράστιο φαβορί για την νίκη η Ισπανία. Και μετά πάμε 2 τα ξημερώματα, και αυτό πολύ ματσάρα, Πορτογαλία-Κροατία θα πέσουν κορμιά. Και στις 6 τα ξημερώματα, αυτό είναι 6 το πρωί, ούτε καν δεν το βάζω στα ξημερώματα, 6 το πρωί. Αυτό μπορεί να το δω και όλο κιόλας. Την αύριο Παρασκευή.
0: Παρασκευή, ναι. Θα κάτσεις.
1: 6,
0: αφού και το Σάββατο δουλεύεις.
1: Κάθε μέρα δουλεύω.
0: Ναι, θέλω να σου πω.
1: Αλλά δεν έρχομαι εδώ.
0: Πώς θα σηκωθείς?
1: Πλέον ξυπνάω νωρίς. Μία η ώρα παίζει τα ξημερώματα του Σαββάτου η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι, και 4.30 το Κολομβία-Γκάνα. Που από αυτές οι ώρες μας έχουν.
0: Πάντως πολύ, ρε παιδί μου, τα παιχνίδια όλα είναι ξημερώματα.
1: Είναι ένας ψηλό prime time, 10, 11, 12, και τα υπόλοιπα είναι ξημερώματα.
0: Έτσι, λοιπόν, θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Τελικά, πού κλείδωσε ο αριθμός στα διαρκές του Άρη? Γιατί είδα κάπου 4.000 κάτι το πρωί.
1: Είναι όχι αναγραμματισμός, που το λέμε, αν βάλεις ανάποδα, το 1914. Δηλαδή είναι 4.100, κάτι το κάνανε συμβολικά 1914.
0: 191, για να το λες εσύ.
1: Πω, μαθηματικό μυαλό έχεις. Εγώ το έχω διαβάσει, το έχω πει, το έχω γράψει, το έχω κάνει βίντεο. Και δεν μπορώ να θυμηθώ ακόμα δεν μπορώ να κάνω τα νούμερα ανάποδα, όχι. Και στο βίντεο ξεφτυλίστηκε, γιατί το κοιτάω έτσι από το τευτέρι μου που το είχα. Πολύ κλάμα εδώ, γιατί ήθελε...
0: Τώρα όλος αυτός ο κόσμος, πού, ρε παιδί μου, θα χωρέσει μέσα στο...
1: 6.000 θα χωρέσει, το πάλι με την καινούργια κερκίδα πλέον.
0: 6.000, 4.191 είναι τα διαρκείας.
1: Αυτή θα είναι η μόνιμη, και θα βγαίνουν 2.000 εισιτήρια μεμονωμένα που θα γίνεται...
0: Οπότε πολλοί κόσμος θα μείνει εκτός, έτσι.
1: Έχουν μείνει ήδη εκτός, υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα, γιατί σε 3 λεπτά αυτά τα 1.000 εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Άλλοι θεωρούν αδικημένους κτλ.
0: Υπήρχε προπόληση ή... Μπήκε στη διαδικασία, ήτανε, ρε παιδί μου, και...
1: Πρώτα 3.000 ανανέωσαν αυτοί που είχαν πάρει από πέρσι. Ναι. Αυτοί που πήραν από πέρσι. Ο Άρης άλλαξε διοίκηση, ήρθε ο ΣΥΑΟ, ήρθε ο κτλ. Αλλά τον πρώτο χρόνο η ομάδα δεν είχε μπάτζετ μεγάλο για να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Αλλά αυτοί που ξέρανε, και το ξέρανε σχεδόν όλοι, είναι ότι το παίρνει στο διαρκείας τώρα και επί της ουσίας κάνεις μια επένδυση για τα επόμενα 5 χρόνια. Θα έχεις δικαίωμα να το ανανεώσεις. Και πήρανε πάρα πολύ με αυτή την προοπτική. Πολλοί το υποτίμησαν αυτό. Οπότε φτάσανε χθες έχουν ανανεώσει οι 3.000 που είχαν τα περσινά εισιτήρια και δόθηκαν 1.000 για 1.000 καινούριου.
0: Λοιπόν,
1: τα οποία εξελίσσονται σε 3 λεπτά μέσω της πλατφόρμας.
0: Περίμενε. Εάν το εισιτήριο που είχαμε πει είναι 180 ευρώ
1: του
0: διαρκείας, δεν έχει.
1: Στο ποδόσφαιρο είναι αυτό, είναι άλλες τιμές. Εδώ το είχε κάποια που τα πήραν οι σύνδεσμοι σε χαμηλότερες τιμές, αλλά νομίζω ξεκινάς από 380, κάτι τέτοιο ξεκινάς.
0: 380?
1: Ναι, λοιπόν. Και λες ευχαριστώ κιόλας.
0: Okay. 1.592.000 και κάτι, 580 ευρώ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το ποσό που μαζέψαν.
1: Α, ναι, εντάξει. Αλλά...
0: Τίποτα, ψίχουλα, έτσι.
1: Ναι, ο Σιάου έδωσε 3 εκατομμύρια στην εφορία πέρσι, κάς. Ούτε να πάει να διαπραγματευτεί, ούτε.
0: Ναι, συγγνώμη, 1,5 εκατομμύριο μόνο από τα διαρκείας.
1: Ναι.
0: Βάλε και τους άλλους διαρκείας.
1: Πέρσι δεν είχε πάρει 1,5 εκατομμύριο. Έδωσε μπροστά για να πάρει την ομάδα 3 εκατομμύρια. Και το ένα συμβόλαιο κάνει 1 εκατομμύριο. Μην νομίζω ότι.
0: Εσύ είπε ότι δεν τα έχει και ανάγκη.
1: Ναι, δεν σου είπα, αλλά. Εγώ το πάω στο ότι.
0: Ναι, εντάξει, ούτε, ότι τι έπρεπε να πληρώσει, έχει δίκιο.
1: Ούτε
0: συγγνώμη.
1: Είπε κόψτε μου τις προσαυξήσεις, ούτε ναι. Εκβίασε, ούτε είπε κάντε μια νομοθετική ρύθμιση φωτογραφική.
0: Ότι ήταν
1: για μένα,
0: σε όλα νόμιμα, ρε.
1: Πήγε
0: παιδί μου,
1: πόσο είναι το ποσό με τις προσαυξήσεις, 3.182.000. Όριστε, πάρτε 3.100.000 και πληρώθηκε το χρέος. 12 είναι όμως η ώρα.
0: Αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Παρασκευή. Light θεματολογία αύριο.
0: Ναι. Καλή σας ημέρα.
1: Bye bye. Out your per diem, you just gotta hate them for. You might quit your beam, I still got. Η ώρα είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναφερόμενος στην Τουρκία, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι εξαιρετικά σημαντική. Διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς της συμμαχίας και ότι ο στρατός της είναι εξαιρετικά καλά εξοπλισμένος και άτια εκπαιδευμένος. Αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια ζήτησαν την αναστολή του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες πτήσεις αναχωρούν μισοάδειες και οι επιβάτες ταλαιπωρούνται σε ουρές που φτάνουν έως και τις 5 ώρες. Ποινές φυλάκισης 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πνευμελιοδικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Σε 40 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Και να περάσουμε στο δελτίο καιρού. Ο καιρός αύριο στη χώρα μας θα είναι αίθλιος, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 35 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα κοιμανθεί μεταξύ 33 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Μας χωρίζει επίσης από την Ένωση Κεντρών και το ΠΑΣΟΚ η απλή αναλογική. Εγώ την ψήφισα την απλή αναλογική, όχι γιατί την έφερε ο Τσίπρας, αλλά γιατί είναι 40 χρόνια η πεποίθησή μου. Και είδα στο ΠΑΣΟΚ να έχετε θέσεις υπέρ του να υπάρχει μπόνους, 30 έδρες, να μετριάσουμε λίγο, λέει, τον μπόνους. Υπέρ της κυβερνησιμότητας, είπε ο κύριος Μητσοτάκης εδώ, μίλησε για κυβερνησιμότητα. Η αναλογικότητα, λέει, σε σχέση με την κυβερνησιμότητα. Η αναλογικότητα είναι η ισότητα της λαϊκής, η ισοτιμία της λαϊκής ετιμιγορίας και η κυβερνησιμότητα είναι τα μπόνους που ζητάνε για να εγκαθίστανται στην εξουσία.
9: Χατζηδάκης, αυτό. Κάνοντας βόλτα σε ένα μουσείο εδώ της Πατησίων και σε ένα άλλο μουσείο, είδα κάποιους στα καφενεία πολλούς και εγώ νόμιζα ότι ήταν επισκέπτες στα Κηλικία. Και νόμιζα ότι ήταν επισκέπτες αυτοί. Πολλά άτομα, γιωμάτα τα καφενεία των μουσείων. Πλησίασα και λέω, είστε επισκέπτες, ήρθατε ομαδικά να δείτε τα εκθέματα. Λέει, όχι, είμαστε του ΟΣΕ. Μας μετέθεσε ο κ. Μητσοτάκης εδώ και άλλος και πίνανε καφέδες και τσιγάρο. Αυτόν τον αρχηγό βγάλατε. που εννοούσε μεταρρύθμιση, πήρε κάποιες χιλιάδες άτομα και τα έστειλε στα Κηλικία να πίνουν καφέ για να ολοκληρώσουν τον εργασιακό τους βίο. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις που κάνατε. Και όταν το είδα τρελάθηκα, λέω, και δεν τους άφηναν τουλάχιστον στις θέσεις εκεί που υπήρχαν, που κάτι ίσως να προσέφεραν.

Καλημέρα, εδώ είμαστε Flash 99,4, εκπομπή «Άκου τη φωνή σου», στο μικρόφωνο Λάπρος Οπαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. 5η 2 Ιουλίου 2026, συνεχίστηκαν χθες οι ειδήσεις οι δυσάρεστες, πέραν των καταδικαστέων εγκληματικών επιθέσεων που έγιναν κατά το λεγό της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες καταδικάζουμε όλοι. Η βία και η τρομοκρατία δεν έχει καμία θέση σε καμία δημοκρατική κοινωνία, καμία ανοχή σε αυτήν. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό για να μην γίνουν παρανοήσεις. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 74 ετών. Πολλά μπορούν να υποθεθούν τον Βασίλη Λεβέντη. Μία πορεία που έχει να κάνει με μία δική του αυτόνομη πολιτική προσπάθεια, πολιτικοποιημένος από την αρχή της ενήλικης ζωής του, από τα 70, τέλη της δεκαετίας του 70, αρχής της δεκαετίας του 80, στις πρώτες προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ το 74 όταν ιδρύθηκε για να μπει στη Βουλή. Οι μεγάλες αλήθειες που ακούσαμε από τον ίδιο στα τόσα χρόνια, και θέλω το πρώτο μισάριο της εκπομπής να το αφιερώσουμε στην πολιτική πορεία και μνήμη του Βασίλη Λεβέντη.

Ο Βασίλη Λεβέντης ήταν από τα πρόσωπα τα εκείνα τα οποία αποτέλεσαν την φωνή για χρόνια του ίδιου του κέντρου, του πολιτικού κέντρου στην Ελλάδα, της λεγόμενης κεντρώας έκφρασης, αν μπορώ να το πω έτσι. Και σίγουρα ήταν μια φυσιογνωμία από εκείνες τις οποίες μονοπόλησαν την τηλεόραση της δεκαετίας του 90. Έχουν γίνει δεκαετίες μετά viral τα βίντεο του, οι ατάκες του, οι παρεμβάσεις του στη Βουλή, στο τέλος της πολιτικής ζωής, όπως ήρθε και ίσως ένα κεντρών στη Βουλή. Πολλά. Θα θέλω το τελευταίο τέταρτο να πούμε κάποια πράγματα για τον Βασίλη Λεβέντη, να σχολιάσουμε και το ηχητικό χαλί που ακούσαμε στην αρχή, τις παρεμβάσεις του, τις κοινοβουλευτικές. Θα πάμε γρήγορα στους πυλώνες εκπομπής μας. Ξεκινάμε. Λοιπόν, καιρό Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, σήμερα 5η 2 Ιουλίου. Καθαρός, πεντακάθαρος ο καιρός, θερμοκρασία που θα κινηθεί στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή, αύριο, άνεμη 2-3 από 4, θερμοκρασία που θα κινηθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Λίγα σύννεφα. Σαββατοκύριακο μας περιμένει ένας εξαιρετικός καιρός, 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, 3-4 από 4 η άνεμη. Και την Κυριακή 5 Ιουνίου, 2-3 από 4, 33 βαθμούς η θερμοκρασία, πεντακάθαρος ο καιρός. Έρχεται ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πρωτοσέλιδα της One Voice Business and Politics για σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026. Αποκλειστικό πολιτικό ρεπορτάζ, αποκαλυπτικό της One Voice Business and Politics, σε σχέση με την ευρύτερη προοδική παράταξη, το κόμμα της Ελλάς, του Αλέξ Τσίπρα. Αποκλειστικό. Κρίσιμο τέτα τέτ Βασιλιάδη Αχτσιόγλου. Οι δυο τους τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα στη Λουκάρεως. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν πρέπει μόνο να παίρνετε να μπαίνετε μόνο στο onevoice.gr και στο thesis.gr, αλλά να παίρνετε και το φίλο του OneVoice που κυκλοφορεί καθημερινά σε όλα τα περιοδία της χώρας, μόλις με 1,5 ευρώ και το δυνατό κυριακάτικο φίλο μας, και να πληροφορήσετε και να μαθαίνετε τι γίνεται. Αποκλειστικό ρεπορτάζ για όλες τις εξελίξεις στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αποκλειστικό, κρίσιμο τετατέτ Βασιλιάδη και Αχτσιόγλου. Ανάλυση. Πάμε στις υπόλοιπες στήλες της OneVoice. Με συμφωνίες κυρίων δεν κερδίζει στον πόλεμο με την ακρίβεια. Η συνεργάτη της One Voice, Ιωάννα Ιούτα, εξηγεί πως η κυβέρνηση ρίχνει νερό στον μήλο των ανατιμήσεων. Ρεπορτάζ, εγκληματικές πολεοδομικές παραλήψεις θα φέρουν και άλλα πετράλωνα. Αποκαλυπτικός για τα αίτια της πρωτοφανούς κατάρρευσης ο καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Πυράκος. Χρηματιστήριο. Η Ελλάδα, η πιο overwhite αγορά της Ευρώπης, συναγωνίζεται το Hong Kong σε εισφορές κεφαλαίων από funds, σύμφωνα με την ανάλυση της HSBC. Και η δίκαιο της μαύρης λίστας, της One Voice, η γίγαντος του πνεύματος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, των Φραπέδων και των Χασάπιδων. Μάλιστα. Πολύ δυνατό, αποκαλυπτικό, τόσο πολιτικό όσο και επιχειρηματικό-οικονομικό, και το σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice Business Politics για σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026.

Πάμε λοιπόν να κάνουμε κάποια σχόλια για τον Βασίλη Λεβέντη, για το κομμάτι που έχει να κάνει με την δική του πολιτική παρουσία. Ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Μία προσωπικότητα η οποία σε κάθε περίπτωση μονοπόλησε περισσότερο από την τηλεοπτική του παρουσία στα μικρά κανάλια της τηλεόρασης των 90's, η περιβόητη εκπομπή, αν μπορώ να το πω έτσι, του Καναλιού 64 τότε, που είχε να κάνει με το τελευταία εκπομπή και τις διάφορες κατάρες, τι μπορώ να πω τώρα, εντάξει, του ίδιου του Βασίλη Λεβέντη προς τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όλη αυτή η πορεία του αργότερα με το κλείσιμο του Καναλιού και τελικά μετά από δεκαετίες η δικαίωσή του και η είσοδος το Σεπτέμβριο του 2015 στις εκλογές στην Βουλή με την Ένωση Κεντρών, ως πρόεδρος Ένωση Κεντρών. Η πλήρη θητεία, όπως ήρθε, μέχρι το 2019. Η αλήθεια είναι και θέλω να σταθώ στο κομμάτι αυτό. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας πολιτικός αρχηγός ο οποίος συνδυάστηκε όντως με κάποιες γραφικές στιγμές, αν μπορώ να το πω έτσι. Όντως έγινε viral μέσα από τις τοποθετήσεις του, το ύφος του, τον τόνο του, το λεξιλόγιο του, την τάση του, την εκρηκτικότητά του, αλλά έχει μια ειλικρίνεια και μια μεσότητα αυτό το πράγμα, όσο και αν το διακομωδήσει κανείς πολιτικά. Ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να έχεις πολύ βαθύ μικροσκόπιο πολιτικό για να δεις πάρα πολλές φορές μέσα από έναν χαμό σάτιρας, σαρκαστικότητος, κωμικότητος, να διακρίνεις το σοβαρό πολιτικό λόγο, την έντιμη στάση και ό,τι έχει να κάνει με την αρτιότητα συνέπειας μιας πρότασης. Ξέρετε, ο Βασίλης Λεβέντης κατηγορήθηκε για πολλά. Κατηγορήθηκε ότι ήθελε να γίνει ένας καρτζαφέρης κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ότι ήθελε μια συγκυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα, ότι χρησιμοποιούσε άσχημες εκφράσεις για την οικογένεια Μητσοτάκη, ότι είχε πει την περιβόητη εκπομπή, είχε κάνει την περιβόητη τελευταία εκπομπή του Καναλιού 64 με τις περιβόητες κατάρες, ότι είχαν μιλήσει και για τα θέματα υγείας τα οποία είχε πάρα πολλά. Εντάξει. Έκανε αρκετά πολιτικά λάθη, πολιτικά, ο Βασίλης Λεβέντης. Υστερούσε σε μια σειρά ζητημάτων σε ό,τι είχε να κάνει με το κομμάτι της πολιτικής επικοινωνίας, να το πω έτσι. Ίσως γιατί να είχε μάθει και από την ίδια την πορεία να εκφράζεται διαφορετικά. Δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας πολιτικός της σύγχρονης εποχής. Ήταν ένας πολιτικός της μεταπολίτευσης, ο οποίος πολιτικά, αν μπορώ να το πω έτσι, δικαιώθηκε σε σύγχρονη εποχή και εισήλθε στην Βουλή μέσα από μια συγκεκριμένη ρητορική και επικοινωνία που τότε, ειδικά το 2015, φάνταζε και είχε κάποιες λογικές συγκεκριμένες. Δηλαδή είχε κάποια επιχειρηματολογία και ρητορική πολύ σαφή και συγκεκριμένη. Υπάρχει όθεση του Daily.gr με το ανανεωμένο layout μας, το θέμα, ένα tutorial το οποίο έχω γράψει για τον Βασίλη Λεβέντη. Μπορείτε να μπείτε και να το διαβάσετε. Έχει να κάνει με κεντρικό άξονα την διαχρονική του στάση και θέση στο κομμάτι της απλής αναλογικής, περί των συμμαχικών κυβερνήσεων και όλα τα σαφή, για το ότι ήταν για τον ίδιο πολιτική στάση ζωής, σημαία κομματική, ιδεολογική και πολιτική, την υποστήριξε και τη στήριξε μέχρι τέλους, αυτή είναι η πραγματικότητα, και την κρίσιμη στιγμή όταν θα μπορούσε κάποιος άλλος πολιτικός να κάνει τα δικά του ντυλαρίσματα, να το πω έτσι, ο Βασίλης Λεβέντης έμεινε πιστός. Και αν θέλετε προειδοποίησε κιόλας για αυτό το οποίο ερχότανε τότε, το 2016-17. Και θα γίνω πιο σαφής στο κομμάτι αυτό.
Όπως είπε προηγουμένως, μπορεί κανείς να καταλογίσει πολλά σε ό,τι είχε να κάνει με την ψηφιακή ή πολιτική εικόνα του Βασίλη Λεβέντη. Το έμνηστο πλέον Βασίλη Λεβέντη. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ ως δημοσιογράφος το 2015, όταν έγινε εκείνη η επικοινωνιακή εκτόξευση της Ένωσης Κεντρών και του Βασίλη Λεβέντη, το αντιμετώπισα λίγο σαν μια γραφικότητα εκείνης εποχής. Πολιτική δηλαδή, ότι ήρθε η ώρα να δικαιωθεί ο Λεβέντης, ποιος θα πηγαίνει ο Λεβέντης, ο Λεβέντης ο οποίος... πρέπει να πω όμως ότι κράτησε μια αντικειμενική θεσμική στάση ως κοινοβουλευτικός. Ως πρόεδρος κόμματος ήταν από τους πλέον θεσμικούς εκείνη την περίοδο. Μιλούσε μια γλώσσα την οποία πραγματικά μας αρέσει πάρα πολλές φορές να εκφραζόμαστε στην καθημερινότητά μας. Μιλούσε κατανοητά ο Βασίλης Λεβέντης και το χειρότερο, δεν μιλούσε ποτέ με χειρόγραφα. Ανέβαινε και είχε στο μυαλό αυτό το οποίο ήθελε να πει. Σημαντικό, θεωρώ, για εκεί που έχει φτάσει η Βουλή σήμερα. Ακούσαμε και το πρώτο το πρώτο εισαγωγικό χαλί σε σχέση με την απέθυση από το βήμα της Βουλής. Τότε ο Βασίλης Λεβέντης απευθύνθηκε προς τη Νέα Δημοκρατία που μόλις είχε πρωτοεκλεγεί το 2016 ο κύριος Μητσοτάκης στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και είπε την ανέφερε παράδειγμα από τα έργα και ημέρες του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη ως Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά. Να τα θυμόμαστε όλα. Τα ακούσατε σε σχέση με τις μετακινήσεις από τον ΟΣΕ σε διάφορες άλλες θέσεις του δημοσίου τομέα. Το παράδειγμα το οποίο δεν ήταν τραβήμενο τα μαγιά, ήταν μια πραγματικότητα. Στο κάτω-κάτω την ανέφερε πολιτικό στρατηγό στη Βουλή. Κάπου ακουμπάει αυτό. Μην το μπερδεύουμε. Πρώτον αυτό. Και κάποιοι τοκίζουν και χρεώνουν στο Βασίλη Λεβέντη μια προσωπική εμπάθεια προς την οικογένεια Μητσοτάκη. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζεται και είναι και κάτι το οποίο έχει πολλές όψεις. Πάω στο κύριο και στο κρίσιμο, το οποίο το γράφω και στο editorial, το οποίο κυκλοφορεί στο facebook.gr, σελίδα. Έχει να κάνει με το εξής, με την απλή αναλογική. Ξέρετε, ο Βασίλης Λεβέντης όντως αυτό το οποίο υποστήριζε περί της απλής αναλογικής, περί συμμαχικών κυβερνήσεων, περί μιας λογικής, απλής αναλογικής στην κάλπη, η οποία θα αποδίδει αυτό το οποίο θα πρέπει να αποδώσει και όχι τα περιβόητα μπόνους των κυβερνητικών εδρών που στηρίζονται σε μια λογική του Χαρίλαου Τρικούπη περιδεδηλωμένης, βέβαια την οποία την έχουν αλλοιώσει, δεν έχει καταστεί έτσι πλέον, για να βγαίνουν κυβερνήσεις αυτοδύναμες και εκλογικά ισχυρές για να μην εξαρτώνται και να μπορέσουν να κυβερνούν και να νομοθετούν και να μην υπάρχει ζήτημα ακυβερνησίας ή μη σταθερότητας της κυβέρνησης και να οδηγεί τη χώρα λοιπόν άλλες εκλογές. Από τα χρόνια που δεν ανοιχνευόταν καν στις δημοσιοποιήσεις η Ένωση Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης όπου βρισκόταν σε επίπεδο εκπομπών ή συμμετοχή σε πολιτικά πάνελ, το υποστήριζε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Πολλά μπορεί κανείς να του τα χρεώσει, ότι τα γύρισε, ότι λύανε τις γωνίες του, αλλά αυτή ήταν πάντα μια δική του σταθερά. Η απλή αναλογική και οι σημαντικές κυβερνήσεις. Δηλαδή ήταν η σημαία του για 40 και πλέον χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το 2016 προς 2017, μέσα σε όλα που έχει να κάνει και με την... συνταγματική αναθεώρηση του 22 όπως την είχε προτείνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα τότε. Ένα από τα πολλά τα οποία συζητηθήκανε και μπήκανε στο δημόσιο διάλογο και αργότερα περάσαν στη διαδικασία της ψήφισης στη Βουλή αλλά δεν μπορούσε να υλοποιηθεί γιατί δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν οι 200 ψήφοι ήταν η αλλαγή του εκλογικού νόμου και η εφαρμογή της απλής αναλογικής. Τότε το μοντέλο αυτό το οποίο έφερε η απλή αναλογική του αρμοδίου Υπουργείου και της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα ήταν κάτι το οποίο πραγματικά εξασφάλιζε ένα πλουραλισμό και μια συμμετοχικότητα και μια απλοποίηση, καμία σχέση με τον τωρινό αχταρμά στην αυτοδιοίκηση, παρένθεση, κλείνει αυτή η παρένθεση, για ό,τι έχει να κάνει με την εκλογική διαδικασία και την επόμενη εθνική κάλπη. Η απλή αναλογική πραγματικά είχε βάσεις τότε για να εφαρμοστεί.
και να έφερνε και μια, αν θέλετε, δικαιοσύνη στο κομμάτι της εκλογικής συμμετοχής και εκλογικής δύναμης. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Βασίλης Λεβέντης από τους πρώτους, η Ένωση Κεντρών δηλαδή του Βασίλη Λεβέντη, ήταν η πρώτη δύναμη εντός Κοινοβουλίου που στήριξε και υποστήριξε ότι θα ψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο αλλαγής του εκλογικού νόμου σε απλή αναλογική. Και το έπραξε. Βέβαια, τα κουκιά δεν φτάσανε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι λαϊκά, διότι πολύ απλά δεν το υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ. Το τότε κοινάλ, κίνημα αλλαγής της αείμνησης Φόφης Γεννηματά. Έτσι πάρα πολύ απλά έμεινε η απλή αναλογική στα χαρτιά, δεν υποστηρίχθηκε. Μάλιστα, στο πρώτο βίντεο το οποίο παίξαμε στην αρχή της εκπομπής, που ήταν κομμάτι της παρέμβασης του Βασίλη Λεβέντη, στο τότε ιδρυτικό συνέδριο του 2017, του κινήματος της αλλαγής της αείμνησης Φόφης Γεννηματά, παιδιά, το είχα δει ζωντανά, γιατί παρακολουθούσα το συνέδριο, από τηλεόραση λοιπόν, και δεν φαντάζεστε, ρε παιδιά, δηλαδή πόσο γέλασα με την καλή έννοια, πόσο το ευχαριστήθηκα, γιατί για το πολιτικό ξύλο που έριξε ο Βασίλης Λεβέντης. Για το πολιτικό ξύλο που έριξε ο Βασίλης Λεβέντης. Στάθηκε και στο κομμάτι της απλής αναλογικής και αναφέρθηκε και στην ίδια μέρα στην ομιλία που είχε νωρίτερα ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και είναι πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε για την κυβερνησιμότητα με τα μπόνους και αυτά. Και το θέμα είναι ότι η απλή αναλογική τότε δεν πέρασε. Αυτή ήταν η στάση του Βασίλη Λεβέντη. Συνεπής, μέχρι το τέλος, περί της απλής αναλογικής. Εδώ μπαίνει ο Πιραντέλο, να το πω έτσι, και αναφέρομαι καθαρά σε μένα και εγώ, κλείνοντας τελείως την υπόθεση της άποψης, της θέσης και της στάσης του Βασίλη Λεβέντη, και μπαίνοντας στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη δική μου πολιτική πρόβλεψη και τη δική μου πολιτική δαιμονοποίηση. Αν τελικά το ΠΑΣΟΚ τότε, το 2016, όταν τέθηκε προς συζήτηση το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού νόμου και της εφαρμογής απλής αναλογικής, άκουγε όχι μόνο τον Αλέξη Τσίπρα σαν πρωθυπουργό, ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο της αλλαγής του εκλογικού νόμου, άκουγε και φωνές από τον Βασίλη Λεβέντη, το κοινάλ τότε, της αείμνησης Φόφης Γεννηματά. Αν άκουγε τότε αυτή την πρόταση, τη στήριζε και την ψήφισε και την υποστήριζε. Ίσως, λέω εγώ ίσως, που μπορεί να λέω βλακίες πρωί-πρωί, που μπορεί να λέω ανοησίες πρωί-πρωί, μπορεί να λέω ότι μου κατέβει πρωί-πρωί. Ίσως τελικά, στις εκλογές του 19, με απλή λογική, να μπορούσε να μπει φραγμός στη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τρόπο που ήρθε και σε αυτή την επταετία που εξελίσσεται μέχρι σήμερα κομματικής και κυβερνητικής μονοκρατορίας της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως, αν τότε, το 2016-2017, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, το κίνημα αλλαγής, ο κορμός, ο ιδεολογικός της προοδευτικής παράταξης στη χώρα, αν δεν έβαζε μπροστά του, και δεν το σχόλιο το δικό μου, αν δεν έβαζε μπροστά του τον εγωισμό και την εκδικητικότητα, την πολιτική εκδικητικότητα, να τιμωρηθεί μέσω αυτής της εργαλειοποίησης του νόμου, της απλής αναλογικής, της μη ψήφισης, ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας, για να χάσει το 19 με πανηγυρικό τρόπο, να οδηγηθεί μετά σε παρέτηση, με το σκεπτικό ότι αν φύγει ο Τσίπρας από το πολιτικό σκηνικό, το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να επικρατήσει, και μετά βλέπουμε, ρε παιδί μου, κάνουμε και αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και βλέπουμε. Το ζήτημα είναι να φύγει ο Τσίπρας και βλέπουμε. Να χάσει ο Τσίπρας και βλέπουμε. Αν τότε λοιπόν το κίνημα αλλαγής ψήφιζε την απλή αναλογική, στήριζε την απλή αναλογική, εφαρμοζόταν η απλή αναλογική, ίσως, λέω εγώ ίσως, να μην ζούσαμε τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως. Φορώ στιγμής λοιπόν σε έναν άνθρωπο, σε έναν πολιτικό αρχηγό όπως ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος τη στιγμή που έπρεπε, την ώρα που έπρεπε και συνεπείς ιδέες του, έκρουσε τα καμπαναριά και τα σήμαντρα
προς το Πασόκ και προς την αείμνηστη Φόφη γεννηματά, που όμως έκανε και η ίδια και το Πασόκ κίνημα αλλαγής εκείνο το διάστημα μία συγκεκριμένη επιλογή. Όλοι κρινόμαστε, ακόμα και μετά το θάνατό μας, ακόμα και ο ίδιος ο Βασίλης Λεβέντης. Αυτά.

Έχει πάει και μισή, θα πάμε στο διάλειμμά μας. Επιστρέψουμε σε ένα λεπτό από τώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα ευρύτερα. Να διαβάσουμε και το τι τρέχει στην onevoice.gr για την επόμενη μισή ώρα. Και φυσικά να δούμε όλες τις εξελίξεις. Σε ένα λεπτό από τώρα, εδώ στο Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μία συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα onevoice και το thesis.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ. Και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό διάλειμμα. Δεν φεύγουμε, μένουμε εδώ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
8: Φλας 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επιστρέψαμε Flash 91,4, εκπομπή από τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, μια συνεργασία του Flash 91,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thursday.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην One Voice. Η μαύρη λίστα, παιδιά, είναι αυτή η οποία μονοπολεί. Ξεκάθαρα, η ειδική ενότητα της OneVoice.gr, μαύρη λίστα. Ο Τραμπ πλουτίζει από το κρυπτονόμισμα, πολύ δυνατό αυτό. Όταν τα κρύπτο φέρνουν δισεκατομμύρια, παλιές δηλώσεις πάνε περίπατο. Μέχρι χθες ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήριζε τα κρυπτονομίσματα απάτη. Σήμερα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πηγές πλούτου της οικογένειάς του. Η τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης δείχνει ότι τα κρύπτο αποφέρουν πολύ περισσότερο από τα κίνητα και τις υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο Λευκός Οίκος επιμένει πως δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων επειδή τις εταιρείες χειρίζονται η γη του. Η πραγματικότητα όμως δεν αλλάζει ότι όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαμορφώνει πολιτική για μια αγορά από την οποία η οικογένειά του κερδίζει δισεκατομμύρια, τα ερωτήματα είναι αυτονόητα. Τελικά τα κρύπτο δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα. Απλώς δεν είχαν μπει ακόμα στο πορτοφόλι του Τραμπ. Πολύ δυνατό πρωτοσέλιδο της One Voice. Πρωτοσέλιδο. Πολύ δυνατό θέμα της μαύρης λίστας στην onevoice.gr σε σχέση με το κρυπτονόμισμα και σε σχέση με την εμπλοκή Τραμπ στο εταιρικό και επιχειρηματικό κομμάτι.

Πάμε στο Fizzo.gr, ένα πολύ δυνατό θέμα που έχει να κάνει με το κομμάτι της, το χρέος στην εφορία και έχει να κάνει με τις πάνω από 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες στην εφορία. Στα 114,5 εκατομμύρια ευρώ ελεξιπρόθεσμες οφειλές. Και έχει να κάνει και με τα χρέη της ίδιας της εφορίας. Αυξημένα κατά 3,77 τα χρέη εμφανίζονται μέσω διάστημα ενός έτους τα ελεξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Και με το συνολικό του ύψος να διαμορφώνεται στα 114,5 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος Απριλίου του 2026. Την ίδια στιγμή περισσότερα από 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, καταγράφοντας οφειλέτες. Αριθμός αυξημένος κατά 9.460 σε σχέση με τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους, του 25. Η μεταβολή αυτή αποδίδει κυρίως στη διεύρυνση της κατηγορίας οφειλών έως 50 ευρώ, όπου προσθέθηκαν 76.938 νέοι οφειλέτες. Σε μηνιαία βάση, πάντως, τα στοιχεία δείχνουν σημαντική αποκλιμάκωση τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο. Οι οφειλέτες μειώθηκαν κατά 545.788 πρόσωπα, εξέλιξη που ουσιαστικά αντιστάθμισε την αύξηση που είχε καταγράψει λόγω της πρώτης δόσης του έμφυα τον Μάρτιο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη μείωση ήταν σε τα μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περσινή, όταν είχε περισσότερο.

εξεδόσεις της σύνδεσης του θεωρητικά εισπράξιμου λεξιπρόσημου υπολείπου διαπιστώνει το ότι το 66,26%, δηλαδή 52,37 δισεκατομμύρια ευρώ, προέρχεται από φορολογικές οφειλές. Ενδιαφέρον αυτό.

Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την εξέλιξη στο flyover, εκτροπές στην κυκλοφορία λόγω νυχτερινών εργασιών στην περιφερειακή. Εργασιών στην περιφερειακή για το flyover, οι οποίες θα γίνουν. Οι κυκλοφορίες ρυθμίσεις θα τεθούν σε σχέση σήμερα Πέμπτη. Στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, καθώς από τις 11 το βράδυ έως 5 τα ξημερώματα, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο τμήμα που εκτείνεται μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου για το νοσοκομείο. Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων, θα διακοπεί η διέλευση όλων των οχημάτων σε εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K6 Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του συγκεκριμένου κόμβου και συνέχεια θα πραγματοποιείται από τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και μέσω του αστικού οδικού δικτύου. Αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, η διέλευση των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα συνεχιστεί χωρίς περιορισμούς. Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργήσει κυκλοφοριακών συμφορήσεων. Ζητούμε την κατανόηση, παιδιά, το flyover. Η αλήθεια θα μας πάει 30 χρόνια μπροστά σε επίπεδο κυκλοφοριακού. Θα κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι του χρόνου. Οι εργασίες τρέχουν γρήγορα. Δίνουν αγώνα όλοι εκεί πέρα οι εργαζόμενοι. Είναι κάτι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο. Η μεγαλύτερη επένδυση που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι. Το μεγαλύτερο έργο υποδομής. Ξεκάθαρα το flyover. Τι να πούμε. Υπομονή και προσοχή.

Πάμε στο ψηφιακό κομμάτι. Τι αλλάζει στις αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αλλαγές από χθες. Από την 1η Ιουλίου εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέο καθεστώς για τις ηλεκτρονικές

αγορές στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος για παραγγελίες αξίας έως 150 ευρώ από πλατφόρμες όπως το Temu, το Shein και το AliExpress. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η επιβολή ενιαίου δασμού 3 ευρώ για κάθε διαφορετική κατηγορία προϊόντος που περιλαμβάνεται σε μια αποστολή και όχι για ολόκληρη την παραγγελία. Έτσι, δέματα με πολλά διαφορετικά είδη ενδέχεται να επιβαρύνονται με πολλαπλά τέλη, αυξάνοντας αισθητά το τελικό ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής. Το νέο μέτρο αντικαθιστά την έως τώρα απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για μικροδέματα έως 150 ευρώ και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει τη μαζική εισαγωγή χαμηλού κόστους προϊόντων από τρίτες χώρες. Οι ισχύες τους διατάξεις για τον ΦΠΑ παραμένουν αμετάβλητες, ενώ ο δασμός δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απλής επιστροφής του προϊόντος παρά μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται η τελωνιακή νομοθεσία. Παιδιά, όσοι παραγγέλλετε από εκεί. Θέλει προσοχή. Εγώ προσωπικά δεν παραγγείλω από το ίντερνετ, από την αλήθεια. Ούτε μικρό πράγμα, ούτε τίποτα. Είμαι ακόμα λίγο παλιωμοδίτης. Πηγαίνω, αγοράζω από το ράφι, κάνω. Δηλαδή, αγορές κάνω πολύ λίγες και συγκεκριμένες. Δηλαδή, δεν θα πάρω ούτε μπλούζα, ούτε τέτοιο, ούτε καθόλου. Τίποτα. Δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο. Δεν ξέρω γιατί. Θα με προσπεράσει η εποχή κάποια στιγμή, αλλά εντάξει. Προσοχή λοιπόν και να έχετε υπόψη σας, γιατί έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τις χρεώσεις.

Εξελίξεις, πάμε στις φυλακές Γρεβενών. ΣΥΜ, κάρτα ΣΥΜ, μπερδεύεστε. Κρυμμένη σε ρολόι Βαρυπινίτη. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις φυλακές δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, όπου σε έρευνα σε κελί Βαρυπινίτη εντοπίστηκαν ένα ψηφιακό ρολόι με κρυμμένη κάρτα ΣΥΜ και 19 χειρόγραφες σημειώσεις. Σε βάρος του κρατούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί κατοχής μέσων επικοινωνίας μέσα στο φορνητικό κατάστημα και η υπόθεση διαβάστηκε στην εισαγγελία. Μάλιστα. Ένα από τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει το σοφρονιστικό σύστημα της χώρας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Νέο γύρο παφών ετοιμάζουν ΗΠΑ και Ιράν μετά την κηδεία Χαμενεΐ. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συνεχιστούν μετά την ολοκλήρωση της κηδείας του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, που ανακοίνωσαν διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν. Οι πρόσφατες επαφές στην Ντόχα χαρακτηρίστηκαν επικοδομητικές, με τις δύο πλευρές να διατηρούν ανοιχτό το διάβολο επικοινωνίας. Στο επίκεντρο του νέου κύκλου συνομιλιών θα βρεθούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η ασφάλεια στο στενό του Ορμούς. Ενώ συμφωνήθηκε η λειτουργία μηχανισμού για την άμεση καταγραφή πιθανών παραβιάσεων της συμφωνίας. Παρά τις θετικές δηλώσεις από την αμερικανική πλευρά, η Τεχεράνη εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά, πέφτει το πετρέλαιο. Πέφτει. Συνεχίζει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Δεν αλλάζει αυτό. Η βενζίνη. Στα ελληνικά παρατήρια. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί, παιδιά. Υπάρχει θέμα. Δεν πέφτει όσο θα έπρεπε να πέσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παραμένουμε πολύ ψηλά στο κομμάτι της ακρίβειας. Και δυστυχώς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτικά του πράγματος. Να αναφέρουμε ότι η σημερινή εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης λόγω των τραγικών γεγονότων που έγιναν χθες και των δολοφονικών επιθέσεων, η σημερινή εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Καλαμαριά, όπου θα διεξαγόταν πολιτική συζήτηση στο πολιτικό τραπέζι της Ελλάς, με τίτλο τώρα μιλάμε, αναβλήθηκε, ακυρώθηκε η εκδήλωση, πήρε αναβολή. Προς ένδειξη πένθους της Ελλάς, σχετική ανακοίνωση της Ελλάς και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με την καταδίκη των χθεσινών δολοφονικών επιθέσεων, απάντηση στις δηλώσεις σε δεύτερη ανακοίνωση στις δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας του κ. Κυρανάκη σε σχέση με το εμφύλιο πολεμικό κλίμα για το οποίο κατηγόρησε την Ελλάς και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ότι υποκινεί τη βία, ότι υποθάλπτει τη βία, ότι. Είπε ο κύριος Κυρανάκης στη δική του δήλωση, μίλησε για φιλοπολεμικό κλίμα, φωτογραφίζοντας και μιλώντας ευθέως για τον πρόεδρο της Ελλάδας, κύριο Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση της Ελλάς αργότερα στο σχετικό δελτίο τύπου, μέσα σε όλα αναφέρεται στο δελτίο τύπου της Ελλάς απάντηση προς τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Την ώρα που ο σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει τον διχασμό και την εμφυλοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή η επιλογή του κ. Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Απάντηση το σχετικό κομμάτι του δελτίου τύπου της Ελλάς σε σχέση με την απάντηση προς τον κύριο, στο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Αυτά. Και έτσι μέσα σε όλα και η εκδήλωση υποψήνης στην Καλαμαριά ακυρώνεται προς ένδειξη σεβασμού και πένθους.

Πάμε να διαβάσουμε κάτι σημαντικό το οποίο έχει να κάνει με την ειδική ενότητα της OneVoice.gr, τη μαύρη λίστα. Γράφει μαύρη λίστα από την OneVoice.gr. Τι δεν πρέπει να ξεχνά, παρένθεση, πολιτικός, ο πολιτικός, κλείνει παρένθεση, κύριος Εξάρχου. Φυσικά δεν ξεχνώ ποιος είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφέρει η μαύρη λίστα. Χθες όμως έκανε πολιτική παρέμβαση. Μπορεί να μίλησε με την ιδιότητα του επικεφαλής στον Άκτορ, αλλά έκανε ξεκάθαρη πολιτική παρέμβαση υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έρχομαι εγώ σήμερα να ασκήσω αντιπολίτευση, αφού ούτως ή άλλως σε αυτήν ανήκω. Στην τοποθέτησή του, υπογραμμίζοντας τον κύριο Εξάρχου κάποια πράγματα που ξεχνά, όπως και άλλοι και όλοι ισχυροί. Τη χώρα τη χρεοκόπησαν το 2010 αυτοί που τώρα μιλούν για πολιτική σταθερότητα και επιτελικό κράτος και στους οποίους πιστώνει ο κ. Εξάρχου την καλή πορεία της οικονομίας. Δεν υπάρχει καμία καλή πορεία της οικονομίας στα 7 χρόνια του Μητσοτάκη. Ο ίδιος πολύ σωστά επισήμανε ότι η δομή της ελληνικής οικονομίας παραμένει ίδια με αυτή του 2010. Τα τελευταία χρόνια ήταν καλά μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων και τις μετοχές τους, τράπεζες ενέργεια, real estate και κατασκευές. Για την υπόλοιπη αγορά ήταν επταετία της ακρίβειας, των funds που λαϊλατούν τα σπίτια των Ελλήνων και της εργατικής κρίσης. Διαπιστώνω ότι οι επικεφαλείς των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας υποτιμούν το θηρίο, δηλαδή το ιδιωτικό χρέος, και το τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το βασικό, το χειρότερο έλλειμμα για μια οικονομία παραμένει εδώ. Μπροστά μας είναι τα δύσκολα. Τέλος, για να καταλήξω από εκεί που άρχισα, επειδή μίλησε για το 2010 ο κ. Εξάρχου, δεν πρέπει να ξεχνάω ότι το δημόσιο χρέος το ρύθμισε έως το 2032 ο Αλέξης Τσίπρας. Θα έχει ενδιαφέρον να κάνω μια τέτοια συζήτηση με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο σε ένα συνέδριο. Θα ασχολιόταν με το διάλογό μας όλη η αγορά και όλη η κοινωνία. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τα πεθαμένα συνέδρια με τα οποία δεν ασχολείται κανείς. Πολύ δυνατή και σημερινή ενότητα της μαύρης λίστας από την onevoice.gr με αποκαλυπτικό επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό σχόλιο.

Αύριο θα έχουμε την χαρά στο δεύτερο μισό καλώς σχόλων των πραγμάτων. Να έχουμε τον Άγγελο τον Καυτή για να συζητήσουμε μαζί τα πολιτικά, τηλεφωνικά τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ο Άγγελος τρέχει όλη την ημέρα, γίνεται ένας κακός χαμός, είναι σε μεταβατική φάση, οπότε αύριο θα έχουμε τη χαρά έστω να τα πούμε τηλεφωνικά. Να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, το κομμάτι της διεύρυνσης, το κομμάτι που έχει να κάνει με τις εξελίξεις με τα δημοσκοπικά, την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, τη μέχρι τώρα κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, εννοείται την επιστολή Φεύγα, μία σειρά πραγμάτων. Είναι και πολλά. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, τι να πρωτοποιείς, τι να πρωτομαζέψεις, τι θα γίνει και τι παίζει. Τις εξελίξεις ο ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά, σε κάθε περίπτωση. Είναι και αυτό ένα τεράστιο θέμα. Έχουν ξεκινήσει, θεωρώ, αντίστροφοι μέτρες, όπως μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, έχει ξεκινήσει ήδη. Και σύντομα, αν όχι μέχρι τις 11 Ιουλίου, που είναι η επόμενη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, άκουσα και τον κύριο Κουβέλη χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, μίλησε για ό,τι είχε να κάνει με το κομμάτι της ίδιας της, του μέλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, το τι θα θέσει ο ίδιος στην επόμενη κεντρική επιτροπή, μια σειρά πραγμάτων. Με ενδιαφέρουσα συνέντευξη, είχε και ένα ιδεολογικό πρόσημο μέσα η συνέντευξη αυτή, ομολογώ. Είπε πολλά πράγματα ο κ. Κουβέλης και μέσα σε όλα αναφέρθηκε και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδια την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλαγή ηγεσίας θεωρώ θα υπάρξει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θα υπάρξει αλλαγή ηγεσίας. Το ζήτημα τώρα είναι ποια θα είναι αυτή σε επίπεδο προσώπων και ποια θα είναι η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ σαν ΣΥΡΙΖΑ. Πέραν του ότι θα υπάρχει τεράστιο, να το πω έτσι, όπως λέει ο φίλος μου Νίκος, content για το τι θα γίνει στο κομμάτι της, του ανταγωνιστικού ψηφοδέλτιου, ένα ψηφοδέλτιο της ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, πέραν πόσο ενδιαφέρον θα έχει αυτό και πόσο content θα έχει, είναι και επίσης τι θα γίνει σε επίπεδο πολιτικής επιβίωσης. Πραγματικά, γιατί αν όντως τεθεί ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το πόσο θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ γρήγορα, ακόμα και αν έχουμε εκλογές τον Μάρτιο του 27, τον Μάιο, τον Ιούνιο, πώς θα μπορέσει γρήγορα να αναστρέψει το κλίμα και όχι να πάρει κανένα ποσοστό επιτυχίας τύπου 30-40%, αλλά ένα ποσοστό στο 4-5% που θα του δώσει ακόμα και την είσοδο στη Βουλή. Είναι αποκαρδιωτική είναι η εικόνα και ξέρετε αυτό απαιτεί μια ηγεσία η οποία πέρα από το κομμάτι του διαφορετικού αφηγήματος, πέρα από το κομμάτι της ίδιας της αντίληψης για το πώς θα τρέξει, τι θα γίνει, πού θα πάει, τι ρητορική θα υπάρξει και όλα τα υπόλοιπα, απαιτεί και μια αλλαγή όλου του οργανωτικού σχεδίου. Τελείως. Τελείως όμως. Θα πρέπει να το δούνε από την αρχή ξανά, διαφορετικά, να υπάρξει μια άλλη, όπως σας είπα, οργανωτική δομή σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, τη συνομαρχία και σας συντονιστικά, όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα, είναι δύσκολο εγχείρημα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η επόμενη κεντρική επιτροπή εκεί θα κρίνει μια σειρά πραγμάτων. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της αλλαγής ηγεσίας. Δεν νομίζω τώρα να επιμείνουν πολύ σοβαρά σε αυτό το κομμάτι που λέγεται συλλογική ηγεσία. Νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα τελειώσει η υπόθεση που έχει να κάνει με τον κύριο Φάμελο. Με κάποιο τρόπο θα βρεθεί ο κ. Φάμελος. Αυτό είναι δική μου πρόβληση καθαρά. Θα βρεθεί με κάποιο τρόπο εκτός ηγεσίας. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι παρόμοιο σε επίπεδο όπως έγινε με τον Στέφανο Κασελάκη που καθαιρέθηκε από την Κεντρική Επιτροπή, που πάφτηκε από τα καθήκοντά του για να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια άλλη διαδικασία. Τώρα η νέα ηγεσία θα προκύψει μέσα από τις ψήφους και τη στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής.
θα κληθούν πάλι τα στελέχη, τα μέλη, συγγνώμη, να ψηφίσουν. Γιατί χθες, αν είπε κάτι σωστό ο κ. Κουβέλης, ήταν ότι εντάξει, παιδιά, δεν μπορούμε να ταλαιπωρούμε συνέχεια τον κόσμο. Δηλαδή, ξανά έκλογες, ξανά έκλογες, ξανά έκλογες. Είναι ένα θέμα. Οπότε και από αυτή την άποψη, από την άποψη δηλαδή το ότι σε ποιους κώδικες εσωκομματικής δύναμης και καταστατικής αυτάρκειας θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα διαβάσουμε λίγο γρήγορα το χρονογράφημα που κυκλοφορεί στην One Voice, στο onevoice.gr. Γράφει ο εξαιρετικός συνάδελφος ο Γιάννος Σεριάτος. Ζούμε στο 2026 ή στο 1960. Γράφει ο Γιάννης Σεριάτος. Έσφιξαν και οι ζέστες και μαζί τους ξαναβγήκε στους δρόμους ο Ελληναράς Παγανιά. Η εικόνα είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτική. Ένα διθέσιο βανάκι με οδηγό και συνοδικό σε κανονικές θέσεις και μια γυναίκα να μεταφέρεται πρόχειρα στην καρότσα. Καθισμένη σε ένα αυτοσχέδιο καρεκλάκι χωρίς ζώνη ασφαλείας, κρατώντας απλώς μια χειρολαβή. Δεν είναι νεαροί, δεν είναι ούτε μεθυσμένοι ούτε ναρκωμανείς. Είναι κανονικοί άνθρωποι. Πάνω από 60 χρόνων και τρεις και μάλιστα κατά πάσα πιθανότητα σε δρομολόγιο σχετικό με την εργασία τους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η απότομη ελιγμή του οδηγού προσπάθησε να μπει μπροστά από το δικό μου αυτοκίνητο παραλίγο να ρίξουν από την επισφαλή θέση της τη γυναίκα. Δεν μιλάμε απλώς για μια τροχιά παράβαση. Μιλάμε για μια νοοτροπία. Είναι 2026, αλλά και σε πολλές στιγμές μοιάζει σαν να ζούμε ακόμα στο 1960, ταξιδεύοντας στις καρότσες των ακροτικών ανάμεσα σε καρπούζια, σακιά και εργαλεία. Μόνο που σήμερα δεν υπάρχει η δικαιολογία της άγνοιας, υπάρχει μόνο η αδιαφορία. Δεν φταίει πάντα το κράτος, δεν φταίει πάντα η αστυνόμευση. Υπάρχουν συμπεριφορές που ξεκινούν από τον ίδιο τον οδηγό, αντιπεποίθηση ότι και σε μένα δεν θα συμβεί και ότι ένας άνθρωπος μπορεί να μεταφερθεί σαν να είναι ακόμη ένα αντικείμενο μέσα στο φορτίο. Κάθε καλοκαίρι θυμούμε δεκάδες νεκρούς στην άσφαλτο και να ζητούμε ευθύνες. Όμως η οδική ασφάλεια αρχίζει από το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Αν δεν αλλάξει αυτή η κουλτούρα της προχειρότητας και του δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε να μετράμε θύματα και να απορούμε γιατί τίποτα δεν αλλάζει. Οι δρόμοι δεν είναι χώρος για επίδειξη μαγιάς, είναι ο χώρος όπου ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Εξαιρετικό το σημερινό χρονογράφημα του Γιάννη Σεριάτου στην onevoice.gr. Μία και ένα. Σιγά σιγά τα μαζεύουμε και σε αποχαιρετούμε εδώ στο Flash 9,4, στο άκου τη φωνή σου. Ανανοούμε για αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026. Θα είμαστε εδώ. Δεύτερο μέρος, λογικά, θα συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα με τον Άγγελο Γαβρί τηλεφωνικά. Μέχρι τότε, μπαίνετε onevoice.gr, thesoday.gr, διαβάζετε ό,τι έχει να κάνει με διεθνή πολιτική, εγχώρια επικαιρότητα και οικονομικό επιχειρηματικό ρεπορτάζ, πολύ δυνατό. Παίρνετε το φίλο του One Voice όχι μόνο σήμερα, αλλά και το αυριανό και τη Κυριακή. Ένα εξαιρετικό αποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο της One Voice σήμερα, μόλις με 1,5 ευρώ σε όλα τα περίπτερα της χώρας, για το κρίσιμο τέταρτο Βασιλιάδη και Αχτσιόγλου και όλες τις εξελίξεις στην Ελλάς. Μπαίνετε, διαβάζετε και ενημερώνεστε. Αυτά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Η Βάγια Νέστορα έπεσε θύμα μιας τυφλής και αποτρόπης τρομοκρατικής πράξης βίας, δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να συλληφθούν και να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα, δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Καμία ανοχή στο αίμα και το δικασμό των άκρων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την απώλεια της Βάγιας Νέστορα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η Ντέλσι Ροδρίγκες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 4 και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο πόλεμος εξακολουθεί να αφήνει πίσω του μια πρωτοφανή ανθρωπιστική καταστροφή. Όπως αναφέρουν οι New York Times, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από το Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε τη ευρεία κλίμακα στρατιωτική εισβολή στη γειτονική χώρα. Η Ρωσία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες με περίπου 1,4 εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη την Ελλάδα αύριο. Κατά τις απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με 2 τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, έχει ξεκίνησει και ο Ιούλιος, 2 του μήνα έχουμε πια σήμερα και προχωράμε φίλες και φίλοι, 7ος ο μήνας και ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή στη φιλόξενη συχνότητα του Flash. Εκπομπές του Flash να δείτε από το διαδίκτυο όπως ξέρετε όλες και συνεχίζουμε, τα θέματα είναι το ίδιο, καυτά και μεγάλα. Ξεκινήσαμε με το ρίξε κόκκινο στη νύχτα και το λαβρέντι μαχαιρίτσα. Πάμε Χρήστο να ακούσουμε και την επόμενη στροφή. Χρήστος Νάκος, την τεχνική υποστήριξη του σταθμού μας.

0: Το πολιτικό περιβάλλον έχει μετακινηθεί στα γκαζάκια, φίλες και φίλοι. Χθες γκαζάκια από γνώστους σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη. Τον έχει και τραγική κατάληξη, διότι όταν κατέβηκαν η οικογένεια για να δουν τι έχει συμβεί στην πόρτα, στο ισόγειο της πολυκατοικίας, τότε έσκασε και το δεύτερο γκαζάκι. Δεν ξέρω αν ήταν έτσι προγραμματισμένο ή αν ήταν κάτι άλλο. Και τραυματίστηκε όλη η οικογένεια, μεταξύ αυτών και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, μητέρα της πολύ βαριά τα εγκάβματα, κατέληξε μετά 24 ώρες στην εντατική του Ιπποκρατίου. Καμιά οργάνωση μέχρι τώρα δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες, φίλες και φίλοι. Τραγικό, καταδικάστηκε φυσικά από την κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός ανέβηκε ο ίδιος και επισκέφθηκε τους τραυματίες στο νοσοκομείο και έκανε επανειλημμένα δηλώσεις ο εκπρόσωπος, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω να μην το κάνουν κεντρική σημαία τώρα στην προεκλογική περίοδο. Ψάχνουν από κάτι να πιαστούν στην κυβέρνηση και ένα τέτοιο τραγικό γεγονός δεν νομίζω να τους δίνει άλοθη για να πιαστούν και να κρυφτούν πίσω από αυτό και να κρύψουν όλες τις αμαρτίες και τα λάθη τους. Φυσικά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγυλαν με τον ίδιο έντονο τόνο, θα έλεγα, αυτήν την εγκληματική τρομοκρατική πράξη και ως τέτοια πρέπει να εκλειφθεί και η αστυνομία πιστεύω θα κάνει το καθήκον της και στη συνέχεια και η δικαιοσύνη. Δεν μάθαμε, το βράδυ γυρίζοντας το απόγευμα στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός είχε προγραμματισμένο δείπνο με την Αμερικανίδα πρέσβη, έφαγαν όλοι μαζί της, δεν θα φάει και αυτός. Μαζί με τη Μαρέβα, οικογενειακό το δείπνο. Δεν ξέρω αν συνοδευόταν από κάποιο σύντροφο ή το γιο της και τους δυο, η κυρία Γκυλφόιλ, στην Ελλάδα. Ανδρουλάκης έκανε μια περιοδία στα Δωδεκάνησα, πενθήμερη περιοδία. Πήγε και στην Κάσο και ζήτησε εδώ και τώρα τον ποντισμό του καλωδίου, ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου Κρήτης. Και σήμερα το πρωί ήταν στο Γεραπετρίτη, όπου θα του έθετε όλα αυτά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και θα δούμε φυσικά και παρακάτω. Θα ζητήσει εξηγήσεις και διευκρινήσεις. Έχουμε και σύνοδο του ΝΑΤΟ με πολλά δώρα από τον Τραμπ προς τον Ερντογάν. Πολλά και σπουδαία πράγματα. Δημοσκοπήσεις συνεχίζονται, φίλες και φίλοι. Τώρα, εκτός από τα ποσοστά των κομμάτων, τα οποία λίγο πολύ διαμορφώθηκαν από το δεύτερο κύκλο, πρώτη Νέα Δημοκρατία, με πολύ χαμηλά ποσοστά. Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ, λίγο πιο κάτω η κυρία Καριστιανού και πιο κάτω τα υπόλοιπα κόμματα. Ναι, αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Κασελάκης εξαιρωμένοι τελείως. Ο Κασελάκης όμως και τα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν συνέχεια και τόνο και ένταση και θα τα δούμε παρακάτω τι θέλουν και τι επιδιώκουν. Τώρα, εκτός από τα ποσοστά όμως των κομμάτων, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις υπάρχουν και κάποιες ποιοτικές αναλύσεις που έχουν τη σημασία τους σε κάποια ερωτήματα. Τώρα, οι ψηφοφόροι των προοδευτικών κομμάτων κατά πλειοψηφία, όχι όλοι, κατά πλειοψηφία, δηλώνουν ότι είναι υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων για τη σχηματισμό κυβέρνησης. Επαναληπτικές εκλογές θέλει όμως η πλειοψηφία των πολιτών, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία από κάποιο κόμμα αντιφατικό με το προηγούμενο. Αυτό, σαν έβριμα, ο Τσίπρας παίρνει από όλα τα κόμματα, κυρίως όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και από το ΒΕΛΟΠ, και αυτό μου κάνει εντύπωση. Ο Σαμαράς παίρνει από τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας λίγο από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό μας λένε αυτές οι έρευνες, οι ποιοτικές. Και περισσότερο από ό,τι παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, ο Σαμαράς παίρνει και από το ΠΑΣΟΚ. Λες κάποιοι κόλλησαν από τότε και ακόμα δεν έχουν ξεκολλήσει από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Μάλλον. Τώρα, ο Κασελάκης, όπως είχαμε πει, κάθε μέρα είναι σε ένα κανάλι. Μετά από εκείνη την συνέντευξή του που κάλεσε στο σπίτι του και έκανε στο δικό του Web TV και είναι το Vidcast με τον Άδων. Είναι βέβαιο ότι έχει background αυτή η υπόθεση. Όπως είχαμε πει, είχε πει ότι το κόμμα του μετακινείται οριστικά και τρισήρικα στο Φιλελεύθερο Κέντρο. Χτυπάει σε κάθε συνέντευξη αλίπητα Τσίπρα, ο λίγο να δουλάκι. Και φυσικά στις συνεντεύξεις του, στις πρώτες μετά το Vidcast με τον Άδωνη, λέει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με Τσίπρα, Δουλάκη κλπ. Όταν το ρωτούνε και αν δεν σχηματίζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση, τι θα κάνεις. Λέει, δεν θα αφήσουμε κυβέρνητη τη χώρα. Τακ! το πρώτο βήμα για να στείλει μήνυμα, φίλες και φίλοι. Όχι για να αναιρέσει τη συνεργασία με τον Τσίπρα, γιατί εκεί μπορεί να επιμένει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τον Ανδρουλάκη, αλλά με τον Μητσοτάκη. Το ρωτάνε, σκέφτεσαι με τον Μητσοτάκη? Αλλά εδώ υπάρχουν θέματα ασυλιών. Αυτό, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τις ασυλίες που έχουν ασυλίες οι υπουργοί για τα σκάνδαλα. Ο Μητσοτάκης όμως αυτό εύκολα για κάποιους μήνες μπορεί να το αναιρέσει με την πρότασή του για την αλλαγή του άρθρου 86. Η προτείνουσα βουλή αυτή, και αυτό κάνει ο Μητσοτάκης, προτείνει να αλλάξει. Το τι θα περιέχει όμως αυτή η αλλαγή, μπορεί να είναι και μαύρη, όπως αυτό που έκανε για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, θα το αποφασίσει η επόμενη βουλή. Άρα είναι ένα τέλειο άλουθι για μια συνεργασία, αφού θα έχει εκπληρωθεί αυτός ο βασικός όρος του Κασελάκη, αν μπει βέβαια στη βουλή και το χρειάζεται ο Μητσοτάκης για να φτιάξει πλειοψηφία. Και στη χθεσινή του συνέντευξη είπε ότι αν δεν μπω στη Βουλή με την πρώτη, τα παρατάω. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Αυτή η φράση του ακριβώς δίνει ότι είναι επαγγελματίας πολιτικός. Το έδωσε επάγγελμα. Επένδυσε χρόνο, χρήμα, συναισθήματα, έτσι, και δουλειά. Η επένδυσή του βλέπει ότι 1, 2, 3 δεν αποδίδει και σου λέει: ό,τι χασούρα είχα, το κλείνω το κεφάλαιο, πτωχεύω την εταιρεία και πάω στις άλλες δουλειές που βγάζω λεφτά. Δεν είναι έτσι πολιτική όμως, κύριε Κασελάκη? Δεν ξεκινάνε όλοι για να γίνουν πρωθυπουργοί όπως ξεκίνησες εσύ στα 35 σου ερχόμενος από την Αμερική και ανακάλυψε ότι υπάρχει πολιτική στην Ελλάδα? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα είσαι επαγγελματίας πολιτικός. Βασικά είσαι επιχειρηματίας και να βλέπεις με ένα επιχειρηματικό πνεύμα όλα. Ένα project ήταν και αυτό. Επένδυσες. Έχασες κάποια πράγματα. Αλλά μα σου βγαίνει, πώς να σου βγει? Δύσκολο ήταν για να σου βγει. Δεν είχες τα εφόδια. Πάρα ότι έξυπνος άκουσες, δουλευτάρισες, λεφτά έχεις. Αλλά σου έλειπε η ασυναίσθηση. Ήταν φτιαχτό ένα μεγάλο μέρος του προφίλ σου. Και δεν κατάλαβες ότι η πολιτική είναι βίωμα. Από μικρός τρέχεις, προσπαθείς, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. Εσύ στην Αμερική τι έκανες εκείνη την περίοδο? Έγραφες υπέρ των μνημονίων άρθρα. Και μετά τα δικαιολογούσες ότι δεν ήξερες την κατάσταση στην Ελλάδα. Και την έμαθες μπραπ με το που κάποιος συσύστησε στον Τσίπρα και σε έβαλε στο επικρατείας. Επικρατείας, λέω. Επειδή πιέζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης και λοιπά, όσοι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα να παραιτηθούν από βουλευτές τώρα, αν παραιτηθεί η Πόπη Τσαπανίδου που είναι επικρατείας, ο επόμενος από αυτήν στη λίστα είναι Κασελάκης. Άρα, αν θα παραιτηθεί η Πόπη και μπει ο Κασελάκης, να ξέρετε ότι ο Τσίπρας κυρίως αποφάσισε στο θέμα αυτό. Και δεν υποτιμώ καθόλου την Πόπη Τσαπανίδου, λέγοντας αυτή τη θέση. Τώρα, πάμε παρακάτω τρέχοντας. Πολάκης ζήτησε να παραιτηθεί ο Φάμπελος, να πάμε σε εκλογή αρχηγού και να οργανώσουμε την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, γιατί μας περιμένει ο τόπος να τον βοηθήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσεις, λέει. Και ο τόπος περιμένει αυτές τις θέσεις να προωθηθούν, να κάνει ψηφοδέλτια, να μπει στη δυναμική της εξουσίας. 0,5% στις δημοσκοπήσεις σήμερα ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης θεωρεί ότι άμα γίνει αυτός αρχηγός θα απογειωθεί. Να που οι άλλοι δύο, εταίροι του, Δούρ και Παπάς, κρατάνε επιφυλάξεις. Δεν είναι θέματα τώρα, λέει, να ψάχνουμε αρχηγό. Προς το παρόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θα κάνουμε. Θα κρατήσουμε το κόμμα, θα οργανωθεί το κόμμα. Και αν ο Φάμπελος το δεχθεί, τον κρατάμε και αρχηγό. Για να δούμε, 11 Ιούλη, η Κεντρική Επιτροπή μετά από τις υπογραφές που μάζεψαν οι διαφωνούντες με τη γραμμή Φάμπελου και πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως και ο Πολάκης πια από την ημέρα εκείνη, και αυτό συχνά πυκνά στα συστημικά κανάλια. Κασελάκης και Πολάκης. Το είπαμε. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν, αντικειμενικά θα πρέπει να χτυπάνε τον Τσίπρα. Ποιον ευνοεί? Αν χτυπιέται ο Τσίπρας, πρωτίστω στο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αν χτυπιέται από αυτούς, τους υποτιθέμενους συμμάχους του. Και ο καθένας κάτι θα έχει να πει από την προσωπική του εμπειρία από τον Τσίπρα. Και άμα πέσει στη λούμπα ο Τσίπρας, αρχίσει να λέει και αυτός, τουρλουμπούκι κατάσταση, πάρτι ο Κυριάκος πάλι. Ούτως ή άλλως η προκαιρματισμένη αντιπολίτευση του δίνει τη δυνατότητα να κάνει πάρτι, φίλες και φίλοι. Αυτά. Πάμε πιο πάνω. Πάμε, φίλες και φίλοι, εκεί στην Ουκρανία. Εμείς εδώ ακούμε κανένα τρόμ, κανένα πύραυλο χτυπάει. Οι Ρώσοι προχώρησαν λίγο, οι Ουκρανοί πήραν λίγα εδάφη πίσω. Επιστολές και καταγγελίες Ζελένσκι, εκκλήσεις για βοήθεια από τον Τραμπ και από την Ευρώπη, όπου από την άλλη πλευρά αρχίζει σιγά σιγά και λέει και κάποιες αλήθειες για τα ζόρια που τραβάει στο εσωτερικό με τον πόλεμο, και έρχονται ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αναλυτές από την Ουάσιγκτον και κάνουν μια αποτίμηση των θανάτων και των τραυματιών. Λέει περίπου 2 εκατομμύρια άτομα, Ρώσοι και Ουκρανοί, μέχρι τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους και έχουν τραυματιστεί κατά προσέγγιση. Αλλά έχουμε μια αίσθηση της κλίμακας πια. Τραγικό. Και αυτοί κυρίως είναι νέοι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε. Τραγικό. Και δεύτερον, η πλειοψηφία εξ αυτών, περίπου το 1-300-1-400 νεκροί και τραυματίες, είναι Ρώσοι. Δεν οι περισσότεροι οι Ουκρανοί. Μπορεί οι Ρώσοι να έχουν καταλάβει το 1/4 της Ουκρανίας, αλλά οι περισσότεροι νεκροί είναι δικοί τους. Είναι Ρώσοι. Και τραυματίες. Και μας λένε οι αναλυτές ότι η Ρωσία έχει 450.000 στρατό στο μέτωπο, η Ουκρανία έχει 250. Και η Ουκρανία είναι μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί δεν έχει βάθος η Ουκρανία. 40 εκατομμύρια ήταν, 10 έφυγαν στο εξωτερικό, σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν 400.000-600.000. Τι να μείνει. Λοιπόν, τακτούν πάρα πολύ, δεν θέλουν να πάνε στον πόλεμο. Οι Ρώσοι που συμμετέχουν στον πόλεμο πληρώνουν τα δρά. Και αυτοί που σκοτώνουν την οικογένειά του παίρνουν αποζημιώσει. Την πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κίνημα και μέσα στη Ρωσία για το τέλος του πολέμου. Όπως και στην Ουκρανία φυσικά. Αλλά όπως είδαμε, εκπρόσωποι βουλευτίνες δύο κομμάτων, ένα του Ζελένσκι και ένα της αντιπολίτευσης, που ήταν προχθές στην Ελλάδα και συναντήθηκαν με την Επιτροπή Φιλίας, Ελληνοουκρανικής Φιλίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και οι δύο τάχτηκαν, περίπου ταυτίστηκαν με τον Ζελένσκι. Και λένε δεν πάει να γίνουν εκλογές, δεν επιτρέπει το Σύνταγμα. Και σχεδόν ταυτίστηκαν σε όλα τα θέματα με αυτά που μας λέει ο Ζελένσκι. Τα λέω αυτά γιατί ο Τραμπ στην αρχή τη τουριάντερα κάνει εκλογές. Καραγκιόζη, δεν σε ακούει κανένας. Θυμάστε πώς τον ξεκίνησε ο Τραμπ και πώς πήγε στην Αλάσκα με τον Πούτιν και τα συμφώνησαν εκεί. Και ο Πούτιν τώρα συνέχεια επικαλείται. Βεβαίως εκεχηρία, βεβαίως ειρήνη. Με βάση τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα λένε. Τι συμφώνησε εκεί αυτό το παλικάρι, ο κομμωδινή τύπος. Τι συμφώνησε εκεί. Συμφώνησε να τα δώσει όλα. Ό,τι θέλει ο Πούτιν να τα πάρει όλα. Και ο Ζελένσκι βέβαια που το έμαθε, του είπε όχι. Και ευτυχώς ότι υπήρξαν οι Ευρωπαίοι. Και στάθηκαν στο πλευρό του Ζελένσκι και τον βοήθησαν κυρίως οι μεγάλες και ισχυρές χώρες. Και η δική του βιομηχανία, επιστήμονες υψηλών προδιαγραφών, μέσα από την ανάγκη του πολέμου, παρήγαγε. Τρώουν. Παίρνοντας και τουρκική και καναδική τεχνολογία, τρώουν τα πιο επιθετικά και τα καλύτερα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και έχει τσακίσει τους Ρώσους. Και έτσι έχει μειώσει και την επέλαση των Ρώσων, σε κάποια σημεία έχει απανακτήσει εδάφη και από την άλλη πλευρά πάρα πολλά θύματα. Δεν τολμά να ξεμητήσουν ούτε τα άρματα ούτε τίποτα. Ούτε πυράβλους χρειάζεται ούτε τίποτα. Στέλνει τον Τρόμ, πατ, με 10 χιλιαρικάκια το καθένα και το καθαρίζει. Να λοιπόν, η νέα πραγματικότητα του πολέμου. Και διαβάζω τώρα και ο Δένδιας θέλει να μας βάλει και εμάς την άμυνά μας. Αφού πήραμε και παίρνουμε, συνεχίζουμε να παίρνουμε τα πανάκριβα αμερικάνικα και ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα, δεν ξέρω πότε και ποιος θα τα πληρώσει και πόσο χρειαζόμενα θα είναι μετά 15-20 χρόνια όλα αυτά. Η τεχνολογία τώρα, άκουγα χθες Έλληνες, τον πρόεδρο των ελληνικών επιχειρήσεων αμυντικών συστημάτων, και έλεγε ότι κάθε χρόνο αλλάζει η τεχνολογία. Από εδώ και πέρα πλέον τα λεγόμενα στρατηγικά όπλα κανείς δεν θα τα αγοράζει. Είναι αυτά που λέμε. Αλλάζει το οικονομικό περιβάλλον. Τα σύγχρονα και ευέλικτα και φθηνά. Και εμείς λέει εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια σχετική τεχνογνωσία και έχουμε και καλούς επιστήμονες. Απλώς η κυβέρνηση κάνει λάθος στρατηγική. Πρώτον, ρίχνει πάρα πολύ χρήμα στα στρατηγικά πανάκριβα αμερικάνικα όπλα. Τα πέλη όταν τα πάρουμε δεν ξέρω αν θα τα χρειαζόμαστε. Γιατί θα έχουν βγει από τη μόδα, να το πούμε έτσι, του πολέμου. Και δεύτερον, λέει, δεν μπορεί το κράτος να ξανακάνει αμυντικές βιομηχανίες. Ο ιδιωτικός τομέας, όπως στην Αμερική, όπως στην Ευρώπη, παντού. Γιατί κάνα λέει κρατική εταιρεία για να κατασκευάζει όπλα, μέχρι να την κάνουν, να συγκεντρώσουν επιστήμονες, τεχνογνωσία, μηχανολογικό, τεχνολογικό εξοπλισμό και να παράξουν, θα έχουν απαξιωθεί λέει, ήδη αυτές οι εγκαταστάσεις, αυτές οι υποδομές. Οι δυτικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα και μπορούν με την ευελιξία που έχουν να συμμετέχουν. Άρα το κράτος να μας πει τι θέλει. Να χρηματοδοτήσει μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το SAFE κλπ. Που υπάρχουν όπως κάνουν σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική. Τις πρώτες παραγωγές για να μπορέσουν οι ιδιωτικές εταιρείες να συμβάλλουν αποφασιστικά. φθηνά στην άμυνα της χώρας. Να λοιπόν νέα θέματα και νέα διλήμματα. Δεν ξέρω αν τον επόμενο χρόνο ο Μητσοτάκης θα συνεχίζει να πανηγυρίζει για τα F-35. Και ο Τραμπ πάει σε λίγες μέρες. Αρχές Ιουλίου, εισόδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και πάει με δωράκια. Και με κινητήρες της General Motors για τα ΚΑΝ, τα πέμπτης γενιάς αεροπλάνα, τα τουρκικά. 700 εκατομμύρια για 100 αεροπλάνα. Την έγκριση την έχει βγάλει, την έχει. Παρότι διαφώνησαν κάποιοι στο Κογκρέσο. Και επιμένει ο Ερντογάν. Και για τα F-35. Το Υπουργείο Εξωτερικών και Ρούμπιο το απαντά. Πρώτα θα αποσύρεις, θα διώξεις τους S-400 και θα μετά τα πάρεις. Δηλαδή, παιδιά, χάρη στη βλακεία και την ανοησία, νομίζω ότι είναι και η μόνη που έκανε ο Ερντογάν, να πάρει τους S-300. Έχασε τα F-35. Τώρα θα τα είχε γιατί είναι συμπαραγωγή. Και θα έκανε και εξαγωγές. Καταλαβαίνετε πού θα ήμασταν και πώς θα ήμασταν. Ευτυχώς που έκανε αυτή τη βλακεία και προλάβαμε εμείς και εξοδέψαμε αυτά τα δις και εξοδεύουμε και έχουμε κάποια πλέον υπεροπλία στον αέρα, μια ισορροπία στη θάλασσα. Σωστά το ξηράς. Εκεί ποτέ δεν θα έχουμε υπεροπλία, φίλες και φίλοι. Γιατί αυτοί είναι 85 εκατομμύρια και εμείς είμαστε 10. Είναι γνωστό αυτό. Με αυτά τα δεδομένα πάει η κυβέρνηση. Ελπίζω τουλάχιστον να τα θέσει σήμερα αυτά. Στο Γιώργο Πετρίτη. Αλλά αυτά χρειάζονται διαβούλευση, διακομματική. Τι θα πάει να πει και ο Μητσοτάκης, διότι εδώ μπαίνουν όλα στο τραπέζι. Μεγάλα θέματα, στρατηγικά θέματα. Ανατροπές και για το ΝΑΤΟ και για την Ευρώπη και για την Τουρκία, τις σχέσεις, την άμυνα, την ασφάλεια της περιοχής. Και εδώ στην Ελλάδα συζητάμε για κάθε άλλο παρά για αυτά τα σοβαρά και τα μεγάλα. Έχουν ευθύνη για τα κόμματα της αντιπολίτευσης όμως. Είτε τα βάζουν αποσπασματικά όταν προκύπτει κάποιο γεγονός, είτε δεν απαιτούν συστηματικά και αποφασιστικά μια συζήτηση στη Βουλή. Δεν έχει προκαλέσει κανένα κόμμα για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Αυτά. Πάμε γρήγορα στο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά στις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λαμπρέ της Μαχαιρίτσας, μα υπάρχει ακόμα, ακόμα είμαι εδώ. Για να δούμε πώς είμαστε ακόμα εδώ. Και έχω στην σύνδεσή μου τώρα τον αγαπητό φίλο, τον γιατρό, τον βουλευτή του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στα Γιάννενα και ταυτόχρονα αναπληρωτή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, τον Γιάννη τον Τζίμαρη. Αγαπητέ Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιάννη μου, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας, καλό μεσημέρι στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.
0: Σε ευχαριστώ και όλη την Ελλάδα και τα Γιάννη και παντού, γιατί διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο μας ακούνε και είναι αρκετοί. Γιάννη, πάμε γρήγορα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ρωτήσω, διάβασα προηγουμένως μια είδηση από Αμερικανούς ανεξάρτητους αναλυτές, 2 εκατομμύρια νεκροί τραυματίες στον πόλεμο στην Ουκρανία, οι περισσότεροι συντριπτικά είναι Ρώσοι. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, πού θα πάει αυτός ο πόλεμος μετά από όλα που ζήσαμε, την Αλάσκα, τον Τραμπ, το ένα, το δεύτερο? Υπάρχει περίπτωση, η διάρκεια του έχει ξεπεράσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπάρχει περίπτωση εκεχηρίας, μόνιμης εκεχηρίας, και όχι τη μια μέρα σταματάει και την άλλη να αρχίζει? Και πόσο επηρεάζει αυτό, πόσο συνεχίζει να επηρεάζει την Ευρώπη και τη χώρα μας, την ασφάλεια πρωτίστως?
1: Κοίταξε, να πούμε καταρχάς, εκφράσουμε τα συλληπιτήρια και την οδύνη στην πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όλια της ζωής της μητέρας της από αυτήν την άθλια τρομοκρατική εργάνωση με τα γκαζάκια χθες. Ναι, ναι, το είπαμε στην αρχή.
1: Ναι. Να επαναρχόμαστε στις καταστάσεις. Περιμένουμε να δω αν θα αναλάβει κάποιος ή όχι τίποτα την ευθύνη. Αυτό είναι καταδικαστέο και θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί απέναντι, ενωμένοι, δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό πρέπει να το πω. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση που μου έκανες, το θέμα μας γεωστρατηγικά είναι το εξής. Ότι υπήρχε μια θεώρηση που λέγανε, θυμάμαι, μου λέγε ένας φίλος που σπούδαζε πολιτικές επιστήμες και διεθνή διπλωματία, που έλεγε ότι τον πόλεμο τον ξεκινάει ο αμυνόμενος. Όχι ψευτόμενος. Αν αμυνθείς, κάνεις πόλεμο. Αν παραδοθείς ή προσκυνήσεις ή συμβιβαστείς, στάδιο δεν υπάρχει πόλεμος. Οι Ουκρανοί έχουν δείξει ότι έχουν ανθεκτικότητα. Έχουν αποφασίσει ότι θα προστατέψουν την πατρίδα τους με κάθε κόστος. Φαίνεται ο περίπατος πήγε πραγματικά στο κουβά και παρόλο που η στήριξη από τη Δύση είναι σε υλικά πολλές φορές σε πολλοί έχουν αναπτύξει δικές τους τεχνολογίες και ρίσματα drone και βλέπεις ότι έχουν πετύχει πολύ σοβαρά πλήγματα τόσο στα βάθη της Ρωσίας. Έχουν φτάσει μέχρι και τη Σιβηρία να καταστρέφουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις δηλητηρίων. Πάρα πολλά δηλητήρια που είχα δει μια ανάλυση ότι περίπου το 60% έχουν καταστραφεί όσο είναι, ας πούμε, μέχρι και πίσω από τα Ουράλια. Το ζήτημα σε αυτό είναι αν έχει πρόθεση να κάνει πίσω ο Πούτιν, δεδομένου πια και των απολειών που έχει, αλλά και της αμφισημίας να μην πω υποστήριξη του Τραμπ. Όταν ο Τραμπ πήγε και είπε στο Ζελένσκι, μόλις ανέλαβε την Προεδρία, ότι κοίταξε να δεις αυτά που έχεις χάσει, ξέχνα τα, υπόγραψε να τελειώνουμε, να κλείσει ο πόλεμος, το θυμάσαι αυτό, είναι ίσως και η βασική αιτία που μπορεί να συντηρήσει το συγκεκριμένο πόλεμο. Είναι η επιμονή της Ουκρανίας, η ανάγκη που έχουν οι Ευρωπαίοι να τη στηρίξουν γιατί ξέρουν ότι την επόμενη βήμα θα είναι αυτή και φυσικά η Αμερική η οποία τη στηρίζει και για λόγους φθοράς αλλά στα επίσημα προσπαθεί να κλείσει τα μέτωπα γιατί θέλει να επικεντρωθεί στην Κίνα. Είναι ένας πόλεμος φθοράς, δεν ξέρω κατά πόσο θα ξεκινήσει το καθεστώς του Πούτιν να αντέχει. Ήδη βλέπεις την Κρυμαία και σε άλλες περιοχές έχουν βγει viral video στο TikTok και σε διάφορα άλλα μέσα να υπάρχουν διαπληκτισμοί και μεγάλη ένταση στις αναμονές σε σωρές για τα βενζινάδικα, για τη βενζίνη.
0: Με δελτίο στην Κρυμαία.
1: Με δελτία, ναι, ακριβώς. Τα πλήγματα είναι πολύ ισχυρά, οπότε είναι ποιος αντέξει στον πόλεμο φοράς. Και οι δύο λαοί, λαοί της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιους πολέμους, θυμάμαστε ότι είχε γίνει το 40, με μεγάλη ανθεκτικότητα όσον αφορά τη φθορά. Τα πράγματα είναι δυσίωνα με την έννοια της αμεσολάβησης.

0: Αλλά από ό,τι είδαμε, μόνο τέτοιο δεν ήταν και έτσι αναγκάστηκε να πάει σε μια εκεχηρία πάρα πολύ αμφίσιμη, που μέσα στις ΗΠΑ η πλειοψηφία των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις λέει ότι είναι αρνητική για τις ΗΠΑ και ότι δεν έπρεπε να γίνει ο πόλεμος. Το ίδιο βέβαια και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτοί οι πόλεμοι που έχουν ένα υπόβαθρο, ας το πω έτσι, και γεωπολιτικό αλλά και θρησκευτικό, ειδικά στη Μέση Ανατολή, κατά την εκτίμησή σου μπορούν να οδηγήσουν σε οριστικούς τερματισμούς ή θα συγκοκαίει πάντα και θα έχουμε συγκρούσεις μετά από υφέσεις. Και πώς επηρεάζει αυτό τη δική μας περιοχή που είμαστε τόσο κοντά, εδώ την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, Γιάννη?
1: Η πόλεμη δεν είναι αμιγώς θρησκευτική, είναι πιο πολύ, θα έλεγα, το θρησκευτικό το βρίσκω εγώ επιπλαστό ή επιτάσσεται. Είναι οικονομική, είναι ιδεολογική, είναι το μίσος που έχει το Ιράν απέναντι στο Ισραήλ και ανασφάλεια του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Αυτό ήταν ο Νετανιάχου, ήθελε να ξεμπερδέψουν το Ιράν χωρίς να λαμβάνει κανένας υπόψη το τεράστιο μέγεθος του Ιράν, ότι είναι η κοιτίδα πολιτισμού, όπως είμαστε εμείς η Ελλάδα για όλο τον δυτικό κόσμο. Το Ιράν είναι για όλους τους πληθυσμούς από την Κύρο της Λιβάνου μέχρι και τα 2/3 της Ινδίας. Ουσιαστικά είναι κόσμος ο οποίος έχει και αρχές και ισχυρό πολιτισμικό υπόβαθρο και ενότητα και φυσικά έχουν σκληραγωγηθεί από ένα καθεστώς και από τους πολέμους με τον Σαντάμ, και έχουν δομή. Φάνηκε ότι είχαν ανεξάρτητες διοικητικές δομές, δεν κατάφεραν παρόλο το θάνατο πάρα πολλών μεγάλων ηγετικών στελεχών, είχαν προνοήσει οι Ιρανοί για τη συμπεριφορά και πώς θα συμπεριφερθούν, πώς θα διαπραγματευτούν και πώς θα προχωρήσουν στις μάχες. Έχουν μια αυτάρκεια με φτηνά ντρόουνς και πυράβλους τα οποία κάνουν ζημιά. Το πρόβλημα σε αυτή τη μάχη στην πόλη μου φθοράς είναι ότι ως Patriot και να έχεις, κάποια στιγμή θα τελειώσουν και η γραμμή παραγωγής είναι στην Αμερική και μέχρι να σου έρθει η καινούργια φουρνιά είσαι εκτεθειμένος. Άρα γι' αυτό σταμάτησε ουσιαστικά και είχαμε μια εκεχηρία. Μια εκεχηρία η οποία είναι είτε για την Αμερική, γιατί συνήθως η Αμερική δεν υπόγραφε συνθήκες. Επέβαλε και τελείωνε το πράγμα. Τώρα έχουμε μια διαπραγμάτευση και μια εκεχηρία που σημαίνει ότι στα μάτια, ξέρεις, των γεωπολιτικών θεωρήσεων, μία μείωση της δύναμης της Αμερικής. Θεωρώ ότι, και έτσι το βλέπω, ότι αυτό πιο πολύ έχει γίνει για να απορροφήσουν το οικονομικό κόστος, γιατί στην Αμερική είχε περάσει το ψυχολογικό όριο του γαλουνιού η Βεντζίνη και υπήρχε μεγάλη πίεση, ήταν και διάμεσες εκλογές. Δεν ξέρω, βλέπω σε κάτι site ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μεταφορά με αεροπλάνα πολεμικού υλικού στην περιοχή. Δεν ξέρω δηλαδή αν ετοιμάζονται για την επόμενη φάση η Αμερική και το Ισραήλ, κερδίζοντας χρόνο μέσω αυτής της, πώς να πούμε, της εκεχηρίας. Το ζήτημα είναι ότι η Ιρανία είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος και αυτό είναι ένα πόλεμος φοράς. Επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και φάνηκε ότι και η Κίνα ήταν ανθεκτική, γιατί δεν επηρεάστηκε πάρα πολύ η οικονομία της. Δηλαδή η θεώρηση ήταν ότι επειδή παίρνει πάρα πολύ πετρέλαιο από την περιοχή, η οικονομία της Κίνας μετά από τόσο χρονικό διάστημα θα εμφάνιζε προβλήματα και εμφανίστηκε εκεί πέρα μια ανθεκτικότητα. Εμείς τώρα επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από το διεθνή παράγοντα. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να κάνει την οικονομία μας ανθεκτική, παρόλο που είχε πάρα πολύ χρηματοδοτικά εργαλεία. Παραμένουμε ευάλωτοι σε τέτοιες μεταβολές, περισσότερο από οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό φαίνεται και με τον πληθωρισμό. Βλέπουμε ότι στις υπόλοιπες χώρες υπήρξε μια ύφεση του πληθωρισμού με την αποκατάσταση και την υπογραφή της συμφωνίας. Εμάς ο πληθωρισμός τρέχει, καλπάζει και μάλιστα με φερνίδιους ρυθμούς. Σημαίνει ότι δεν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, δεν έχουμε εκείνες τις προϋποθέσεις να ελέγξουμε την ακρίβεια, ή δεν υπάρχει πολιτική επιλογή κατά εμάς σαν ΠΑΣΟΚ. Μια δημοκρατία έχει αποφασίσει να μην ελέγχει, απλά να συνομιλεί με τα μεγάλα καρτέλ και όχι να επιβάλλει κανόνες και οικονομική τάξη. Είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς. Το ερώτημα είναι πόσο περιθώριο έχει το επόμενο χρονικό διάστημα ο Ερντογάν

0: να πιέσει καταστάσεις στο στήλο ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε μια περιφερειακή δύναμη και όχι μόνο και θέλουμε να θέσουμε το θέμα τώρα με την Ελλάδα γιατί μας ευνοεί η συγκυρία. Γιατί κανένας δεν θελήσει να έχει ακόμα μια εστία πριβής έντασης εδώ στην περιοχή. Εγώ αυτό τώρα βλέπω. Αυτό βλέπω, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Ευελπιστώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι υπόλοιποι θα πάρουν τις...
1: Τα θέματα, έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ σε λίγες μέρες στην Άγκυρα. Με δωράκια θα εμφανιστεί ο Τραμπ. Θα δούμε μέχρι πού θα φτάσουν τα δωράκια και πόσο επηρεάζουν την ισορροπία στην περιοχή. Επηρεάζουν και εμάς. Ποια θα είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης? Ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα το πρωί είχε μια συνάντηση με τον Γεραπετρίτη. Τι ακριβώς είπε εκεί ο Ανδρουλάκης και τι το απάντησε ο κ. Γεραπετρίτης? Το γνωρίζετε?
0: Δεν έχω ενημέρωση γιατί είμαι στο νομοσχέδιο τώρα. Είμαι ο βουλευτικός εκπρόσωπος στο νομοσχέδιο εργασίας. Δεν έχω. Ξέρω ότι τώρα πριν από 20 λεπτά τελείωσα. Δεν μπορώ να σου πω τι έγινε. Αλλά τέθηκαν και αυτά τα θέματα. Το ζήτημά μας είναι ότι με τα δώρα του Τραμπ, με τα δύο στρατηγία, ένα για τα στενά του Ελίσποντου και τη Μαύρη Θάλασσα και το άλλο είναι για την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά δύο δωράκια αναβαθμίζουν το ρόλο της Τουρκίας και εμείς περί άλλων τριβάζουμε. Δηλαδή έπρεπε οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ να κάνουν προσφυγή και να θέσουν το θέμα της γαλάζιας πλατφίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντί να το πάρει η κυβέρνηση και να πάρει ψήφισμα και στήριξη και πίεση για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο κακά τα ψέματα προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα και να ακυρώσει το διεθνές δίκαιο. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάτι. Είναι πολύ επιπλακτικός. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στην ενημέρωση, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Τουρκία έχει καταφέρει να αναγνωριστεί ως μια περιφερειακή δύναμη και μια δύναμη η οποία έχει το κυριότερο που χρειάζεται για να έχει διαπραγματευτική ισχύ. Το μόνο που της λείπει είναι όροι. Όλα τα υπόλοιπα, κυρίως με τη μορφή στρατιωτικών εξοπλισμών, έχει μια αυξημένη αυτονομία και την πουλάει ως εκβούλευση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κυρίως με τη μορφή των ντρόουν.
1: Γιάννη, κύριε Τσιμαρή, εσύ πέρα από ότι είσαι γιατρός, είσαι και υπεύθυνος του κοινωνικού τομέα εργασίας για την υγεία. Πώς εκτιμάς τους πανηγυρισμούς του Άδωνη για την πρόοδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Και ανακοινώθηκε προθέσεις ότι τέλειωσαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, σταματάνε τα απογευματινά χειρουργία. Όποιος θέλει, από την τσέπη του. Πώς τα αξιολογείς, καταρχάς, πώς αξιολογείς τη λειτουργία τους μέχρι τώρα και τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι από εθνικούς πόρους? Καταλαβαίνουμε τώρα πώς μοιράστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που δόθηκε και με αναθέσεις. Θέλω να σου πω όμως πώς είναι η κατάσταση μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η σχέση του με τον ιδιωτικό τομέα της υγείας πάντα.
0: Λοιπόν, ο Υπουργός τα κάνει όλα επικοινωνιακά. Ουσιαστικά υπάρχει μια επικοινωνιακή διαχείριση των πραγμάτων. Εμείς απογευματινά χειρουργία τα είχαμε ψηφίσει παρόν. Γιατί το είχαμε τελειογήσει με το Ταμείο Ανάκαμψης ότι πρώτον δεν υπάρχει υποδομή να γίνουν. Δεν υπάρχουν τόσες αίθουσες να γίνουν. Είχαμε αντιτεθεί και στην προοπτική, χωρίς να μας πει και να δεσμεύεται σαφέστατα το ποσοστό που θα πάνε στους ιδιωτικούς φορείς. Μετά, ας πούμε, είχε πει ότι πάνε περίπου το 30%. Αυτό που λέει ότι με 26 έγιναν 26.000 χειρουργία, 26,5, ενώ είχε βάλει στόχο 50, δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν είχε γίνει μελετημένα, δεν ξέραν τις δυνατότητες του συστήματος και το άλλο είναι ότι ούτε οι γιατροί μπορούσαν να τα αποξέρχουν, γιατί οι ομάδες που λέμε, γιατί και οι νοσηλευτές ήταν κουρασμένοι. Πήγε το πρόβλημα ότι για 6 μήνες όσοι κάνανε απογευματινά μια αναπλήρωτη, γιατί δεν είχαν φροντίσει να κάνουν και το νομικό πλαίσιο για να παίρνουν κάποια τα χρήματα. Το άλλο ήταν ότι τα χρήματα αυτά δεν μοιράζονταν σε κωδικό που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όταν ίδρυσε τα απογευματινά ιατρία πρώτα, ενώ είχαμε νομοθετήσει και τα χειρουργία, δεν τα είχαμε ξεκινήσει γιατί θέλαμε να τα εφαρμόσουμε πολιτικά, όχι με τον τρόπο που τα κάνει η Δημοκρατία. Το 2004 μετά άλλαξε η κυβέρνηση, δεν το προχώρησε κανένας. Εμείς είχαμε ό,τι χρήματα έμπαινε στον κουρβανά των νοσοκομείων, μοιραζόταν απεντικό λογαριασμό σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, ως για να πληρωθούν υπερορίες, ως μπόνους κτλ. Αυτό έχει καταργηθεί. Παίρνανε μόνο αυτοί που συμμετείχαν στις επεμβάσεις. Το προσωπικό που ήταν στην κλινική δεν συμμετείχε, είχαν μόνο τη δουλειά και χωρίς να έχουν έστω και ένα μικρό κέρδος, όλο αυτό έφερε να μην υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και το κυριότερο ήταν ίδια ασθενής. Αυτό που λέει ο Άδωνης και ισχυρίζεται ότι τα 26.000 χειρουργία μείωσαν τη λίστα στο 98% είναι ψέματα. Μπορεί ο τρόπος που το έκαναν να τη μείωσε και τι κάνανε, έπαιρναν τον ασθενή, του λέγανε ότι κοίταξε να δεις, είσαι πάνω από 4 μήνες, 5. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να σε χειρουργήσουμε γιατί δεν έχουμε ομάδες, δεν σε παίρνει ο χρόνος. Σου δίνουμε ένα voucher αν θες να πας ιδιωτικά. Φυσικά, αν ο ασθενής πάει με τον γιατρό του, δεν είμαστε εδώ πέρα ούτε Σκωτία, ούτε Γερμανία, ούτε Αγγλία να πηγαίνει οπουδήποτε και να λέει γεια σας, ήρθα, χειρουργήστε με. Άρα οι πιο πολλοί ασθενείς θέλουν να μείνουν στον γιατρό τους, με αποτέλεσμα τους διέγραφαν από το σύστημα. Οπότε έτσι μειώθηκε η λίστα, ήταν ένα λογιστικό. Και αρκετοί βέβαια, επειδή περίμεναν, σου λέει εγώ θα πάω ιδιωτικά. Άρα η εικόνα που εμφανίζει ότι ξέρεις μειώθηκε η λίστα του χειρουργείου είναι εικονική. Γιατί είναι εικονική? Γιατί εμείς οι πληροφόρηση που έχουμε εσωτερική, όταν λέμε εσωτερική, από συνδικαλιστές, εγώ είμαι γιατρός, από όλους τους γιατρούς, ανά την Ελλάδα, η λίστα έχει παραμείνει ως έχει. 1,5 μήνα. Τι γίνεται? Δεν μπορεί να ελέγξει τον Άδων αυτή τη στιγμή, γιατί ενώ έχει ψηφιστεί ότι θα υπάρξει λίστα κεντρική, το 23 αυτό, σε όλη την Ελλάδα θα πηγαίνει στο Υπουργείο, για να καταλάβει ο κόσμος, παρένθεση. Παλιά υπήρχε η λίστα που έκανε ο Πολάκης και το ΣΥΡΙΖΑ, Ξανθώδη μάλλον όχι ο Πολάκης, το οποίο έβλεπε σαν νοσοκομείο τη λίστα. Ότι η λίστα φτάνει 1,5 χρόνο, 2. Μπορούσε σαν νοσοκομείο να κάνει τέκνη, μια δημοκρατία, πήρε τα στοιχεία αυτά που φαινόντουσαν και είπε θα κάνω κεντρικά για να υπάρχει μια καλύτερη αξιολόγηση. Ενώ έπρεπε αυτή τη στιγμή αυτή η λίστα να υπάρχει, να προσβάσουμε στον καθένα μας για να υπάρξει θεωρητικά ο δημόσιος έλεγχος, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα από το Γενάρη του 24 που είχαν δεσμευτεί ότι θα υπάρχει. Έχουμε το 26. Δεν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, οπότε ο κύριος Άδωνης μπορεί να λέει και να ισχυρίζεται ό,τι αγαπά. Γιατί δεν μπορείς με επίσημα στοιχεία να τα διασταυρώσεις. Αλλά εγώ σας λέω με επίσημα, δηλαδή από προσωπικές μαρτυρίες πολλών συνδικαλιστικών φορέων, είναι ότι παραμένουν στα χειρουργεία που είχαν ήδη τις μεγάλες αναμονές, έχει αρχίσει να εμφανίζεται πάλι μεγάλη αναμονή. Γιατί ο κόσμος δεν έχει τα χρήματα να πάει στο ιδιωτικό και αναγκάζεται και περιμένει στην αναμονή μέχρι να χειρουργηθεί. Και φυσικά και κανένας δεν λέει για την κρυφή αναμονή. Έχεις ένα πρόβλημα και μέχρι να καταφέρεις να κάνεις ραντεβού να σε δει ο γιατρός που θέλεις, έχεις άλλους τόσους μήνες πιο πριν. Είναι πολλά μαζί. Άρα είναι επικοινωνιακά. Φυσικά αυτά δεν θα βγουν ξανά, ούτε κανένας διαβάζει ανακοινώσεις, ούτε παίζουν στο δημόσιο διάλογο, γιατί κανένας δεν μιλάει για την υγεία πουθενά στα πάνελ. Στα πάνελ μιλάμε για οτιδήποτε άλλο θέλετε πλην πολιτικής.
1: Βγαδίζουν για οτιδήποτε άλλο και όχι μιλάνε. Δεν βλέπω διαλόγους εγώ στα τηλεοπτικά πάνελ, πολύ περισσότερο στα social media. Αγαπητέ Γιάννη, ποια θέματα κατά τη γνώμη σου θα καθορίσουν τους εκλογικούς κομματικούς συσχετισμούς? Ο Μητσοτάκης σε αυτή τη ΔΕΘ που θα είναι και η τελευταία και η προεκλογική ετοιμάζει κάποια δώρα, υποτίθεται από τα υπερπλεονάσματα, για να αντιστρέψει λίγο το εις βάρος του, θα έλεγα, δημοσκοπικό ρεύμα. Το ΠΑΣΟΚ τι ετοιμάζεται να παρουσιάσει σε τούτη τη ΔΕΘ που επίσης θα είναι και γι' αυτό προεκλογική?
0: Κοιτάξτε, εμείς το πρόγραμμά μας το έχουμε παρουσιάσει στην προηγούμενη ΔΕΘ, τώρα θα γίνει μια εξειδίκευση. Η πλάκα είναι και το αστείο είναι ότι τα μέτρα που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης είναι λογικά μέτρα. Δεν υπάρχουν δευτόδεντρα, ενώ αυτά που παρουσιάζουμε εμείς υπάρχουν δευτόδεντρα. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει διάθεση και δεν έχει πολιτική επιλογή και δεν θέλουμε τίποτα να διαταράξει τα δημοσιονομικά πράγματα της χώρας. Εμείς έχουμε πονέσει, έχουμε ματώσει, είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχουμε γύρω στο τίμημα αυτό για να έρθουν τα δημοσιονομικά πράγματα της χώρας σε μια οσολογική διαχείριση. Δεν πρόκειται να διαταράξουμε την δημοσιονομική πορεία της χώρας. Εμείς έχουμε άλλη πρόταση. Τα χρήματα θα τα πάρουμε από εκεί που τα παίρνει και ο κ. Μητσοτάκης, με πόρους δηλαδή από του κρατικού προϋπολογισμού, απλά θα είναι προς μια άλλη κατεύθυνση. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θα κάνουμε και άλλη διαχείριση.
1: Τα ίδια με τους ίδιους φόρους, απλώς θα τους κατευθύνετε σε διαφορετικές πολιτικές ή θα διαφοροποιήσετε και το φορολογικό μείγμα, τα φορολογικά έσοδα.
0: Έχουμε πει ότι θέλουμε να εξυγχρονίσουμε τις προεδρικές κλίμακες. Έχουμε πει για φορολογία η οποία θα είναι στα μερίσματα κυρίως το 15% και θα δώσουμε μέχρι και φοροαπαλλαγή σε επενδυτικές επενδύσεις. Δηλαδή το μέρισμα να μην πηγαίνει στους μετόχους, αλλά να γίνεται επένδυση εκεί. Θα δώσουμε κίνητρα. Έχουμε πει για επενδυτικές βίζες. Έχουμε μια ολόκληρη φιλοσοφία ότι ό,τι βγαίνει, υποστηθέμενη αξία βγαίνει, πρέπει να επαναπενδύεται στη χώρα. Και φυσικά είναι το κόψιμο λίπους. Θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι το 2009 το περίπου 46% του χρέους, δηλαδή της αιτίας που βγήκε η χώρα εκτός δημοσιονομικής τροχιάς, ήταν στα φάρμακα. Το ΠΑΣΟΚ με το που ανέλαβε μείωσε ριζικά τη δαπάνη των φαρμάκων. Πάρα πολλά λεφτά. Μιλάμε γύρω στα 2 δις. Θέλω να μου πούνε και να θυμηθούν.
1: Γι' αυτό και η πιο λυσαλέα μαζί με τους τραπεζίτες αντίδραση απέναντι σε εκείνη την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν από τις φαρμακοβιομηχανίες.
0: Θέλω να πω στους ακροατές μας να θυμηθούν εκείνη την περίοδο όσοι τύχαιναν και πέραν φάρμακα, αν επηρεάστηκε η τιμολογιακή πολιτική των φαρμάκων τότε, αν επηρεάστηκε η πρόσβαση των φαρμάκων τότε και αν ξόδευαν παραπάνω χρήματα. Αντιθέτως, επί τις μειώσεις είχαμε λιγότερες συμμετοχές. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι όταν ξέρεις και κάνεις πολιτικές και ξέρεις που κόβεις λίπος και συγκρούεσαι, το τελικό αποτέλεσμα για τον ασφαλισμένο στην προκειμένη περίπτωση, για τον πολίτη γενικότερα, είναι ότι αυτός δεν θα δει καμία επιδείνωση. Μπορεί να δει και βελτίωση. Την επιδείνωση θα τη δουν αυτοί οι οποίοι τρώνε από το λίπος και ζουν και βασιλεύουν. Αυτό λέμε εμείς σαν ΠΑΣΟΚ. Λέμε ότι υπάρχουν περιθώρια, όπως είναι οι επαρχικές αναθέσεις, όπως είναι οι προκηρύξεις με έναν μόνο ανάδοχο, όπως είναι η συμβουλοκρατία. Αυτή τη στιγμή έχουν εξοδευτεί τόσοι πολλοί πόροι με τόσο μηδενικό αποτύπωμα. Βλέπετε, προχθές έκανε το ΠΑΣΟΚ με τον Παύλο του Γερουλάνο μία ενημέρωση για τα 160 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος εδώ ότι μόνο ένα στα τρία έργα κατάφερε και βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο που είχε οριστευτεί το χρόνο διαγράμματος και αυτό σε αρκετά με κάποιες εκτόσεις. Το 60% το 63% των έργων έχει, όχι από λίγη, έχει από μέτρια έως πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και 20 τόσα έργα έχουν πεταχθεί. Που σημαίνει ενώ έχεις χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν έχεις να κάνεις σωστό σχεδιασμό, ενώ έχεις τον καιρό και δεν έχεις κάνει κάτι το οποίο να βελτιώσει την εφεκτικότητα της χώρας. Και αυτό, ας πούμε, το σηκώσω. Αν όποιος θέλει καλό τον κόσμο να το δει, υπάρχει στα social media, να δει πόσα έργα σε μεγάλες υποδομές έχουν απεταχθεί και πόσα χρήματα χάσαμε. Γιατί δεν κάναν καλή κατανομή και καλό σχεδιασμό. Έχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήταν, είπα και μεγαλύτερο το σχέδιο Marshall και αυτή την πετάξαμε. Δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε αυτό που θα μπορούσαμε να πάρουμε και φαίνεται ότι δεν έχει αποτύπωμα αυτό. Τη στιγμή που η οικονομία το αμέσως χρονικό διάστημα χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης θα μειωθεί η ανάπτυξή της γύρω στο 1,8% με το 2030. Και φίλε Γιάννη, εάν υπολογίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία τα 7 χρόνια, άλλο να είμαι δίκαιος, από το 2021 και μετά, πριν την πανδημία, δηλαδή το 2022 και μετά, ό,τι πρόβλεψη έκανε στον προϋπολογισμό για ανάπτυξη, πετύχαμε το μισό. Άρα έχω το δικαίωμα να πω ότι το 1,8 που έχει η Νέα Δημοκρατία ως προβλεπόμενη ανάπτυξη το 2029-30 θα είναι 0,9% με την υποχρέωση, προσέξτε, να επιστρέψουμε σιγά σιγά τα κεφάλια μας έδωσαν το Ταμείο Ανάκαμψης με 1% βέβαια πίσω τόκο. Καταλαβαίνετε το πλαίσιο και το δικιά μας βάζει και το διεθνές περιβάλλον, τα πράγματα είναι σοβαρά και θέλει μια σωστή διαχείριση την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να την κάνει.
1: Λοιπόν, περιμένουμε στην έκθεση να δούμε πώς θα εξειδικεύσετε το πρόγραμμά σας. Τώρα, έχουμε 2 κύκλους δημοσκοπήσεων μετά την είδηση των κομμάτων της κ. Καριστερίου και του κ. Τσίπρα. Και τα πράγματα λίγο είναι στενάχωρα για το ΠΑΣΟΚ, Γιάννη. Βεβαίως έχετε τις επιφυλάξεις σας για τις δημοσκοπήσεις αυτός, την πυκνότητα και την αντιφατικότητά τους. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, θα τις πάρετε καθόλου υπόψη, ειδικά άμα είναι και ανάλογες και το Σεπτέμβρη, που σημαίνει πλησιάζουμε και στην εκλογική περίοδο, θα τις πάρετε υπόψη και θα τροποποιήσετε κάτι από τη στρατηγική σας για να έρθετε πιο κοντά στους πολιτικούς και εκλογικούς σας στόχους?
0: Εμείς τις δημοσκοπήσεις πάντα τις λαμβάνουμε υπόψη. Το θέμα μας γενικά είναι ο τρόπος που γίνονται. Ξέρεις ότι υπάρχει υποχρέωση από το ΕΣΟΡΟΥ. Υπάρχει ειδική επιτροπή η οποία οφείλει να αξιολογεί τις δημοσκοπήσεις. Σε ερώτηση που θέσαμε εδώ με τον Μπιάνκη, τον Δημήτρη Μπιάνκη, τον γραμματέα, όταν έπαιξε το νομοσχέδιο πριν 2 εβδομάδες για τους τοπικούς σταθμούς, τους περιφερειακούς, θέσαμε αν το ΕΣΟΡΟΥ έχει συνεδριάσει και να αξιολογήσει έστω μία δημοσκόπηση, έστω μία. Όσον αφορά την απειότητά της, την επιστημονικότητά της, αν τα λαμβάνει σωστά, γιατί παρένθεση πρέπει να πω στους ακροατές μας ότι στα 10 τηλεφωνήματα που παίρνουν, οι 3 απαντάνε, οι 7 τους το κλείνουν. Αυτό κανονικά είναι στατιστικό, δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν συμμετέχω. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ προσωπικά θα πω ότι αισιόδοξος και θα το εξηγήσω γιατί. Γιατί ο Τσίπρας ξεκίνησε με ένα 17-17,5, τώρα εμφανίζεται το 13% ως πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα από αυτά που έχουν κυβερνήσει που ανεβαίνουμε σταθερά. Όχι όσο θέλουμε, αλλά είμαστε οι μόνοι που ανεβαίνουμε σταθερά. Θεωρώ ότι όσο πηγαίνουμε τόσες εκλογές, η συζήτηση στα πάνελ, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα κυρίως του Πασόκ είναι η επικοινωνία. Δηλαδή, ενώ έχουμε προγράμματα, καταβάζουμε συνέχεια προτάσεις. Να σήμερα ψηφίζουμε τα βαρέα και ανθυγιεινά, τα οποία τα έφερε η κυβέρνηση μετά από 24 φορές που έχουμε καταθέσει τροπολογία. 10 φορές έχω καταθέσει εγώ, νομίζω, από το 23 και μετά, για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Και τα φέρνει τώρα και τα φέρνει και κουτσουρεμένα. Δηλαδή, κάνει μόνο τους νοσηλευτές και τους διασώστες, τους οδηγούς, τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, χωρίς να λαμβάνει όλες οι υπόλοιπες ομάδες τις οποίες ανέφερε η έκθεση Μπεχράκη, την οποία η ίδια έχει παραγγείλει και είναι στα στετάρια της από το 2020. Και μάλιστα τους νοσηλευτές τους, πώς λέγεται, τους βάζει μέσα, αλλά αφήνει νοσηλευτές που είναι σε διάφορα άλλα προγράμματα εκτός του Υπουργείου Υγείας. Που είναι νοσηλευτές όμως και διαβάζουν τις ίδιες συνθήκες. Θα σου πω ότι όταν θα ξεκινήσουν αυτές οι συζητήσεις να γίνονται, εκεί είμαι αισιόδοξος. Αν μου έλεγες ότι γίνεται συζήτηση αυτή τη στιγμή επί προγραμμάτων, ή το Πασόκ δεν τραβάει, εκεί θα έλεγα ναι, έχουμε ένα θέμα. Αλλά επειδή είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα, γιατί κανένα, ούτε και η Νέα Δημοκρατία, εξακούσει καθόλου πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη τετραετία.
1: Μόνο σημεία λέει. Υποσχέθηκε το 23, τα μισά τα υλοποίησε και τα άλλα μισά είναι σε πορεία υλοποίηση, είπε ο Μητσοτάκης προχθές. Πώς τα αξιολογείς αυτά?
0: Υπάρχουν ανεξάρτητοι φορείς που τα μέτρησαν, όχι το Πασόκ. Υπάρχει ανεξάρτητος φορέας που τα μέτρησε και έχει δημοσιεύσει στα social ότι ουσιαστικά τα πιο πολλά δεν έχουν γίνει ή έχουν γίνει μερικώς.
1: Έχουν γίνει, πολλά είναι στραβά. Δεν σημαίνει επειδή αυτά που έκανε δεν μας είπε ότι θα μας τσούξει τόσο η ακρίβεια, δεν μας είπε ότι θα κάνει σκάνδαλα, δεν μας είπε διάφορα τέτοια ότι θα υπερφορολογήσει με τα εκμαρτά εισοδήματα της Μικροσύνης. Δεν τα είπε όλα αυτά προεκλογικά.
0: Όχι, λέμε τώρα σε αυτά που έχει τάξει. Δεν λέμε τώρα σε αυτά που δεν έπαιξε και τα έφερε στην πορεία, γιατί τα μισά πράγματα που έχει κάνει και έχει φέρει δεν τα έχει τάξει πουθενά, με αποτέλεσμα να έχουμε αντιδράσεις. Δεν είχε τάξει ποτέ ότι θα κάνει τη συγκεκριμένη δομή των ενόπλων δυνάμεων και είχαν βγει απέναντι. Δεν είχε τάξει ακριβώς το τεκμαρτό. Δεν είχε τάξει ότι θα κλείσει και θα νεοποιήσει τον ΕΟΠΑΕ και την πρόληψη θα τη θέσει εμπαφιβόλο γιατί τελειώνουν τα προγράμματα του 27 χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Εντάξει, διαφάνεια, αλλά μόνο διαφάνεια δεν έχουμε δει 7 χρόνια. Αυτό είναι ένα από τα βασικά.
0: Το θέμα μας είναι αυτή η επικοινωνία. Εγώ θέλω να σου πω ότι εμείς έχουμε κάνει ένα δατικό σχεδιασμό με προοπτική εκλογών το Σεπτέμβριο. Το στήμα στο Πασόκ είναι να βγούμε πιο εντατικά και να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Θεωρώ ότι είναι θέμα κυρίως επικοινωνίας, το οποίο προσπαθούμε να το εντατικοποιήσουμε στη δημόσια σφαίρα αυτή τη στιγμή. Παντού δεν γίνεται συζήτηση προγράμματος, γίνεται ένα πολιτικό σχολιασμό, το τσομπολιό πες του, μιλάμε επί παντός επιστητού χωρίς...
1: Μόνο σε αυτό οι δημοσιογράφοι των κεντρικών καναλιών θέλουν φασαρία για να κάνουν τηλεθέαση, πέρα από ότι δεν έχουν και γνώση βασικών θεμάτων, ό,τι αρπάξουν από τους τίτλους είναι, αλλά και τα στελέχη των κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ για τα οποία μιλάς, εγώ βλέπω ότι πάρα πολλά από αυτά τα στελέχη εύκολα μπαίνουν στον καυγά, δεν επιμένουν στην προγραμματική συζήτηση.
0: Ναι. Πολλές φορές αναγκάζεις να ακολουθήσεις τον ρυθμό της συζήτησης, γιατί μπορεί ο δημοσιογράφος να σου πει ότι δεν απαντάς.
1: Τα έχω υποστεί, τα γνωρίζω αυτά, αλλά πρέπει όμως εδώ να δείτε, ειδικά με αυτούς που βγαίνουν, γιατί κάποια παιδιά βγαίνουν πολύ πυκνά, νέοι άνθρωποι, που τους βγάζουν πολύ τα κανάλια και παρασύρονται αμέσως και θεωρούν ότι επειδή τους στέλνουν και κάποιοι φίλοι, μπράβο Γιώργο, μπράβο Κώστα, μπράβο Ελένη, τάχος, στάπες κλπ, θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μιλήσουν και στο ευρύτερο κοινό. Όχι, δεν μιλάμε μόνο για τους φανατικούς φίλους μας.
0: Έχεις ένα δίκιο. Θα πρέπει να εκπρέπουμε τη συζήτηση και να γίνεται προσπάθεια να οδηγούμε τη συζήτηση.
1: Ναι, και υπομονή.
0: Σε μια προγραμματικό διάλογο και προγραμματική συζήτηση. Θεωρώ ότι οι συνθήκες όσο περνάει ο καιρός και θα αναγκάζονται όλοι να μιλήσουν όσο πλησιάζουν στις εκλογές για το τι θα κάνει το κάθε κόμμα. Και εκεί θα φανεί η διαφορά μας. Γιατί εμείς έχουμε και εδώ να παρουσιάσουμε. Εμείς σε κάθε νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, που έχει μεγάλα ζητήματα, καταθέτουμε προτάσεις. Πολλές φορές έχουμε καταθέσει προτάσεις πριν έρθει το ζήτημα. Και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία μετά από λίγο καιρό? Το υιοθετεί την κατεύθυνση που λέμε εμείς, αλλά θα κάνει λειψά. Και όταν λέμε λειψά, ούτε καν στο 5%, κάνει ένα 10-20%, χωρίς να υπάρχει καν μια αιτιολόγηση. Κύριε Δευτέρα, εγώ αυτό είναι δημοσιονομικό, δεν το θέλω ή δεν υπάρχει αιτιολόγηση. Είναι άτομα, τα πιο πολλά δεν τα πιστεύει. Τα πιο πολλά δεν τα πιστεύει και ακολουθεί τον ρυθμό επειδή υπάρχει πίεση από την κοινωνία, επειδή οι προτάσεις είναι σωστές. Παράδειγμα, σας λέω τα βαρέα και αντιγίνα.
1: Το κρατώ. Επειδή μας καταδιώκει όμως ο ραδιοφωνικός χρόνος, έχουμε υπερβεί λίγο το χρόνο για το Δελτίο Ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή δουλειά και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, να είναι όλος ο κόσμος να έχει δύναμη. Καλό καλοκαίρι, με υγεία και εδώ είμαστε να ξαναπούμε.
1: Γεια σου, γεια σου. Γιάννης Τζίμαρης, αναπληρωτής γραμματέας κοινωνικής ομάδας του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, βουλευτής του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής φυσικά, στα Γιάννη.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναφερόμενος στην Τουρκία, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι εξαιρετικά σημαντική, διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς της συμμαχίας και ότι ο στρατός της είναι εξαιρετικά καλά εξοπλισμένος και άτια εκπαιδευμένος. Αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια ζήτησαν την αναστολή του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες πτήσεις αναχωρούν μισοάδειες και οι επιβάτες ταλαιπωρούνται σε ουρές που φτάνουν έως και τις 5 ώρες. Ποινές φυλάκισης 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημμυλιοδικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Σε 40 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Και να περάσουμε στο δελτίο καιρού. Ο καιρός αύριο στη χώρα μας θα είναι αίθριος, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 35 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα κοιμανθεί μεταξύ 33 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάντα με λαβρέ τη μαχαιρίτσα και το ρίξε κόκκινο στη νύχτα, λάδι στη φωτιά. Κάτι θέλει να μας πει ο λαβρέ της μαχαιρίτσας με αυτά τα τραγούδια. Και θα καλωσορίσω τώρα τον αγαπητό φίλο από τον παλιά, από τα παλιά, το Θανάση Σάκη κατά κόσμου τότε που τον προσφωνούσαμε, Παπα-Νικολάου, πτέρχο εν αποστρατεία και στρατικό αναλυτή. Αγαπητέ Θανάση, κύριε Παπα-Νικολάου, καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Μαγρότη, αγαπητέ Γιάννη, καλό μεσημέρι, χαίρομαι πάρα
0: πολύ. Θέλω να σε προσφωνήσω, Θανάση, μου είχε μείνει το Σάκη.
1: Ναι, έχει μείνει το Σάκη, κακό το Θανάση είναι καλύτερο.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, τώρα Θανάση, τώρα εσύ είσαι έμπειρος. Τώρα το τραγούδι άκουσα εδώ, λέει άλλαξε τροχιά κλπ. Πόσο ανεβοκατεβαίνει το G σε μια ανωδική και σε μια καθοδική ενός F-16 Σάκη, επειδή σου είναι υπτάμενος?
1: Ανάλογα πώς το χειρίζεσαι το αεροσκάφος, μετατρέπονται.
0: Θέλει να αντέξει ο άνθρωπος.
1: Τι να αντέξει ο άνθρωπος, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Παιδεύεστε εσείς.
1: Αυτό ακριβώς. Τι αντοχές έχει και θα πρέπει να κινείσαι μέσα σε αυτά τα όρια, διότι διαφορετικά κινδυνεύεις. Αυτό βέβαια αν το αναγάγουμε και στο γενικό, η γενική εικόνα που υπάρχει, μεταφέρουμε τα G στην εικόνα που υπάρχει στα γεωπολιτικά, έχουμε πολλές εξελίξεις και πολλά G's.
0: Είναι σταθερά, βαρυτική σταθερά για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα. Με το οποίο έλκει η γη, κάθε υλικό σώμα και φυσικά και το αεροπλάνο και το σώμα του ανθρώπου, και όπως καταλαβαίνετε η βαρύτητα έξω από την ατμόσφαιρα και όσο ανεβαίνουν προς τα πάνω μειώνεται, γι' αυτό βλέπετε και τους αστροναύτες όταν τους βλέπουμε πάνω στη σελήνη πετάνε, γιατί δεν υπάρχει εκεί η βαρύτητα, και αυτά όλα εκπαιδεύουν καταρχάς τους οργανισμούς τους οι υπτάμενοι για να αντέχουν, και όσο προχωράνε τα αεροπλάνα γίνονται πιο γρήγορα, τόσο πιο πολύ και καλύτερη πρέπει να είναι και η εκπαίδευσή τους και η προστασία τους. Τώρα,
1: είναι ότι έχουν βελτιώσει και τα αεροσκάφη, έχουν τα καθίσματα, δεν κατάχουν ακριβώς κάθετα το σώμα, τα βάζουν να ξαπούν λίγο, γιατί τα εγκάρσια G που δέχεται ο άνθρωπος, γι' αυτό είδαμε και στις διαστημικές αποστολές τους, βάζουν εξαπλωμένους. Γιατί τα εγκάρσια G που δέχεται το ανθρώπινο σώμα τα δέχεται πιο εύκολα, έχει σχέση και με την επιφάνεια. Άρα λοιπόν και τα σύγχρονα αεροσκάφη και τα F-16 έχουν μια κλίση προς τα πίσω τα καθίσματα για να αντέχουν περισσότερα G. Βέβαια έχουν υπάρξει και φαινόμενα που έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο και έχουν ξεπεράσει τα όρια και έχουν χάσει τις αισθήσεις τους και έχουν γίνει ατυχήματα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό με τα G.
0: Όταν βλέπω κανένα πρωθυπουργό να ανεβαίνει πάνω σε αεροπλάνο μαχητικό, πώς τους πάνε, με ταξί και χαμηλές ταχύτητες, άντε σε ταξί, πώς ακριβώς είναι?
1: Βόλτα έτσι απλά για να τους δείξω, δεν νομίζω ότι τραβάνε, κάνουν ακραίους αλυγμούς, διότι εδώ που τα λέμε κιόλας, και εγώ σαν πτέραρχος που δεν ήμουν καθημερινά σε πτήσεις και τέτοια, αν με βάζανε μία μέρα και μου κάνανε τους αλυγμούς που κάνουν καθημερινά οι πιλότοι της πρώτης γραμμής, σαφώς και εγώ θα είχα τη συνέχεια.
0: Άχρονοι και 25χρονοι και 35χρονοι.
1: Βέβαια, πόσο μάλλον ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο αυτό και ενδεχομένως να το κάνει και πρώτη φορά, ας πούμε. Εντάξει, είναι λογικό, δεν μπορεί να αντέξουν όλοι, γιατί δεν έχουν συνηθίσει.
0: Στα πιο άγρια πράγματα, ας αφήσουμε τις εικόνες και τις φωτογραφίες. Τώρα διάβασα, κύριε Παπα-Νικολάου, από το Θανάση χθες, 2 εκατομμύρια νεκροί και τραυματίες, περισσότεροι Ρώσοι, στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και θέλω να σε ρωτήσω, μετατρώνουν, συσσωρόπησαν κάπου οι Ουκρανοί λίγο τα πράγματα στο μέτωπο, λένε ανεξάρτητοι αναλυτές. Εσύ βλέπεις, μετά από αυτή την καταστροφή, μπορεί να υπάρξει εκεχηρία μόνιμη και σταθερή?
1: Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για εκεχηρία. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα που οι Ουκρανοί έχουν προχωρήσει πολύ στον τομέα των drones και μπορούν πλέον με μεγαλύτερη ευκολία να χτυπάνε βαθιά την Ρωσία και μάλιστα να χτυπάνε στρατηγικούς στόχους, καύσιμα, δεξαμενές, αεροδρόμια, έτσι ώστε έχουν επιφέρει πλήγματα σοβαρά στη ρωσική οικονομία, η οποία την είδαμε και αντιδρά με το δικό τους τον τρόπο, στέλνοντας και αυτοί drones, διότι έχουν και οι δύο χώρες κάνει μεγάλες μεγάλες προόδους στον τομέα αυτό και βαλιστικούς πυράβλους που διαθέτει η ρωσική πλευρά. Και είδαμε σήμερα κιόλας ένα μεγάλο χτύπημα μέσα στο Κίεβο που είχαμε και 13 νεκρούς. Υπό αυτές τις συνθήκες της ανταλλαγής των πυρών, ας το πούμε έτσι, με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους και με το γεγονός ότι έχει μια σταθερή κατάσταση στο μέτωπο, στο έδαφος, διότι εκεί η πρόοδος των ρωσικών δυνάμεων είναι πολύ αργή, νομίζω ότι θα τραβήξει πάρα πολύ αυτή η ιστορία στο να βρεθεί κάποια λύση μεταξύ των δύο μερών, με δεδομένο ότι και οι δύο πλευρές έχουν στυλώσει στις θέσεις που είχαν πάντα. Η μεν πλευρά της ρωσική να θέλει να καταλάβει να τους παραδοθεί τον Ντομπάς, η δε Ουκρανοί να μην το δέχονται αυτό το πράγμα. Οπότε διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση και να δούμε πού θα φτάσει. Δεν μπορεί κανείς να κάνει μια πρόβλεψη πλέον.
2: Θα το πάμε λίγο πιο μακριά. Ο Πούτιν λέει είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά στη βάση της συμφωνίας που κάναμε στην Αλάσκα με τον Τραμπ. Τι έκανε αυτός ο Τραμπ εκεί στην Αλάσκα?
1: Καταρχάς στην Αλάσκα, χωρίς να βγουν στην επιφάνεια το τι συζητήθηκε, μάλλον μοιράστηκαν τα πλούτη της Ουκρανίας. Και εκεί, επειδή υπάρχει στο υπέδαφος της Ουκρανίας τεράστιος πλούτος, τον έχουν υπολογίσει γύρω στα 15-3, υπήρξε μια συμφωνία, δεν βγήκε ποτέ στην επιφάνεια. Άφησε να εννοηθεί ο Τραμπ και ο Πούτιν ότι τα βρήκανε να πάρει τον Ντομπάς. Στην πορεία ο Τραμπ τον έχουμε δει ότι ακολουθεί μια πολιτική γενικά η οποία είναι ήξης αφήξης, τη μία λέει αυτό, τη λέει το άλλο, και άφησε να εννοηθεί και ο Πούτιν ότι αυτό που του υποσχέθηκε ο Τραμπ και που συμφωνήσανε δεν το τηρεί μέχρι στιγμής, και αν πάμε σε εκείνη τη λογική τη συμφωνία, ναι, μπορεί να βρεθεί λύση. Βέβαια στην Αλάσκα, επειδή ρωτήσατε το τι συζητήθηκε, εκεί συζητήθηκαν και άλλα σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με το άνοιγμα των οδών του βορείου στο βόρειο παγωμένο ωκεανό, διότι λιώνοντας οι πάγοι ανοίγουν νέοι δρόμοι και είναι γνωστό ότι η Ρωσία εκεί έχει τον πρώτο λόγο, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Γι' αυτό είδαμε και την ενέργεια του Τραμπ να μιλάει για Γροιλανδία, να πιέζει τον Καναδά που και αυτός έχει μεγάλο μέρος που ελέγχει ο Καναδά στο βόρειο παγωμένο ωκεανό. Αυτά όλα συζητήθηκαν στην Αλάσκα, αλλά φαίνεται ότι ο Τραμπ δεν ακολουθεί ακριβώς αυτά που συζητήθηκαν. Παρεκτρέπεται με αποτέλεσμα να το επικαλείται συνεχώς ο Πούτιν.
2: Θεωρείς ότι εκείνη τη στιγμή, αν και ο Ζελένσκι και οι Ουκρανοί δεν λέγαν όχι σε αυτά που τους έλεγε ο Τραμπ, παρότι ήταν αυτό πολύ επώδυνο γιατί τους έκοβε κάθε βοήθεια, και δεύτερον δεν στήριζαν αποφασιστικά κάποιες χώρες της Ευρώπης, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία κλπ, ότι το παιχνίδι θα ήταν χαμένο για τους Ουκρανούς?
1: Συζητάμε. Αυτό θα πρέπει να το αποδεχτούμε όλοι. Τελικά η Ρωσία δεν πολεμάει την Ουκρανία. Πολεμάει όλη τη Δύση. Ό,τι υλικό υπήρξε στη Δύση εστάλει στην Ουκρανία. Στο διάστημα αυτό, ό,τι τεχνογνωσία υπήρξε μεταφέρθηκε εκεί, έτσι ώστε να προχωρήσουν πάρα πολύ στον τομέα των drones. Έχουν κάνει μεγάλες προόδους και τα drones στον αέρα αλλά και στην επιφάνεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρωσικό στόλο στον εύξηνο πόντο. Έχει μαζευτεί και εξαφανιστεί, διότι ό,τι βγαίνει το χτυπάνε οι Ουκρανοί. Άρα λοιπόν, αν δεν υπήρχε αυτή η βοήθεια και πρωτίστως η βοήθεια με δορυφόρους για να στοχοποιούν, γιατί εκεί είναι όλο το θέμα. Εντάξει, τα έχεις τα drone, αλλά αν δεν ξέρεις τι θα χτυπήσεις, αυτό τους οδύνει η αμερικανική πλευρά. Άρα λοιπόν θα έχει τελειώσει πολύ νωρίς ο πόλεμος υπέρ της Ρωσίας.
2: Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο, εδώ στον κόλπο. Ο Τραμπ με τι επιτελείο σχεδίασε, θα μου πεις και ο Πούτιν σε τρεις μέρες έλεγε θα είναι στο Κίεβο και πέρασαν 4 χρόνια. Με τι επιτελείο σχεδίασε αυτόν τον πόλεμο, με τι στόχους? Γιατί όλοι έχουν καταλάβει και οι λιγότερο σχετικοί ότι στο μυαλό του ήταν ότι και αυτός θα κάνει μια εκδρομή, όπως το λέει συχνά εκεί, θα ισοπαίδωνε, θα τέλειωνε εκεί με το Ιράν, θα το ρημουλκούσε στη δική του έτσι στρατηγική και φυσικά θα επέβαλε όλους τους όρους, είτε ήταν τα περιτικά, είτε οι βαλιστικοί, ήταν τα στενά. Πώς ανατράπηκαν όλα αυτά και τώρα έχουμε μια, ας το πω, αμφιλεγόμενη εκεχηρία που κάθε μέρα βέβαια σπάει, αλλά ο Τραμπ δεν θέλει με τίποτα να πει ότι χάθηκε αυτή η εκεχηρία γιατί έχει μπροστά του τις εκλογές αλλά και το Κογκρέσο.
1: Η αλήθεια είναι ότι η αμερικανική κυβέρνηση, το βαθύ κράτος, έχει την δυνατότητα, έχει τα think tanks, παίρνει πληροφόρηση για τα πάντα που συμβαίνουν στον κόσμο Πλην όμως αυτή όλη η πληροφόρηση ουσιαστικά μεταφέρεται σε ένα επιτελείο που είναι δίπλα στον πρόεδρο και στην ουσία γίνονται εισηγήσεις στον πρόεδρο πως να συμπεριφερθεί ανάλογα σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή μου είναι αδιανόητο να θεωρήσω ότι η αμερικανική πλευρά δεν ήταν ενημερωμένη. Αλλά ο Τραμπ δεν ακούει τους παραδοσιακούς διπλωμάτες, δεν έχει καμία σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών, ακολουθεί τη δική του πολιτική. Θεωρεί για παράδειγμα...
2: Ο άμυνας έχει διώξει αυτός ο Χέτσχεδο τύπος, ο Υπουργός Πολέμου που θα φέρει την ειρήνη, ο προβληματικός έχει διώξει 30-40 ανώτους αξιωματικούς, γιατί λέει δεν είναι τόσο πολύ με τον Τραμπ ή είναι έγχρωμοι.
1: Ακριβώς, έχουν μια άλλη νοοτροπία το περιβάλλον του Τραμπ και οι άνθρωποι που τον περιστοιχίζουν, θέλει να του λένε πάντα ναι, ότι συμφωνούν μαζί του, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία του ίδιου τον Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν είχε την πληροφόρηση το τι συμβαίνει εκεί πέρα, τον απέτρεπαν και οι στρατιωτικοί, πρέπει να το θυμόμαστε όλοι και γράφτηκαν και στον τύπο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είχαν πει τότε, του τον απέτρεπαν. Ο ίδιος όμως προχώρησε, είτε γιατί ο Νετανιάχου τον έπεισε πράγματι ότι μπορεί να συμβεί αυτό που ήθελαν, είτε διότι οι άνθρωποι που τον περιστοιχίζουν, Γουίτκοφ, Κρούστερ κτλ., του δίνουν την εντύπωση ότι μπορούν να του διασφαλίσουν τα πάντα. Όμως είδαμε την κατάληξη που είχε όλη αυτή η ιστορία. Η Αμερική ουσιαστικά από αυτό το θέμα έχει ιτηθεί, μιλάμε για ήττα της Αμερικής, άσχετα αυτό αν δεν βγαίνει από αυτή τη μορφή και προσπαθεί και ο ίδιος ο Τραμπ να το εμφανίσει σαν νίκη. Δυστυχώς για τις ΗΠΑ και δυστυχώς και για τη Δύση και για μας την Ευρώπη, τέτοιου είδους συμπεριφορές πλήττουν τη συνοχή του δυτικού μπλοκ, της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Όλες αυτές είναι συμπεριφορές του ίδιου του Τραμπ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κούσνερ και ο Γουίτχοφ, άνθρωποι οι οποίοι ήταν επιχειρηματίες, που μιλάγανε για επιχειρηματικές ουσιαστικά δραστηριότητες και συνεννοήσεις και συζητήσεις, μεταφέρουν αυτή την εμπειρία τους στο διπλωματικό κομμάτι. Μα δεν έχει καμία σχέση. Εάν λοιπόν συγκρίνουμε τους διπλωμάτες του Ιράν με αυτούς που συζητάνε με τις ΗΠΑ, τους αντίστοιχους των ΗΠΑ, θα δείτε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες οι Ιρανοί. Οι ΗΠΑ με τον Κρούσνερ και τον Γουίτκοφ έχουν δείξει ότι είναι ερασιτέχνες, γι' αυτό φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι στρατιωτικά έπαθε μεγάλη ζημιά η αμερικανική πλευρά, αλλά έπαθε τεράστια, διότι όλες οι βάσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες στα παρακείμενα κράτη του κόλπου, και ενώ Κουβέιν, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, οι αμερικανικές βάσεις υπήρξαν τέτοιες ζημιές που δεν έχουν βγει ακόμα στην επιφάνεια να...
2: Ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Παπα-Νικολάου, αγαπητέ Θανάση, παρόλη την καταστροφή που έχουν υποστεί οι Ιρανοί, έχουν τη δυνατότητα, αν χτυπήσει ο Νετανιάχου ή ο Τραμπ, που χτυπάει, ας το πω, κάθε τρίτη ημέρα για κάποιο λόγο, έχουν τη δυνατότητα να ανταποδώσουν ισοδύναμα στις γειτονικές χώρες, ακόμα και στο Ισραήλ, και φυσικά να κλείσουν τον κόλπο.
1: Αυτό είναι το μεγάλο, το δυνατό χαρτί που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, το κλείσιμο του κόλπου του Ορμούζ, που τελικά από ανοιχτά που ήταν τα στενά, ουσιαστικά είμαστε στη φάση να διαπραγματευόμαστε αν θα παραμείνουν ή δεν θα παραμείνουν ανοιχτά μαζί με τα πυρηνικά. Δυστυχώς εκεί έχει φτάσει ο κύριος Τραμπ την κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τη δυνατότητα που έχουν οι Ιρανοί να χτυπάνε, ενώ στα μέσα ενημέρωση βγήκε ότι καταστρέψαμε το 80%, το 60% των πυράβλων, των ιρανικών πυράβλων κτλ., αυτό ήταν ένα παραμύθι, διότι όλα αυτά τα χρόνια οι Ιρανοί είχαν προετοιμαστεί. Το Ιράν είναι μια αχανής χώρα, δεν είναι μια. Είναι, όσο είναι η Γαλλία και η Γερμανία μαζί. Δεν μπορεί να πεις ότι με αεροπορικά χτυπήματα μπορεί να ισοπεδώσει αυτή τη χώρα. Και επίσης το πιο σοβαρό, το οποίο δεν αναφέρεται και είναι τεχνικό το κομμάτι αυτό, από τον περσινό πόλεμο, θυμόσαστε των 12 ημερών.
2: Πέρσι.
1: Ναι. Έχει υπάρξει μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο χρήσης των πυραυλικών συστημάτων. Πριν, τα πυραυλικά συστήματα του Ιράν χρησιμοποίησαν GPS για να πάνε στο στόχο. Τώρα αντικατέστησαν το GPS με το κινέζικο σύγχρονο σύστημα, το οποίο οι δυτικοί δεν μπορούν να σπάσουν εύκολα τον κώδικα για να μπορέσουν να χτυπήσουν τους πυράβλους που έρχονται εναντίον τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και αυτό έχουμε δει και φωτογραφίες σε διάφορους στόχους αμερικανικούς που χτυπήθηκαν, μέσα στο αεροδρόμιο να χτυπιούνται τα αεροπλάνα ή να χτυπιούνται συγκεκριμένο κτίριο. Ακρίβεια δηλαδή. Κατευθύνονται από τα δορυφορικά συστήματα κινέζικα και ρωσικά και πάνε με τεράστια ακρίβεια, διότι δεν μπορούν να τα αναχαιτήσουν.
2: Πώς το αποδέχτηκε αυτό και τη ρώσικη βοήθεια, αλλά και την κινέζικη βοήθεια, το είπε κάποια στιγμή, λέει, το ξέρω από πίσω βοηθάνε αυτοί, αλλά μέχρι ένα σημείο δεν μπορεί να κάνει κάτι. Γι' αυτό και το αποδέχτη, την ανάγκη φιλοτιμία έκανε, γιατί αν πήγαινε σε μια σύγκρουση με τοπική στο θέμα αυτό, ειδικά με την Κίνα, κανείς δεν ξέρει που μπορούσε να βγάλει αυτό.
1: Και οικονομικές συνέπειες και για τους δύο, και τα πάντα για τον Τραμπ, ότι είναι γνωστό μέχρι τώρα, είναι οικονομικά, έτσι. Όλα ότι δεν βλέπω, οτιδήποτε βλέπουμε, πόλεμοι κτλ., έχουν από πίσω ένα οικονομικό αντίκτυπο και τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ σαν επιχειρηματία. Μέχρι κάποιο σημείο μπορούσε να πιέσει για την υποστήριξη αυτή που δέχεται το Ιράν, την Κίνα και την Ρωσία, αλλά όχι στο σημείο που να φτάσει να αποτρέψει εντελώς τη σχέση τους ή την παραχώρηση πληροφοριών πολύ σημαντικών που είχε ανάγκη το Ιράν για να κάνει αυτόν τον πόλεμο. Εξάλλου, η φθορά της Ισραήλ και της ΗΠΑ σε στρατιωτικό επίπεδο σαφώς εξυπηρετεί και την Κίνα, διότι είναι αναγκάζει τις ΗΠΑ να μεταφέρουν στρατεύματα τα οποία έχουν στον Ειρηνικό στην περιοχή, όπως πραγματικά έχει γίνει δηλαδή αυτή τη στιγμή.
2: Τώρα, Θανάση, αυτοί οι δύο πόλεμοι, του Πούτιν στην Ουκρανία, του Τραμπ με τον Νετανιάχου στο Ιράν, πώς έχουν αλλάξει, ας το πω, τις ισορροπίες, τους κανόνες, πώς έχουν τραυματίσει και υπονομεύσει το διεθνές δίκαιο και έχουν αναδείξει το δίκαιο του ισχυρού ως κυρίαρχο στις επιλογές, στις γεωπολιτικές, στρατηγικές, των πολέμων κλπ. Και τι σημαίνει αυτό για τη δικιά μας περιοχή, το Αιγαίο και της Ανατολικής Μεσογείου, που έχουμε δίπλα μας μια αναθεωρητική Τουρκία που νιώθει και αυτή το δικαίωμα κάθε φορά που το απέδειξε και στην Κύπρο και όχι μόνο να αναθεωρεί το διεθνές δίκαιο, να το καταπατά το διεθνές δίκαιο γιατί νιώθει ισχυρή.
1: Το διεθνές δίκαιο έχει ισοπεδωθεί, έχει καταρακωθεί. Και καταρακωθεί και πρωτίστως από τον πρόεδρο Τραμπ. Όταν μιλάμε τον διεθνός της συμμαχίας διεκδικής να πάρεις από τη Δανία τη Γρυλανδία με τον τρόπο που το διεκδικείς, όταν δεν σέβεσαι οτιδήποτε έχει στηθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν υπήρξε κάποια ισορροπία μεταξύ των κρατών, υπήρξε γιατί υπήρχε ένα σεβασμός σε αυτούς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου που οι ίδιοι και οι Αμερικάνοι επέβαλαν μαζί με όλους τους άλλους τους υποτίθεται αντιπάλους. Όταν λοιπόν οι ίδιοι το ισοπεδώνουν, αντιλαμβάνεστε ότι δίνουν τη δυνατότητα σε χώρους όπως είναι η Τουρκία, η οποία έχει και στο παρελθόν και στην εποχή που υποτίθεται το διεθνές δίκαιο κυριαρχούσε και ήταν κορονίδα των λαών, το καταπατούσε με το Κυπριακό. Πόσο μάλλον τώρα η αναθεωρητική αυτή Τουρκία, που έχει δείξει δείγματα, πολλά δείγματα και στο Αιγαίο και στην εμπλοκή στη Λιβύη και στην εμπλοκή στο Ιράκ και στην εμπλοκή στη Συρία και στην εμπλοκή στη Σομαλία και στην εμπλοκή στον πόλεμο με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, και πού δεν εμπλέκεται η αναθεωρητική Τουρκία του Ερντογάν. Άρα λοιπόν της δίνεις λαβή με αυτόν τον τρόπο να πάρει αέρα, που λέμε, για να προχωρήσει τα σχέδια τα οποία θέλει. Δεν υπάρχει λοιπόν διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα σαφώς έχει υποστεί συνέπειες από αυτή την ιστορία και αυτή την εξέλιξη, διότι η Ελλάδα πάντα επικαλούνταν και επικαλείται ακόμα και σήμερα το διεθνές δίκαιο. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο οι ελληνικές κυβερνήσεις πρέπει να αναθεωρήσουν κάποιες απόψεις πάνω. Θα το επικαλούνται, αλλά θα πρέπει να έχουν υπόψη στο πίσω μέρος του εγκεφάλου ότι αυτό πάντα καταστρατηγείται και ότι οι άλλοι τρόποι πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις όπως αντιμετωπίζουμε με την Τουρκία. Άρα, διεθνές δίκαιο πάβει πλέον να υπάρχει. Δεν ξέρω αν στο μέλλον ξαναπροσπαθήσουν να το ξαναφέρουν στο προσκήνιο όταν θα βγει ο Τραμπ από τη μέση, διότι έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα.
2: Θανάση, δώσουμε ένα λεπτό να πάμε σε ένα σύντομο διαμερισματικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια, διότι θέλω να σε ρωτήσω κάποια κρίσιμα θέματα ακριβώς για αυτό το θέμα που έθιξες τώρα.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Plus 99,4.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
16: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
17: 8 με 9 το πρωί,
16: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
18: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλες, και έχουμε τώρα στην σύνδεσή μας, στην φιλική μας σύνδεση, τον αγαπητό φίλο, τον πτέρρχο της αεροπορίας, αφιπηρετή σας βεβαίως, και στρατιωτικό αναλυτή, τον Θανάση τον Παπα-Νικολάου. Θανάση, ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή. Και πάμε τώρα να μας πεις λίγο σε αυτά που έμαθες και στο πεδίο, αλλά και αυτά που σπούδασες και αυτά που παρακολούθησες μέχρι τώρα, αυτή τη μεγάλη σου εμπειρία και γνώση. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και τι πόλεμος μπορεί να είναι αυτός?
1: Πάντα υπάρχει αυτή η περίπτωση, και επίσης σε πολλές περιπτώσεις οι πόλεμοι μπορούν να προβλεφθούν, αλλά στην περίπτωση τη δική μας, επειδή μιλάμε ότι κινούμαστε σε στενά γεωγραφικά πλαίσια και είμαστε πολύ κοντά, μπορεί να υπάρχουν γεγονότα τα οποία δεν μπορεί να τα προβλέψει.
2: Δηλαδή, σε ένα συναστισμό, σε ένα πεζοδρόμιο, ένας πατάει τον άλλον, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι, και μπορεί να υπάρξει μια σύγκρουση την οποία είναι απρόβλεπτη. Γι' αυτό και η ελληνική πλευρά, έχοντας την εμπειρία των ημείων και διάφορων άλλων καταστάσεων, έχει προβλέψει ήδη, δηλαδή η χώρα μας έχει προβλέψει πώς να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα και με τον τρόπο που κινείται η Τουρκία, με το δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας, τη δημογραφική διαφορά που υπάρχει με την Τουρκία. Βέβαια και στην Τουρκία αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα τώρα.
2: Τι σε αυτόν τον κύκλο, ναι.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε τον Ερντογάν.
2: Άλλο 85 εκατομμύρια και άλλο 10.
1: Αλλά αυτοί, παρότι έχουν το εντοπίζουν το πρόβλημα και προσπαθούν να το λύσουν. Αυτή λοιπόν η διαφορά είναι τεράστια. πόσο θα μπορεί η Ελλάδα να την καλύπτει με διαφόρους τρόπους. Η Ελλάδα για τα 10,5 εκατομμύρια, 10.900 πληθυσμού που έχει, έχει μια τεράστια στρατιωτική μηχανή. Για το μέγεθός της είναι τεράστια η στρατιωτική μηχανή. Δηλαδή μπορεί να συγκριθεί με άλλες χώρες ευρωπαϊκές πολύ πιο πλούσιες η χώρα μας. Όμως πόσο θα αντέξει στο μέλλον απέναντι σε μια Τουρκία των 85-90 εκατομμυρίων με τεράστια ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας και βλέπουμε να φλερτάρουν οι Ευρωπαίοι με την Τουρκία σε αυτό το τομέα, αλλά και η Αμερική να λαμβάνει υπόψη την αύξηση αυτή της Τουρκίας. Άρα λοιπόν η χώρα μας στο μέλλον υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσει ένα πόλεμο με την Τουρκία και ο μόνος τρόπος που μπορεί να το κάνει αφενός με να βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη το πρόγραμμα το στρατιωτικό και να βελτιώνεται και να που σημαίνει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Έλληνας πολίτης. Επίσης εδώ δίνεται ευκαιρία να πούμε ότι πρέπει το αμυντικό, τη βιομηχανία αμυντική να αναπτυχθεί διότι πλέον δεν μπορεί να την αντέξει ο Έλληνας φορολογούμενος και το πιο σοβαρό απ' όλα να αναπτύξουμε και να ισχυροποιήσουμε τις συμμαχίες μας. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ για παράδειγμα. Ας το κάνουμε. Δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο. Το Ισραήλ, ο άξονας Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα.
19: Είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε το ΝΑΤΟ, τους δύο βασικούς πυλώνες ασφάλειας και οικονομίας ταυτόχρονα και ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά αποδομήθηκαν. Και τώρα θα φτιάξουμε άξονα με το Ισραήλ για να σωθούμε στο μέλλον. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Είναι η ανάγκη, είναι η ανάγκη. Δηλαδή όταν το ΝΑΤΟ...
19: Φανόμαστε από τα μαλλιά και στο τέλος θα πνιγούμε πιο γρήγορα.
1: Δεν ξέρω αν θα πνιγούμε με το Ισραήλ αν έχουμε τη συμμαχία και αν έχουμε τη σχέση που έχουμε. Εξάλλου μέχρι τώρα με το Ισραήλ έχουμε ανταλλάσσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα στρατιωτικά, ανταλλάσσουμε, κάνουμε exchange στις μοίρες τις πολεμικές. Υπάρχει μια σχέση και είναι γνωστό ότι ο εχθρός ο δικός μου...
19: Εχθρός το εχθρό μου είναι δικός μου φίλος, ξέρεις, πολύ εύκολα αλλάζει. Εδώ οι φίλοι τα χαλάνε. Μην ξεχνάμε ότι πριν 10 χρόνια το Ισραήλ ήταν στρατηγικός σύμμαχος με την Τουρκία και εμείς ήμασταν στην απέξω.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν εμείς σε αυτή τη συγκυρία δεν έχουμε άλλα περιθώρια παρά να είμαστε κοντά προς τα εκεί. Αλλά τώρα αν αλλάξει το μέλλον, σαφώς θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Και φυσικά πάντα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει στο νου της ότι θα πρέπει να είναι προσκολλημένη σε κάποια μεγάλη δύναμη προκειμένου της ΗΠΑ, με τις οποίες πρέπει να ενισχύουμε τις σχέσεις μας, να υπάρχει πάντα αυτή η σχέση, να μην κόβουμε τις σχέσεις που έχουμε με άλλες χώρες όπως η Ρωσία, ας πούμε, για παράδειγμα. Ήταν λάθος αυτή η θέση της Ελλάδος να πάρει τη σημαία μπροστά στο θέμα το ουκρανικό και να βάλει απέναντι τη Ρωσία ουσιαστικά, διότι δεν κερδίσαμε και τίποτα από τις στήριξη του Ουκρανούς. Είδαμε το Ζελένσκι ποια στάση κράτησε και για το Κυπριακό, αλλά και τελευταία με τη συμφωνία που κάναμε για την κοινή παραγωγή θαλασσίων drones, έτσι, που όταν είχαμε προχωρήσει προς στο σχεδιασμό όπως προβλέπονταν και είχε υπογραφεί, είπε η Ουκρανία, ναι, αλλά να τα φτιάξουμε, αλλά αν τα χρησιμοποιήσετε εναντίον των Τούρκων, εμείς δεν συμφωνούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Τι περιμένουμε εμείς τώρα δηλαδή από την Ουκρανία, να πάμε να επενδύσουμε οι εταιρείες, οι τεχνικές για να ανασυγκροτήσουν την Ουκρανία? Αυτό το έχουν κάνει ήδη οι Αμερικάνοι σε μεγάλο ποσοστό και άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Η Ελλάδα τι θα δώσει, ένα κομμάτι ψωμί θα τους δώσουν? Εκεί υπολογίζουμε.
19: Να έρθουμε πιο συγκεκριμένα. Άκουγα χθες μια εκπομπή στη δημόσια τηλεόραση, ήταν ο πρόεδρος των επιχειρήσεων των αμυντικών συστημάτων της χώρας. Το όνομά του δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, και έλεγε ότι πλέον αυτά τα πανάκριβα στρατηγικά όπλα που αγοράζει η Ελλάδα σε λίγα χρόνια θα είναι άχρηστα, διότι αλλάζει ραγδαία τεχνολογία του πολέμου και μάλιστα και κάθε χρόνο.

0: Βρετανία εκτός, θα πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός. Στην Αμερική πράγματι έτσι ισχύει. Υπάρχουν οι ιδιώτες, σε πάση περιπτώσει, ας πούμε, μεγάλες εταιρείες για την Boeing, ας πούμε, και την...
1: Σε εταιρείες, λέει, παραγγέλνει τη Lockheed, σε αυτές παραγγέλνει το Αμερικάνικο στρατός.
0: Όταν λοιπόν θέλει ο Αμερικάνικος στρατός να έχει ένα καινούριο αεροσκάφος, για παράδειγμα, λέει ότι εγώ θέλω ένα αεροσκάφος με αυτές τις προδιαγραφές, σας το χρηματοδοτώ με τόσα δις, πάρτε τα, οι δύο εταιρείες, φτιάξτε τα προγράμματά σας, θα τα δω και θα εγκρίνω ποιο από τα δύο θα φτιαχτεί. Το κερδίζει το διαγωνισμό, για παράδειγμα, το F-35, τον κέρδισε η Lockheed Martin. Αυτή γι' αυτό έφτιαξε τα F-35. Από εκεί και πέρα, το ποιος θα παραγγείλει στη Lockheed Martin ελέγχεται από την Αμερικανική κυβέρνηση. Παράδειγμα, θέλει F-35 και F-16 να πάρει η Αλγερία, η οποία είναι χώρα που είναι απέναντι από τις ΗΠΑ, δεν θα πάρουν, θα το εγκρίνει η κυβέρνηση. Το ποιος θα αγοράσει, δηλαδή, είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα μπαίνει στη μέση η Lockheed Martin. Η υποστήριξη δε των συστημάτων των αεροσκαφών και των όλων οπλικών συστημάτων που υπάρχουν προέρχεται πάλι από τους ιδιώτες, από ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν την τεχνογνωσία, τους παρέχουν τι προβλέπεται οι εταιρείες, οι μητρικές, ας πούμε, η Lockheed Martin, μετά από κάποια χρόνια, και συνεχίζεται η υποστήριξη από τον ιδιώτη. Αυτή είναι η λογική που λειτουργεί το σύστημα στην Αμερική. Εμείς στην Ελλάδα βέβαια είμαστε στα σπάργανα σε όλα αυτά και θα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να δώσουμε στο χώρο, στον ιδιώτη, στην ιδιωτική αμυντική βιομηχανία να προχωρήσει προς αυτήν.
1: Πρόεδρος των επιχειρήσεων αυτών, ότι λέει με τόσες δαπάνες που κάνει η Ελλάδα για τα αμυντικά συστήματα θα μπορούσε να έχει, λέει, μια πολύ ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία, και το λάθος που έγινε που καταργήθηκε το 30% εδώ και κάποια χρόνια, έτσι, εθνική παραγωγή και συμμετοχή, όπως λέει και τα άλλα προγράμματα που υπήρχαν, γιατί, λέει, είχαν κατηγορηθεί για σκάνδαλα και λοιπά. Αυτά τα προγράμματα, πώς τα έλεγαν τώρα, τα ξεχνάω, Αθανάση, εσύ τα ξέρεις, όπου...
0: Γιατί έκανε.
1: Δηλώταν συμπληρωματικά, ένας εξοπλισμός συμπληρωματικός.
0: Η Τουρκία τι έκανε, αυτό ακριβώς προσπάθησε, να βάλει το 25-30% σε κάθε οπλικό σύστημα που έφερνε απ' έξω και συμμετοχή, με συμμετοχή των τουρκικών βιομηχανιών. Το επέμεινε σε αυτό και τελικά μέσα στα 20 χρόνια που είναι ο Ερντογάν στο κυβερνάει την Τουρκία, βλέπουμε ότι η εξάρτηση της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας από το εξωτερικό είναι μόνο στο 20%, 80% καλύπτεται εσωτερικά. Εν αντιθέσει με τη χώρα μας που είναι ανάποδα και πολύ πιο κάτω. Αυτό γιατί πραγματικά οι εξοπλισμοί στη χώρα μας γίνονται από ανεύθυνα άτομα, προχωράνε με διαδικασίες στις οποίες δεν παρεθέσεις πρέπει να τις ψάξουν ακόμα και σήμερα, δηλαδή αγοράσανε τα Ραφάλ. Τα Ραφάλ πώς τα αγοράσανε, απευθείας πήγε στην Αμερική ο ΙΤΑ της Μπελαρά. Πήγε στην Αμερική, δεν δώσανε κάποια αντίστοιχα.
1: Ναι.
0: Πήγε ο Μετσοτάκης στη Γαλλία και παρήγγειλε και πήρε της Μπελαρά. Τι συμφωνίες έχει κάνει για να είναι το 25% για την παραγωγή εδώ. Και κάθε παραμικρή βίδα που αγοράζουμε, που χρειάζονται τα αεροπλάνα ή οτιδήποτε, από τη Γαλλία την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Μα είναι δυνατόν. Και φυσικά όταν θα με ρωτήσει εμένα κάποιος σε ένα κανάλι ή στα μέσα ενημέρωσης, καλά κάναμε που πήραμε το Ραφάλ, καλά κάναμε που πήραμε την Μπελαρά. Φυσικά και κάναμε καλά, διότι τα έχουμε ανάγκη, αλλά δεν συζητάνε τα υπόλοιπα από πίσω. Πώς θα καλύψεις, πώς θα υποστηρίζεις αυτά.
1: Σωστός. Εδώ να σου κάνω μια πιο ειδική ερώτηση. Πάρα πολλοί συνάδελφοί σου λένε, και εγώ σε έναν βαθμό το γνωρίζω αυτό, ότι τα αμυντικά συστήματα όπως τα F-35 της πέμπτης γενιάς λειτουργούν με βάση τις πλατφόρμες. Γι' αυτό και ακριβώς η Αμερική, από τη στιγμή που πήρε τους S-400, οι οποίοι επίσης λειτουργούν οι Ρώσικοι σε πλατφόρμες, σταμάτησαν το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35 που είχε ξεκινήσει και έτρεχε. Τώρα θα τα είχε και θα μεταπουλούσε κιόλας η Τουρκία, γιατί οι πλατφόρμες οι Ρώσικες θα πάρουν όλους τους κωδικούς και όλες τις πληροφορίες, αν συνδεθεί ο S-400 με το ΝΑΤΟ που είναι συνδεδεμένο στο στρατό της Τουρκίας, και αν έχει τα F-35. Οπότε θεωρεί η Δύση ότι αυτό θα είναι μια καταστροφή. Και λένε ότι τα F-35 πλην του Ισραήλ που έχουν δικό τους λογισμικό, λειτουργώντας αυτές τις πλατφόρμες σε όλη την Ευρώπη, μιλάμε για τις χώρες του ΝΑΤΟ, Εάν η Ουάσιγκτον

0: το Πεντάγωνο δεν δώσει την άδεια για την επιχείρηση που θέλει να το χρησιμοποιήσει, ούτε τη μηχανή δεν μπορεί να βάλει μπροστά μια χώρα που διαθέτει F-35. Ποια είναι η πραγματικότητα και τι σημαίνει αυτό?
1: Μα ανακαλύψει ακόμα την πραγματικότητα ποια είναι και αν ισχύει και τη μηχανή να βάλει πρέπει να το ελέγξει. Γεγονός είναι ότι όλα αυτά τα συστήματα τα σύγχρονα σαφώς έχουν ένα έλεγχο σε πολύ μεγάλο βαθμό από την μητρική εταιρεία, προκειμένου τη Lockheed Martin, όπως επίσης και αυτά τα συστήματα που έχει η Τουρκία. Δηλαδή λέμε τώρα F-16 έχει η Τουρκία, μα ότι σκόψει στην υποστήριξη κινητή, οτιδήποτε, πόσο καιρό μπορεί να αντέξει? Δεν μπορεί να αντέχει και πάρα πολύ. Τώρα, εάν πατώντας ένα κουμπί τώρα η αμερικανική πλευρά μπορεί να αποτρέψει τα F-35 να λειτουργήσουν, αυτό το βλέπω και λίγο έτσι υπερβολικό.
0: Λειτουργούσε μια πλατφόρμα, αυτό που είπες προηγουμένως για τους Ιρανούς και τους Κινέζους. Εάν σε τυφλώσει το σύστημα και δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί λειτουργεί με το ενιαίο σύστημα, τι θα κάνεις?
1: Αυτό θα μπορούσε να μην το υποστηρίξει. Αυτό είναι άλλο το ένα θέμα και άλλο το άλλο. Οι πλατφόρμες λοιπόν που χρησιμοποιούν στα F-35 ενδεχομένως να χρειάζονται ανανέωση κατά τακτά διαστήματα, μετά από κάθε πτήση, μετά από τόσες πτήσεις, κάποιον αριθμό πτήσεων και να χρειάζεται την παρέμβαση της μητρικής εταιρείας. Δεν το ξέρω ακριβώς το θέμα σε βάθος και επίσης έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση χωρίς να απαντηθεί. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι η Ισραηλινή πλευρά, επειδή τους παρακολουθούσα όταν υπηρέτησα στην Αμερική, η Ισραηλινή πλευρά οτιδήποτε αγοράζει από την Αμερικανική πλευρά το ψάχνει σε βάθος και υπησέρχεται και εντός της εταιρείας σε μετατροπές σε οποίες της δίνεται δυνατότητα να ελέγχει πλήρως
0: όλα τα πράγματα. Δηλαδή στα F-35 τα δικά της τα έχει εντάξει σε δική της πλατφόρμα.
1: Σε άλλο πρόγραμμα και όχι μόνο στο F-35 και άλλα οπλικά συστήματα.
0: Ναι,
1: επίσης ο έλεγχος του τι εισέρχεται σε πολεμικό υλικό από την Αμερική στο Ισραήλ περνάει από επιτροπές οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Αμερική, από τεχνικούς ειδικούς, από ειδικά μηχανήματα, δηλαδή ποτέ δεν μπαίνει τυχαία εκεί. Και μάλιστα, και δεν το κρύβω, ότι σε συζητήσεις που είχαμε με εταιρείες όπως είναι Lockheed Martin και μεγάλες εταιρείες, δεν θέλουν να τους βλέπουν τους Ισραηλινούς οι εταιρείες. Σε τέτοιο βαθμό δηλαδή του ελέγχου υπάρχει.
0: Έχουν την τεχνογνωσία και την κάνουν δική τους μετά.
1: Καλά, εντάξει, το έχουν αποδείξει με το κφύρ του αεροσκάφου που το είχαν φτιάξει σαν το F-16. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πάρουν οτιδήποτε και να το φτιάξουν. Γιατί και οι Ισραηλινοί έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην αμυντική βιομηχανία τους, έτσι. Εμείς τώρα τελευταία έχουμε αγοράσει για την ασπίδα του Αχιλέα την περιβόητη. Έχουμε αρκετά προγράμματα που τρέχουν με τους Ισραηλινούς.
0: Τα πανηρά και δεν ξέρω τι ασπίδα θα είναι αυτή. Τώρα, και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, Θανάση. Εσύ τώρα είσαι σαν πολύ φερνήφη. Με αυτές τις γνώσεις και την εμπειρία που έχεις, αρκετά κόμματα διαβάζω, ακούω, θα ενδιαφέρονταν να σε εντάξουν στις τάξεις του. Βεβαίως στο παρελθόν γνωρίζω την προοδευτική σου προσέγγιση. Τι γίνεται τώρα, και με την κυρία Καριστιανού διάβασα και μια επιστολή σου που τους έστειλες και με το Πασόκ κλπ. Τι κάνεις, πώς τα βλέπεις τώρα τα κόμματα, έχουν απόψεις στρατηγική για την εξωτερική πολιτική, ολιστική εννοώ, όχι επιμέρους, και για τα θέματα που συζητάμε τώρα της άμυνας κλπ. Και της ασφάλειας, ή είναι ευκαιριακές οι θέσεις τους?
1: Τα κόμματα δυστυχώς, το λέω με μεγάλη μου λύπη και το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, ενώ θα έπρεπε να έχουν μια κοινή γραμμή σε θέματα λεπτά όπως είναι αυτό της άμυνας και των εξωτερικών, και εσύ Γιάννη μου είσαι τεράστια εμπειρία γιατί πέρασε από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Τα γνωρίζω πόσο σημαντικά είναι. Όταν είσαι σε αυτά τα υπουργεία πρέπει και το και να προσέχεις που λες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχουν δώσει έμφαση. Ο καθένας που ανεβαίνει πάνω ό,τι του κατέβει κάνει. Υπάρχει ένας σύμβουλος ασφαλείας που τον έχει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Αντίστοιχο συμβούλιο ασφαλείας, αντίστοιχο στην Άγκυρα, μπορεί να είναι 200 που υπάρχει και συνεδριάζει κατά καιρούς, παίρνει σοβαρές αποφάσεις. Αντίστοιχο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, εμείς έχουμε ένα πρόσωπο που σημαίνει ότι θεωρούμε ότι το ΚΙΣΕΑ μπορεί να αντικαταστήσει μας τον ΚΙΣΕΑ. Δεν ξέρω αν έχεις λάβει και εσύ μέρος ποτέ σε τέτοια συνεδρία.
0: Μια μέρα. Συμμετείχα σαν Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, με καλούσαν όταν υπήρχαν θέματα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και έτυχα σε μια συνεδρία που ήταν εκεί ιστορική.
1: Όταν επέκειται να συζητηθούν λεπτά θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας εξειδικευμένα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να πάρει γενικά θέση ο Υπουργός Τάδη, ξέρω εγώ που μπορεί να δει, αλλά δεν είχε γνώση για να επισέλθει στις λεπτομέρειες, γιατί ένας πόλεμος σήμερα δεν είναι μόνο τα όπλα. Είναι πρωτίστως η οικονομία, είναι η πληροφορία, yeah. είναι η ασφάλεια που έχουμε, η ενεργειακή ασφάλεια που μπορεί να παρέχουμε. Δεν είναι, είναι όλοι αυτοί θα πρέπει μαζί να βρίσκονται κατά καιρούς, να βγάζουν, να ενημερώνουν τον Πρωθυπουργό, να ενημερώνουν το Υπουργικό Συμβούλιο για αποφάσεις που θα υπάρχουν. Δυστυχώς αυτά στη χώρα μας δεν υπάρχουν. Και αν το πείσετε σε κανένα, σου λέει, μα ψήφισε ο ελληνικός λαός την κυβέρνηση και αυτή είναι υπεύθυνη να πάρει τις αποφάσεις. Δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό. Αλλά για να λειτουργήσεις καλύτερα πρέπει να ακολουθήσεις ένα άλλο μοτίβο.
0: Απόφαση πρέπει να μάθεις και να γνωρίζεις κιόλας. Διότι δεν τα ξέρει κανείς όλα, ειδικά στη σημερινή εποχή, πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν έχεις μια επιφυλακτικότητα όσον αφορά τα κόμματα από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
1: Δεν το συζητάμε. Να, τώρα ας πούμε αυτές τις μέρες γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ την άλλη εβδομάδα, Τρίτη Τετάρτη. Δεν έχω ακούσει ας πούμε το ΠΑΣΟΚ.
0: Έκλεινα, δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα, για να είμαι ειλικρινής, και η κυβέρνηση δεν μας έχει πει τίποτα με τι στρατηγική πάει εκεί, ενώ ο Ερντογάν περιμένει δωράκια από τον Τραμπ, στρατηγία, κινητήρες για αεροπλάνα, γαλάζιες πατρίδες μπροστά μας έχουμε κλπ. Και εμείς εδώ μούγκα.
1: Εδώ είχαμε αγκαλιές και φιλιά με την Κάγια Κάλλας και τους άλλους τους δύο επιτρόπους στην Άγκυρα με τον Ερντογάν.
0: Κοινό ανακοινωθέν, παρακαλώ. Κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο εκθιάζεται η Τουρκία και πουθενά όλα τα άλλα τα τραγικά από το Κυπριακό. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ.
1: Η Ελλάδα, που είναι η ελληνική κυβέρνηση.
0: Αφορά.
1: Τι είπε για αυτά η ελληνική κυβέρνηση, είπε κάτι.
0: Απλά. Δεν έχει απαντήσει.
1: Τι να απαντήσει, μα σας λέω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν θέσεις. Όταν διαρρέεται, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, έχει διαρρεύσει ότι ζήτησε, λέει ο Αγγεραπετρίτης, από το Φιντάν αυτή την ιστορία που είναι να κάνουν με το νομοσχέδιο που θα περάσει τις γαλάζιες πατρίδες, να μην το πάνε πριν τις εκλογές, γιατί θα έχει συνέπειες για την κυβέρνηση. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα? Μπορούν να συμβαίνουν αυτά σε μια χώρα?
0: Σε τον ήρεμο νερό φαίνεται όλα μπορούν να τα συζητούν.
1: Είναι δυνατόν. Αυτά τα ήρεμα νερά. Δηλαδή, ας έχουν κάνει τέτοιες προκλήσεις και δεν βλέπουμε μια υποτονική έως ανύπαρκτη αντίδραση από τη χώρα μας. Αυτή είναι η κατάσταση. Και βλέπουμε και την αντιπολίτευση φυσικά. Αντίστοιχα, τώρα τι περιμένουμε την Καριστιανού? Περιμένουμε να έχει θέσεις. Πού να τις βρει? Πού να τις βρει η Καριστιανού? Και μια προσπάθεια να κάνουμε να τη βοηθήσουμε, υπάρχει μια αντίδραση εκεί, διότι οι άνθρωποι αυτοί προέρχονται από κόμματα συντηρητικά, ακροδεξιά, που έχουν κάποιες απόψεις περίεργες. Αυτό κατάλαβα και εγώ και είπα γεια σας. Ξέρετε πολύ καλά εσείς ότι εγώ παραδοσιακά...
0: Το ξέρω, γι' αυτό και είπα.
1: Τότε, και από τότε που γεννήθηκα ανήκω σε ένα χώρο, τελείως. Αυτός είναι ο χώρος μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση Παπα-Νικολάου, τερέχουσα να πω στρατιωτικός αναλυτής. Ωραία, ενδιαφέρουσα η συζήτηση, θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
1: Σημαίνει, καλό καλοκαίρι.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και συνεχίζουμε με Δάκη παρακαλώ Μίμης Πλέσας στη μουσική. Λευτέρης Παπαδόπουλος στη στίχη. Τόσα καλοκαίρια, την εφηβεία, την προεφηβεία μας θυμίζουν. Θα υποδεχθώ τον Νίκο Μανομενίδη. Νίκο, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Θα αναζήτησα όπως είπα για να συμπληρώσουμε την προθεσινή εκπομπή που μας πίεσε πολύ ο χρόνος. Νίκο, Δάκη άκουγες καθόλου αυτό τα... ελαφρολαϊκά όπως τα λέγανε εκείνη την εποχή στην εφηβεία σου?
1: Εγώ είμαι πολύ μικρός, δεν είχα γεννηθεί τότε.
0: Πότε έχεις γεννηθεί?
1: Εγώ γεννήθηκα το 67, την πλάκα κάνω.
0: Δεν μπορεί και να μην έχεις γεννηθεί. Απλώς φαντάζομαι τότε στην προεφηβεία πόσο ήσουν, 10-15 χρονών.
1: Εντάξει, εγώ τα γνώρισα σε μεγαλύτερη ηλικία, δεν ήταν όταν ήταν στην αρχή τους. Σε δεύτερη εκτέλεση.
0: Είπα να σε υποδεχτώ ρε, με το Δάκη λίγο και με το καλοκαίρι, μπαίνουμε καλοκαίρι και να μην είμαστε μόνο προβλήματα τώρα, και με τον κύριο Παπα-Νικολάου προηγουμένως, τον πτέρυχο, λίγο πέσαν σύννεφα να πούμε με αυτά που κουβεντιάσαμε. Και πάμε τώρα να δούμε, εδώ μαζί σου να ολοκληρώσουμε την συζήτηση που αφήσαμε στη μέση στην προηγούμενη εκπομπή. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Να εστιάσουμε στη χώρα μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε γενικά για το θέμα της εργατικής κρίσης σε Δύση και Ανατολή. Εμείς που είχαμε την υψηλότερη ιδιοκατοίκηση στην Ευρώπη πριν από μια δεκαετία, 15 ετία, γιατί τώρα έχουμε πέσει τόσο χαμηλά, όταν μάλιστα και 500.000 νέοι έφυγαν στην Ευρώπη την εποχή των μνημονίων, που σημαίνει άδειασαν και κάποια σπίτια ή έμειναν ελεύθερα ή δεν καταλαμβάνουν κάποια σπίτια, κάποια διαμερίσματα. Γιατί έχουμε τέτοιο πρόβλημα? Πού οφείλεται, ποιοι παράγοντες συνδυαστικά μας δημιουργούν το πρόβλημα?
1: Ναι. Νομίζω ότι το θίξαμε λίγο την προηγούμενη φορά. Ότι
0: γι' αυτό λέω, θέλω να το ολοκληρώσουμε.
1: Μια γενιά παρέτεινε τη ζωή της μαζί με το ότι η επόμενη γενιά άργησε να τεκνοποιήσει. Δηλαδή κάποιοι παραμένουν στα σπίτια που υπό άλλες συνθήκες σε αυτά τα σπίτια θα μπαίναν τα παιδιά τους. Δηλαδή να έχουμε λίγο στο μυαλό μας το εξής. Δύο γενιές. Αν ας πούμε πριν από αρκετά χρόνια η πρώτη τεκνοποίηση ήταν 25 χρονών η γυναίκα και η δεύτερη τεκνοποίηση, η δεύτερη γενιά άλλα 25, μία γυναίκα γινόταν γιαγιά στα 50 της. Τώρα, αν η πρώτη τεκνοποίηση είναι 40, η δεύτερη τεκνοποίηση είναι 80. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει εντελώς το σκηνικό. Έχουμε και το ότι παρατείνεται, καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό, αλλά ωστόσο δημιουργεί το πρόβλημα το στεγαστικό, παρατείνεται η ζωή κάποιων των περισσότερων.
0: Μου έχει ανέβει, ναι, αλλά αυτό όμως δεν ανέβηκε και τόσο δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, έχει αρκετά χρόνια που έχει ανέβει στην Ελλάδα.
1: Ανέβει στις πόλεις, έχει συγκεντρωθεί στις πόλεις πια. Αυτό το
0: νούμερο. Αυτό, ότι έχει εγκαταληφθεί η Ήπεθρος, η επαρχία, τα σπίτια εκεί και έχουν συγκεντρωθεί όπως στη δεκαετία του 60-70 με την τεράστια τότε ανοικοδόμηση. Νίκο, ποια είναι η διαφορά του δικού μας μοντέλου, που είναι βασικά από ό,τι καταλαβαίνω της Νότιας Ευρώπης σε σχέση με την Κεντρική και την Βόρεια Ευρώπη, ειδικά τη Σκανδιναβία? Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά η οποία δεν ανατρέπεται από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έχουμε μικρή ιδιοκτησία, μικρή και διάσπαρτη ιδιοκτησία, και οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι πολύ μικρές εταιρείες. Είναι μικρές και πολύ μικρές σε σχέση με τα ευρωπαϊκά standards. Δηλαδή, να το πω απλά, ο καθένας μπορεί να γίνει εργολάβος στην Ελλάδα και να έρθει να πάρει με αντιπαροχή ένα οικόπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να έχω λεφτά για να μπω στη δουλειά, ούτε χρειάζεται να πείσω κάποιον ότι έχω λεφτά για να το κάνω. Δίνω απλά λίγο παραπάνω ποσοστό στην αντιπαροχή και μπαίνω κι εγώ στη δουλειά. Και μετά κυνηγάω να τα βγάλω πέρα, ας πούμε. Άνθρωποι που ξεκίνησαν από οικοδόμη έγιναν εργολάβοι.
0: Όμως έγιναν αυθαίρετα βέβαια πολλά, αλλά έτσι βρήκε κεραμίδι και στέγη ο Έλληνας στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεκαετία του 60 και του 70, να μην το ξεχνάμε. Τώρα, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι στην Κεντρική Ευρώπη και στην Βόρεια υπάρχει πάρα πολύ αναπτυγμένη κοινωνική κατοικία. Τα σπίτια δηλαδή εκεί και σε διαφορετικές κλίμακες ανήκουν ή στους δήμους, κυρίως στους δήμους. Και οι δήμοι τα διαθέτουν με ένα βέβαια ανάλογο ενίκιο, όχι φυσικά υψηλό, ανάλογα με τις ανάγκες μιας οικογένειας, και οι ιδιωτικές κατοικίες, ειδικά στη Σουηδία, είναι πάρα πολλές, πολύ λίγες, και τα έχουν μόνο οι πολύ πλούσιοι αυτά. Ένα τέτοιο μοντέλο θεωρείς ότι αποτρέπει τη στεγαστική κρίση κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη, είναι πιο παραγωγικό, πιο λειτουργικό και πρέπει να το υιοθετήσουμε σιγά σιγά και εμείς?
1: Αν είναι πιο παραγωγικό, σίγουρα όσο μεγαλύτερη είναι μια παραγωγική μονάδα, τόσο πιο αποδοτική θα μπορούσε να είναι. Όμως εκεί απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρηματοδότηση. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει τραπεζική χρηματοδότηση, ή η τραπεζική χρηματοδότηση είναι πολύ ακριβή και πολύ περιορισμένη, και γι' αυτό η αντιπαροχή εξακολουθεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Δεν χρειάζεται να πείσω κανέναν για να πάρω με αντιπαροχή ένα κίνητο. Ενώ στις ανεπτυγμένες χώρες λειτουργεί πάρα πολύ ο τραπεζικός δανεισμός. Ξεκινάω, παρουσιάζω ένα αναπτυξιακό πλάνο με μια τεχνική και οικονομική εκτίμηση, μελέτη. Δείχνω πόσα σπίτια θα φτιάξω, πόσα θα τα πουλήσω ή τι εισοδήματα θα έχω από τα ενίκια αυτά, και υπάρχει μια χρηματοδότηση αν αποδείξω ότι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Η οποία χρηματοδότηση είναι αρκετά πιο οικονομική από ό,τι στην Ελλάδα και πολύ πιο εύκολη.
0: Δηλαδή... Νίκο, κύριε Μαρονίδη, η κυβέρνηση είναι γεγονός κατά τη μεγάλη πίεση, την πολιτική που δέχεται και την κριτική, αλλά και το πρόβλημα το ίδιο. Έχει διαθέσει αρκετά χρήματα, αρκετά δις μάλιστα από το Ταμείο Ανάκαμψης, χρήματα που στην αρχή, στον αρχικό σχεδιασμό δεν υπήρχαν. Αυτά βοηθούν, μειώνουν το πρόβλημα? Γιατί ακούω ότι το διωγγώνουν αντί να το μειώνουν, γιατί δεν βελτιώνουν δηλαδή, μάλλον συγκεντρώνουν πιο πολύ τα χρήματα και ακριβένουν ακόμη πιο πολύ το ακίνητο και το ενίκιο.
1: Πολύ σωστή η παρατήρηση, γιατί δύο πράγματα έχουν αυτά τα προγράμματα μέχρι σήμερα. Το ένα είναι ότι δίνονται σαν στήριξη στους αγοραστές. Αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζω τη ζήτηση, μα αν υποστηρίζω τη ζήτηση με δεδομένη προσφορά, ανεβάζω τις τιμές. Δεν υποστηρίζουν την προσφορά.
0: Κάνονας του καπιταλισμού.
1: Λοιπόν, το δεύτερο είναι το εξής. Τώρα, για παράδειγμα, υπάρχει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα να δοθούν χρήματα στα νοικοκυριά για να επισκευάσουν τα σπίτια τους και να τα βγάλουν σε μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό σαν πρόγραμμα, ανεξάρτητο από τις συνθήκες, είναι εξαιρετικό. Γιατί? Γιατί σπίτια τα οποία δεν είναι στην αγορά, σου δίνουν τη και είναι σε κακή κατάσταση, δεν μπορούν να μπουν στην αγορά, σου δίνουν τη δυνατότητα να τα ανακαινήσεις και να τα βγάλεις στην αγορά. Για μακροχρόνια μίσθωση. Δεσμευμένο είναι το πρόγραμμα, ότι δεν θα το είναι για μακροχρόνια μίσθωση. Δεν θα το κάνεις κάτι άλλο. Ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα? Σήμερα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα προσωπικού στον κατασκευαστικό κλάδο. Τεράστιο πρόβλημα. Όταν επιδοτείς σήμερα τα μικρομερεμέτια και με την μικροπαραγωγή, στερείς στην ουσία τους οικοδόμους από τον κατασκευαστικό κλάδο. Γιατί? Γιατί ένας οικοδόμος που θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 80 ευρώ, γίνεται κατευθείαν υπεργολάβος για να μπει μέσα να αναλάβει τέτοιες δουλειές και να βγάζει 300 ευρώ τη μέρα, 400 ευρώ τη μέρα, να γίνει επιχειρηματίας. Αυτό είναι αρκετά έντονο στις μέρες μας. Δηλαδή, με όποιον εργολάβο και αν μιλήσουμε, θα μας πει ότι έχει προβλήματα με το προσωπικό του, ξεκινάνε να κάνουν δουλειές και σηκώνονται, φεύγουν, γιατί παίρνουν περισσότερα χρήματα κάπου αλλού. Είναι, σαν να λέμε, οι τεχνίτες σήμερα είναι στο φόρτε τους, είναι η καλύτερη τους εποχή. Από την άλλη, δεν έχουμε και καλής ποιότητας τεχνίτες, με την έννοια ότι πάρα πολλοί φύγανε στο εξωτερικό. Είχαμε πολλά χρόνια για να δουλέψει ο κλάδος κατασκευαστικός και πολύ
0: ειδικά. Σε όλες τις περιοδικές που βλέπω, όπου περνάω και χτίζονται καινούριες, τα συνεργεία όλα είναι αλλοδαποί.
1: Ξεκίνησαν να φέρνουν και αλλοδαπούς, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Άρχισε λίγο και η κυβέρνηση να βλέπει λίγο διαφορετικά το θέμα των προσφύγων, των μεταναστών. Γιατί μέχρι τώρα στην ουσία τι ήταν, είχαμε, πώς το λένε, συνθήκες κράτησης. Τόσος κόσμος που είχε έρθει, που ήταν ικανός για εργασία, στην ουσία μας κόστιζε. Πληρώναμε για να τον συντηρούμε σε κράτηση. Δεν συμμετείχανε στην παραγωγή πλούτου. Υπήρχε, αν με επιτραπεί ο όρος, μια ιδεοληψία πάνω σε αυτό. Αρχίζουν σιγά σιγά, αισθάνομαι, να το βλέπουν αυτό και να σκέφτονται πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν στην παραγωγή, ταυτόχρονα και με το ότι υπάρχουν προγράμματα για να φέρουν κόσμο από Ινδίες, από Πακιστάν, από διάφορες άλλες χώρες, γιατί υπάρχει η πίεση των μεγάλων κατασκευαστικών. Δηλαδή δεν θα μπορούσε κανένα έργο, ούτε ελληνικό, ούτε τίποτα να γίνει στην Ελλάδα, αν δεν υπήρχε αθρώα, πώς το λένε, προσφορά εργασίας από αυτές τις χώρες. Όμως, να γυρίσουμε λίγο στο προηγούμενο. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα στο εργατικό δυναμικό στην βιομηχανία των κατασκευών. Τεράστιο. Και οι συνθήκες της ζωής στην Ελλάδα είναι αρκετά αδιάφανες. Δηλαδή, τα μερεμέτια όλα αυτά γίνονται με μαύρο χρήμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει, δεν φορολογούνται. Δεν γίνεται με κάποιο τυπικό, με αποδείξεις ή με όλα αυτά. Οπότε όπου υπάρχει παραοικονομία, είναι λογικό η κανονική οικονομία να βογκάει, γιατί είναι, πώς το λένε, αθέμητος ανταγωνισμός. Είναι πολυσύνθετο πρόβλημα, δεν έχει απλή λύση.
0: Νίκο, χθες είχα τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλιππίδη, και είπε ότι τα ενίκια στην αγορά, στα καταστήματα, είναι πάρα πολύ υψηλά και ότι δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες ότι έτσι πεθαίνει και η μικρομεσαία επιχείρηση και πεθαίνουν και αυτοί μαζί, γιατί κλείνουν τα μαγαζιά και στο κέντρο και παντού και στην περιφέρεια. Μου είπε χαρακτηριστικά ότι πάνω από τα μισά μαγαζιά, ας πούμε, στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουν κλείσει. Και ότι ακόμα και στην Εγνατία που περιμένουν να γίνει το μετρό και να φέρει πελάτες κλπ, ξαφνικά και εκεί οι ιδιοκτήτες, λέει, ανέβασαν πάρα πολύ τα ενίκια και έτσι φεύγει και από εκεί ο κόσμος. Αυτό τώρα δεν πρέπει κάπως να εξομαλυνθεί? Πού οφείλεται αυτό?
1: Εβάνς παίρνουν, ήταν τόσα χρόνια τα κινητά τους, στην ουσία σε ομοιρία, άτυπα απαλωτριωμένα ήταν τόσα χρόνια με το μετρό. Και τώρα προσπαθούν να βγάλουν τα σπασμένα όλων αυτών των ετών. Η αλήθεια είναι ότι το εμπόριο πλήττεται και από τα μισθώματα και από την ενέργεια, η οποία έχει υπερδιπλασιαστεί, και από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και δεν μπορεί να ακολουθήσει τις αυξήσεις των μισθωμάτων. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Μα δημιουργεί το άλλο και είμαστε μέσα ένα τέλμα και ένα διέξοδο. Νίκο, κύριε Μανωνίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή ολοκλήρωση της προχθεσινής συζήτησης. Χρήσιμες πάντα οι σκέψεις σου και οι προτάσεις σου. Σου εύχομαι καλή δουλειά, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
1: Γεια χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και συχνότητα του Flash 99,4. Εκπομπές του Flash μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Τις συνομιλίες των εκπομπών του Flash μπορείτε να τις ακούγονται και από το YouTube. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων, τις διαφημίσεις και το υπόλοιπο του προγράμματος. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Η Βάγια Νέστορα έπεσε θύμα μιας τυφλής και αποτρόπης τρομοκρατικής πράξης βίας, δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να συλληφθούν και να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα, δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Καμία ανοχή στο αίμα και τον δικασμό των άκρων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την απώλεια της Βάγιας Νέστορα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η Ντέλσι Ροδρίγκες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 4 και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο πόλεμος εξακολουθεί να αφήνει πίσω του μια πρωτοφανή ανθρωπιστική καταστροφή. Όπως αναφέρουν οι New York Times, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από το Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε τη ευρεία κλίμακα στρατιωτική εισβολή στη γειτονική χώρα. Η Ρωσία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες με περίπου 1,4 εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη την Ελλάδα αύριο. Κατά τις απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κοιταχτήκαμε στα μάτια και είπα

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μέσα και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά

δικά σου. Αυτά που τράβηξα προχτές, κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

0: Ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Plus 99,4.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
10: 8 με 9 το πρωί,
9: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

2 Ιουλίου σήμερα, καυτή ημέρα στην Θεσσαλονίκη. Το θερμόμετρο είναι πολύ ψηλά. Το αυτοκίνητό μου έδειχνε 38,5 βαθμούς Κελσίου. Είναι υψηλή η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας. Ο Ιούλιος παραδοσιακά μας δίνει καύσονες. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε συντροφιά ραδιοφωνικά και σίγουρα είναι μια μέρα την οποία θα θέλαμε να έχουμε πολλά περισσότερα χαμόγελα. Όμως όλη η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ μουδιασμένη. Όλη η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μουδιασμένη, διότι πλέον από την τρομοκρατική επίθεση, γιατί τρομοκρατική επίθεση ήταν, θρηνούμε ένα θύμα, μια γυναίκα που έχασε πάρα πολύ άδικα τη ζωή της, μια μητέρα, μια γιαγιά η οποία μεγάλωνε και το εγγονάκι της μάλιστα, γιατί είχε χάσει την άλλη της κόρη από καρκίνο. Αναφέρομαι στην Βάγια Νέστορα, στη μαμά της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχασε την ζωή της, υπέκυψε στα τραύματά της, ήταν πολύ τραυματίας μετά από την έκρηξη η οποία σημειώθηκε στην ανατολική πλευρά της πόλης και συγκεκριμένα στην οδό Γραβιάς. Η γυναίκα, η μητέρα της Αφροδίτης, κατέβηκε κάτω να δει τι συμβαίνει, έγινε η δεύτερη έκρηξη, κάπως έτσι τραυματίστηκε πολλαπλά, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, τελικά δεν τα κατάφερε. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει κάνει όλη την Θεσσαλονίκη να είναι μουδιασμένη και συγκλονισμένη. Όπως σας έχω πει, την χάνει και λόγω του γεγονότος ότι πάντα φιλοξενούμε πάρα πολλά πρόσωπα εδώ στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Είχε τύχει να γνωρίζω πολύ καλά την Αφροδίτη και να την εκτιμώ πραγματικά και βαθύτατα για την προσφορά της στην κοινωνική, για το έργο της στο κοινωνικό. Ένας άνθρωπος που προσέφερε ως επιτοπλίστων, η Αφροδίτη είχε χάσει την αδερφή της από καρκίνο και ακριβώς έτσι στη μνήμη της αδερφής της είχε δημιούργησε αυτό το σωματείο, το Ρέντι, στο πλαίσιο του οποίου συλλέγει μυαλό των οστών η Αφροδίτη για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να ξεπεράσουν τον καρκίνο, να βοηθήσει να ζήσουν, κάτι που δεν είχε καταφέρει να κάνει η αδερφή της. Η οικογένεια είχε βιώσει αυτή την τραγική απώλεια πριν από 5 χρόνια. Η αδερφή της, η Νικολέτα, είχε φύγει αυτή τη ζωή στα 37 της μόλις χρόνια. Η μητέρα της μεγάλωνε και εκείνη τον εγγονό της, τον γιο της Νικολέτας, που είχε χάσει τη μανούλα του. Και κάπως έτσι λοιπόν συνέβη αυτό το φοβερό χτύπημα, το φοβερό τρομοκρατικό χτύπημα. Και κάπως έτσι αυτή η γυναίκα έχασε τόσο άδικα την ζωή της και πραγματικά, ξέρετε, με θλίβει διπλά και τριπλά. Έτσι κι αλλιώς δεν το συζητάμε ότι κάθε μορφή βίας, δεν το συζητάμε ότι όχι κατακριτέα απλά είναι, νομίζω ότι δεν χωράει σε μια ευνομούμενη κοινωνία, πόσο μάλιστα όταν χτυπάει κανείς τυφλά έναν άνθρωπο ο οποίος προσφέρει ουσιαστικά μια οικογένεια που είχε περάσει πάρα πολλά, και έτσι από ένα τυφλό χτύπημα χάνεται μια γυναίκα η οποία ήταν γιαγιά και μητέρα του παιδιού αυτού, χωρίς λόγο πραγματικά. Ο κύριος Χρυσοχοίδης μίλησε για την δολοφονική επίθεση εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν οι δράστες, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Μίλησε σήμερα το απόγευμα στην εκπομπή Live News του Νίκο Ευαγγελάτου, στον απόϊχο της επίθεσης αυτής που έχασε την ζωή της η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Εξέφραξε εκ νέου τα συλληπιτήριά του. Να πούμε ότι η Αφροδίτη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, θα μεταφερθεί ωστόσο σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, γιατί και η ίδια είναι σοβαρά τραυματισμένη. Φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποια βήματα, έχουν εντοπιστεί 3 άτομα τα οποία ήταν πάνω σε μηχανάκι. Βέβαια φορούσαν κράνια, αλλά ωστόσο είναι πολύ κοντά οι αρχές στο να μπορέσουν να εξιχνιάσουν το ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχουν και βίντεο πολλοί από τη στιγμή της έκρηξης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο πραγματικά, ήταν μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων. Νομίζω ότι τα σχόλια και τα λόγια είναι πραγματικά περιτά σε μια χώρα η οποία είναι κράτος δικαίου να υπάρχουν τυφλά τρομοκρατικά χτυπήματα που να στοιχίζουν τη ζωή έτσι τόσο άδικα σε ανθρώπους. Νομίζω ότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ως προς αυτό. Στα υπόλοιπα νέα της ημέρας, να πούμε ότι υπάρχει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση έξω από τον Δρυμό. Βρίσκεται ήδη επιποδός η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχει σημάνει συναγερμός. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση γύρω στις 4.30
πριν από περίπου 50 λεπτά. Βρίσκονται εξοχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 15 άτομα. Προς το παρόν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας και προς το παρόν πρέπει να σας πω ότι η φωτιά φαίνεται να είναι υπό έλεγχο, ωστόσο είναι καλό το ότι βρίσκονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της υπηρεσίας, ούτως ώστε να μπορέσει να αποφευχθεί κάθε τυχόν άσχημη εξέλιξη. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα, θα ισχύσει και αύριο στην Χαλκιδική, σε δασικές περιοχές, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων αφορά σε περιοχές υψηλού κινδύνου και είναι και στην περιοχή της Κασάνδρας και στην περιοχή της Συνθονίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, διότι ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στο επίπεδο 3. Η απαγόρευση ισχύει για τον Δήμο Κασάνδρας στην κορυφογραμμή από το Κασανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, στο Δήμο Συνθονίας στην κορυφογραφή από τον Μελισσοκόμο μέχρι και τον συνεταιρισμό της Σικιάς. Και υπενθυμίζεται ότι ενδεχομένως να ισχύσει και τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Κατά τα άλλα, είχαμε αναστάτωση και στην περιφερειακή οδό της πόλης μας, διότι μία μεταλλική οδός έπεσε στην περιφερειακή. Το αποτέλεσμα ήταν φυσικά να υπάρξει blackout για μισή ώρα και στα δύο ρεύματα. Ειδικώς έπεσε στο ύψος του πανοράματος, κατά μήκος του περιφερειακού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο επικράτησε ήταν το αδιαχώρητο. Η λέξη κυκλοφοριακό έμφραγμα νομίζω ότι είναι λίγο. Όλο αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών για το flyover. Και να σας πω τώρα τη μαύρη μου αλήθεια. Εγώ κάθε φορά που περνάω από εκεί, λίγο φοβάμαι και λίγο λέω, αυτό δεν το βλέπω πολύ ασφαλές. Αν πέσει τώρα, συνέβη αυτό. Περίπου στις 6 και 4, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, η μεταλλική δοκός έπεσε κατά μήκος της περιφερειακής, διεκόπη η κυκλοφορία στο σημείο. Ευτυχώς δεν υπήρξε ατύχημα. Σκεφτείτε δηλαδή να έπεφτε αυτή η δοκός σε κάποιο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Το μακρύ αντικείμενο ακούμπησε ένα αγροτικό όχημα, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, τώρα βέβαια ο άνθρωπος, σκέφτεται τώρα να οδηγείς και να σου έρχεται έστω και εξόφαλτσα μία δοκός από το flyover. Νομίζω ότι εντάξει είναι ουρανοκατέβατο, πώς να το πω αυτό, και πάλι καλά που διατήρησε ο άνθρωπος την ψυχραιμία του, γιατί σκεφτείτε δηλαδή να μην είχε και την ψυχραιμία του τι θα συνέβαινε. Σκεφτείτε όλο αυτό. Να μείνουμε στο flyover, να σας πω ότι έχουμε νέο 24-ωρο αποκλεισμό σε τμήματα του περιφερειακού λόγω flyover, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν από αύριο βράδυ Παρασκευής, θα υπάρχει πλήρης αποκλεισμός της ανατολικής περιφερειακής οδού της πόλης μας από αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου και για 24 ώρες λόγω των προγραμματισμένων εργασιών, ελπίζουμε μόνο και εδώ να μην πέσει καμία δοκός. Συγκεκριμένα η κυκλοφορία θα διακοπεί στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων του Επταπυργίου και της Τριανδρίας, ενώ στο ρεύμα προς ανατολικά η κυκλοφορία θα διακοπεί στο ύψος του κόμβου Επταπυργίου και θα εκτρέπονται στη συνέχεια μέσω των οδών Ανθαίου, Βενιζέλου, Ακροπόλεως, ενώ στο ρεύμα με πόρεια προς τα δυτικά ο αποκλεισμός των οχημάτων θα ισχύσει στον κόμβο K8 της Τριανδρίας και θα διεξάγεται κυκλοφορία μέσω της οδού Κατσιμίδη και στη συνέχεια από το κέντρο της πόλης. Αυτά λοιπόν στα μικρά, στα χρηστικά και χρήσιμα. Να πούμε ότι είχαμε βέβαια και άλλο ατύχημα στην πόλη μας, στο μετρό της πόλης, στο μετρό Θεσσαλονίκης, διότι θρηματίστηκε ένα ζάμι στην οροφή και έκλεισαν και οι κυλιόμενες σκάλες. Τώρα, να σας πω το εξής. Κυλιόμενες σκάλες, δεν ξέρω, εσείς έχετε πάει στο μετρό ποτέ να λειτουργούν κανονικά πάντα οι κυλιόμενες σκάλες? Σε μένα να σας πω αυτό δεν συμβαίνει. Πάρα πολλές φορές χρησιμοποιώ τον τερματικό σταθμό, είναι κοντά στο σπίτι μου, στην Πηλαία μένω, οπότε είμαι πολύ κοντά. Τη μία φορά μπαίνω μέσα, δεν λειτουργούσαν οι κυλιόμενες, οπότε αναγκάστηκα να ζητήσω να με ανοίξουν, γιατί είχα χτυπήσει ήδη το εισιτήριό μου, ώστε να μπορέσω να κατέβω, γιατί είχα και ένα διάστρεμα από το ασανσέρ. Την άλλη φορά που πήγα, πάλι δεν λειτουργούσαν οι κυλιόμενες σκάλες. Τους ρώτησα, γιατί δεν βάζετε ένα χαρτί ότι δεν λειτουργούν οι κυλιόμενες σκάλες? Μου λέει, απαγορεύεται και επιτρέπεται να χτυπάμε εμείς το εισιτήριο και να ταλαιπωρούμαστε και να μην λειτουργούν οι κυλιόμενες σκάλες και να υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν διάστρεμα όπως εγώ, να έχουν κινητικά προβλήματα, να είναι γυναίκες εγκυμονούσες. Συμβαίνει στο μετρό της πόλης μας όμως αυτό. Συνέβη και το εξής. Θρηματίστηκε τζάμι στην οροφή, έκλεισαν οι κυλιόμενες. Βέβαια και μια φορά που πήγα προχθές, την περασμένη Τετάρτη, πάλι δεν λειτουργούσαν οι κυλιόμενες στη Βενιζέλου. Τέλος πάντων, για προληπτικούς λόγους λοιπόν, και μέχρι την αντικατάσταση του τζαμιού, οι επιφάτες εξυπηρετούνται από το ασανσέρ και από τις κανονικές σκάλες. Τώρα βέβαια,
Για να ανέβει κανείς στις κανονικές σκάλες με 39 βαθμούς στο μετρό Βενιζέλου δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Οι τεχνικοί βρίσκονται στο σημείο, εκτιμούν το μέγεθος της ζημιάς. Τώρα, να σας μιλήσω έτσι σαν μηχανολόγος μηχανικός, να χαρεί και η μαμά μου, να χρησιμοποιήσω και τις σπουδές μου στο Πολυτεχνείο. Τώρα, για να γίνει αυτός ο θρηματισμός, έτσι η γνώμη μου και η άποψή μου όσον αφορά σε αυτά που είχαμε διδακτεί στο Πολυτεχνείο είναι ότι υπήρχε κάποια κατασκευαστική αστοχία πιθανότατα. Ποια είναι η αστοχία αυτή και γιατί υπήρχε, είναι σίγουρα θέμα προς συζήτηση και είναι κάτι το οποίο σίγουρα μας προκαλεί εντύπωση δεδομένου ότι το μετρό ουσιαστικά λειτουργεί λιγότερο από 1,5 χρόνο, αν σκεφτούμε και το ότι διακόπηκε. Αυτά λοιπόν στα χρηστικά της πόλης μας. Σε πάρα πολύ λίγο θα σας μιλήσω για το Diamond Project, εδώ δίπλα σε εμάς θα γίνεται, δίπλα στον Flash. Να δούμε τι ακριβώς θα συμβαίνει και έχει ξεκινήσει, πρέπει να σας πω, και η προπόληση για τα πολύ έτσι ιδιαίτερα διαμερίσματα τα οποία θα υπάρχουν. Θα δούμε πώς θα είναι φωτισμένα τα τείχη του Επταπηριού και τα βυζαντινά τείχη της πόλης μας, γιατί θα φωτιστούν και θα είναι πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ διαφορετικά. Θα δούμε για το πώς μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη επιθεώρηση, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Δημήτρης Πιατάς, η Ελένη Κοκκίδου είναι του Θέμη Καραμουρατίδη. Και θέλω να σας πω ότι αύριο θα έχουμε και την Ελένη Κοκκίδου μαζί μας στην παρέα μας, η οποία πρωταγωνιστεί. Θα σας πω για μια υπέροχη θεατρική παράσταση των Ρέπα Παπαθανασίου που μπορείτε να απολαύσετε με ελεύθερη είσοδο, αλλά και συνευλής με ελεύθερη είσοδο που υπάρχουν στην πλάση της Καλαμαριάς. Όλα αυτά αφού έτσι πάρουμε μια μικρή ραδιοφωνική ανάσα, γιατί έχει και ζέστη πολύ.

0: Και κάπως έτσι κάνουν όλοι τους Αμερικάνους. Είδατε όμως, οι Αμερικάνοι μια χαρά τα κατάφεραν, πέρασαν και στη φάση των 32. Νίκησαν με 2-0 την Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Γενικά ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι και με την Αγγλία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, το πρώην Ζαΐρ δηλαδή, έτσι, γιατί μαθαίνουμε και περισσότερα για τις χώρες. Πολύ ωραίο το παιχνίδι, το είδα, πρόλαβα και το είδα, και ήταν πολύ ωραίες και οι ατομικές ουσιαστικά προσπάθειες του Κέιν, του αρχηγού της Αγγλίας. Που δυνατές συγκινήσεις και πολύ ωραίες συγκινήσεις μας χαρίζει το Μουντιάλ αυτό, το παγκόσμιο κύπελο αυτό. Σήμερα είναι αγώνας σημαντικός ανάμεσα στην Ισπανία και στην Αυστρία, ενώ στις 2 η ώρα το ξημέρωμα, αυτές οι ώρες του Μουντιάλ, παίζει η Πορτογαλία με την Κροατία και πολύ θα ήθελα να το δω αυτό το παιχνίδι, γιατί έτσι, για να σας είμαι ειλικρινής, θα ποντάριζα στην Κροατία. Θέλω να το πω αυτό, λυπάμαι έτσι αν σας στεναχωρώ εσάς τους φίλους της Πορτογαλίας. Εγώ θα προντάριζα στην Κροατία έτσι άνετα και χαλαρά. Στις 2 η ώρα το ξημέρωμα, για εσάς που είστε έτσι λίγο πιο ξενύχτιδες, ενώ γύρω στον 32 συνεχίζεται με τον αγώνα ανάμεσα στην Ελβετία και στην Αλγερία στις 6 το πρωί, έτσι δηλαδή λίγο πριν πας στη δουλειά βλέπεις ένα Μουντιάλ. Ενώ στις 9 το πρωί έχουμε Αυστραλία-Αιγύπτος, είναι πολύ καλή ομάδα της Αιγύπτου, φυσικά και ο σπουδαίος Σαλάχ. Τώρα την Αργεντινή θα μπορέσουμε να την δούμε. Επιτέλους θα πω εγώ, γιατί οι ώρες που έπαιζε η Αργεντινή, 4 το πρωί, βέβαια άκουσα πολλούς που βάλαν ξυπνητήρι για να δουν τον Λίο Μέση να κάνει τα μαγικά του. Στην φάση των 32 λοιπόν, η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι το Σάββατο στην 1 το ξημέρωμα και έχουμε και τον τελευταίο αγώνα ανάμεσα στην Κολομβία και την Γκάνα. Για να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί, ποιες θα είναι οι ομάδες που θα σφραγίσουν το εισιτήριό τους, γιατί έχουμε και πάρα πολλές εκπλήξεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι σε αυτό το Μουντιάλ θα δούμε πολλές εκπλήξεις. Σίγουρα πάρα πολλοί θα θέλανε να δούνε την Βραζιλία να αντιμετωπίζει την Αργεντινή, γιατί είναι μια πιθανή διασταύρωση αυτή να συμβεί. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει το Μουντιάλ αυτό, το πολύ πολύ εντυπωσιακό, που χάρισε πάρα πολλές εκπλήξεις, που μας χαρίζει πάρα πολλά γκολ, που μας χαρίζει πάρα πολύ θέαμα, που μας χαρίζει πάρα πολλά gossip, που δυστυχώς δεν είναι η χώρα μας για μία ακόμα φορά στο Μουντιάλ, και ήταν το Κουρακάο, το αγαπημένο μου το Κουρακάο. Και για να σας πω την αλήθεια, πάρα πολύ χάρηκα που αποκλειστήκε η Γερμανία. Πρέπει να σας πω ότι πανηγύρισα και το γκολ της Παραγουάη και στα πέναλτι. Γιατί όχι, να πάνε να μου βάλουν τώρα 7 γκολ στο Κουρακάο, όχι. Δηλαδή δεν χτυπάς ποτέ τον αδύναμο. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο. Τον αδύναμο δεν το χτυπάς ποτέ. Είναι για γέλια όλα αυτά. Και εφόσον μιλάμε για γέλια, τι θα λέγατε να πάμε σε μια θεατρική παράσταση, η οποία θα μας χαρίσει πολύ γέλιο. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο των Μιχάλη Ρε Παθανάση Παπαθανασίου. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν έτσι και αλλιώς μαγικά. Δηλαδή, τι να πω τώρα για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, τα Σιπεθέρια από τα Τύρανα, για παράδειγμα, όσες φορές και αν τα δεις, γελάς ρε παιδί μου με αυτό το κείμενό τους, το ωραίο, την ατάκα την ωραία. Μπαμπάδες με ρούμι λοιπόν, για σήμερα στο αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιούμτζης. Στο Πανόραμα, και θέλω να σας πω ότι ανεβαίνει από την ομάδα Enter Motors και σήμερα στις 9.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Τι κάνετε όμως? Προσφέρετε ό,τι μπορείτε, δηλαδή τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη προσωπικής υγιεινής, και όλα αυτά θα συγκεντρωθούν από το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, θα δοθούν στους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη της υποστήριξής μας, και έτσι και πάρα πολύ όμορφα θα περάσετε και υπέροχα θα διασκεδάσετε και θα γελάσετε και πάρα πάρα πολύ, και θα βοηθήσετε και τους συνανθρώπους μας που έχουν την ανάγκη της υποστήριξής μας, και αυτό κι αν είναι σημαντικό. Και θέλω να σας πω ότι θα γελάσουμε πάρα πάρα πολύ στην πόλη μας, γιατί έρχεται μία παράσταση που θέλω να σας πω ότι ειλικρινά εγώ την περίμενα πώς και πώς. Και την περίμενα πώς και πώς, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε και να απολαύσουμε επιθεώρηση. Νομίζω ότι έτσι είναι, επιθεώρηση, πόσο καιρό έχουμε να απολαύσουμε, έτσι μια ωραία, μια καλή επιθεώρηση. Μια επιθεώρηση η οποία έχει γραφτεί στο σήμερα. Έρχεται επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω. Στο ανοιχτό θέατρο του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, και θέλω να σας πω ότι είναι ένα all-star cast. Δηλαδή τώρα τι να σας πω. Να σας πω καταρχάς ότι τα κείμενα είναι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη. Να σας πω ότι η μουσική είναι του Θέμη του Καραμουρατίδη. Να σας πω ότι θα υπάρχει ζωντανή ορχήστρα. Να σας πω ότι θα είναι επί σκηνής ο Δημήτρης Πιατάς, η Ελένη Οικοκίδου, ο Δημήτρης ο Μακαλιάς, ο Ζερόμο Καλούτα, η Σύρμου Ικεκέ, η Μαρία η Διακοπαναγιώτου, ο Θανάσης ο Ισιδόρου. Τι να σας πω, ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Θα σας πω ότι η παράσταση είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου. Θα σας πω ότι η τιμή εισόδου ανέρχεται στα 24 ευρώ. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσα από το more.com, αλλά σας έχω και το καλύτερο. Θα μπορέσετε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη αυτή θεατρική παράσταση. Και είναι σίγουρο ότι θα σας κάνει να γελάσετε, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση αυτή, γιατί έτσι η αλήθεια είναι ότι θέλουμε πάντα να σας πηγαίνουμε και πάντα θέλουμε να σας εξασφαλίζουμε τα καλύτερα, γιατί πιστεύω ότι το έχουμε ανάγκη. Και θέλω να σας πάω και σε κάτι άλλο που σας υποσχέθηκα, να σας πάω σε μία δωρεάν βραδιά, γεμάτη μουσική για όλους. Θα ακούσετε από Δημήτρη Μητροπάνο μέχρι ελληνικό ροκ και τζαζ και ρεμπέτικο, γιατί το ρεμπέτικο είναι κατά μία έννοια ένα μέρος της ελληνικής μας παράδοσης πλέον. Οι μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν στην πλάζα της Αρετσούς. Και πόσο πολύ μας αρέσει που επιστρέφουν, και σήμερα λοιπόν έχουμε μία τέτοια μουσική Πέμπτη. Τι κάνετε λοιπόν? Πηγαίνετε στην πλάζα της Αρετσούς, έτσι φυσάει και πάρα πολύ ωραία εκεί και την έχουν κάνει και πάρα πολύ όμορφη την πλάζα της Αρετσούς. Δεν ξέρω αν μπορεί να βουτήξει κανείς εδώ, δεν παίρνω όρκο, αλλά σίγουρα να βάλεις έτσι το μαγιό σου, να καθίσεις από κάτω, είναι φανταστικό, έχω δει και πολλούς ξένους που βουτάνε, αλλά είναι υπέροχη έτσι κι αλλιώς. Σήμερα λοιπόν, 2 Ιουλίου, έχουμε μια έντεχνη βραδιά κάτω από τα αστέρια στις 8.30 ξεκινάει, στις 11 η ώρα ολοκληρώνεται, θα ακούσετε όμορφες μελωδίες, θα τραγουδήσετε κι εσείς, ένα πάρτι στην άμμο, δηλαδή σκέφτεστε πραγματικά κάτι καλύτερο? Εγώ νομίζω ότι όχι, γιατί είναι πραγματικά κάτι το υπέροχο το να συμβαίνει αυτό και είναι κάτι που σίγουρα μας αρέσει πάρα πολύ και είναι σίγουρα κάτι το οποίο πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Είναι όμορφα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Και είναι και όμορφο αυτό το οποίο συμβαίνει στην πόλη μας όσον αφορά στις δράσεις της. Δηλαδή είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ πλούσιες οι δράσεις οι οποίες έχουμε στη Θεσσαλονίκη μας. Και σήμερα θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος Αλκαίος, τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ, θα βρίσκεται στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει χαρίσει πάρα πολλές επιτυχίες. Και είναι πολύ σχηδής ο Γιώργος Αλκαίος, γιατί έχει δώσει τραγούδια σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, πάρα πολλά τραγούδια είναι δικά του, έχει τραγουδήσει τραγούδια, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και στη Eurovision η εμφάνισή του και είναι και εξαιρετικός σκηνοθέτης, θέλω να πω, σε μια υπέροχη παράσταση που θα μας έρθει και στη Θεσσαλονίκη και γράφει και σύριαλ για μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, δηλαδή τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι εμφανίζεται σήμερα στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Να σας πω ότι η τιμή εισόδου είναι στα 10 ευρώ. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσα από το more.com και είναι σίγουρο ότι θα μας χαρίσει υπέροχες στιγμές ο Γιώργος Αλκαίος, γιατί πραγματικά, αλλά πραγματικά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που κάνει το αγαπάει πάρα πολύ. Και ξέρει πάντα να μας ταξιδεύει μοναδικά. Προτείνω τώρα να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης. Να δούμε τι υπάρχει στην αγορά, γιατί έρχονται σιγά σιγά σε εκπτώσεις. Όταν θα επιστρέψουμε, θα δούμε τι θα συμβεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Γιατί έχουμε κάτι περίεργο και κάτι πολύ όμορφο. Όμορφο υπό την έννοια ότι είναι πρωτότυπο, από αυτήν την έννοια είναι περίεργο. Θα πάμε επίσης να δούμε για αυτό το project που σας είπα, το πολύ ξεχωριστό, το οποίο γίνεται εδώ, στη δυτική πλευρά της πόλης και θα την αλλάξει πάρα πολύ μορφή και έχουν αρχίσει και οι προπολήσεις για το demand εδώ στο Fix και θα έχει και πισίνα μέσα. Θα σας τα πω όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, αλλά πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Flash 99,4.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4. Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
14: Και ραδιοφωνικά.
13: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
14: Με τον Bubby Μπατσάρα.
13: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
14: Συντονιστείτε.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λέτε να το πάρουν οι Γάλλοι το Μουντιάλ? Δεν ξέρω, είναι καταιγιστική, είναι από την άλλη και η Αργεντινή. Πάρα πολύ κάνουν λόγο ότι ίσως αυτός να είναι ο τελικός και αυτός ίσως να αξίζει να είναι ο τελικός. Βέβαια, έχουμε να δούμε ακόμα πολλά. Έχουμε να δούμε όμως, μην ξεχνάτε σήμερα και την επίσημη αγαπημένη μας. Η ομάδα λοιπόν του Βασίλη Σπανούλη, του Kill Bill, ο οποίος είναι επισήμως και ο προπονητής του Άρη, αντιμετωπίζει στην Οραντέα την Ρουμανία στις 7 η ώρα σήμερα, για να βελτιώσει το ρεκόρ της και να πάρει την πρωτιά στον Όμιλο, την οποία έτσι και αλλιώς κατέχει, εν ώψη της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Μουντιάλ 2027. Η επίσημη αγαπημένη μας λοιπόν στις 7 σήμερα δίνει τον αγώνα της αυτός, ο οποίος θα μεταδοθεί ζωντανά από την κρατική τηλεόραση, και σας υπενθυμίζω ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μεταφέρει τις νίκες της στον νέο Όμιλο που θα δημιουργηθεί, έχουμε ήδη περάσει. Εκεί λοιπόν στις 28 και 31 Αυγούστου θα δώσει τα δύο πρώτα παιχνίδια για τα οποία εκκρεμεί η κλήρωση, όμως είναι ήδη γνωστοί οι δύο από τους τρεις αντιπάλους που θα είναι η Ισπανία και η Γεωργία, ενώ ο τρίτος θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου η Ουκρανία. Η πρώτη φάση των προκριματικών θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στην Sunset Arena με αντίπαλο την Πορτογαλία. Στην αποστολή αυτή συμμετέχουν 12 παίκτες, αφού ο Ντίνος Μίτογλου θα είναι οριστικά εκτός του παραθύρου, όπως λέγονται οι συγκεκριμένοι αγώνες, γιατί δεν προλαβαίνει να αποθεραπευτεί. Ενώ από αυτούς που συμμετέχουν στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών έμεναν πίσω ο Νίκος Πλώτας και ο Νίκος Τουλιάτος. Οι 12 της αποστολής είναι ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιάννουλης Λαρετζάκης, ο Βασίλης Οδολιόπουλος, ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Γιάννης Κουζέλογλου, ο Γιώργος Τσελουμπής, ο Νάσος Μπαζίνας, ο Νίκος Περσίδης, ο Όμηρος Νατζίπογλου, πολύ πολύ ανερχόμενο, και ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Θυμίζουμε ότι φυσικά είμαστε στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς. Ακολουθεί το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία και η Ρουμανία, και όπως όλα δείχνουν, φυσικά θα κλειδώσουμε την πρώτη θέση. Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκλίνονται στη δεύτερη φάση και μεταφέρουν και τα αποτελέσματα. Και από εκεί οι τρεις πρώτες ομάδες του πρώτου και του δεύτερου ομίλου θα συνδεθούν στον όμιλο 1, ενώ οι τρεις πρώτες ομάδες του ΣΕ και του ΝΤΕ ομίλου θα συνδεθούν σε έναν άλλον όμιλο, και από εκεί οι τρεις ομάδες του επόμενου ομίλου θα συνδεθούν σε έναν άλλον όμιλο, και έτσι θα δημιουργηθούν 4 όμιλοι συνολικά. Αν η Ελλάδα προκριθεί λοιπόν στην δεύτερη φάση, θα αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν στο Group Α, δηλαδή 3 από τις Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία. Οι 3 πρώτες ομάδες από τα 4 αυτά γκρουπ θα προκριθούν στο παγκόσμιο κύπελο, συνολικά 12 δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ζώνη. Το πιθανότερο είναι ότι η επίσημη αγαπημένη μας θα είναι εκεί. Ας μην ξεχνάμε ότι μας χάρισε πραγματικά υπέροχες στιγμές το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο κατέκτησε στο Euro, το οποίο είδαμε όλοι με κομμένη την ανάσα. Πιστεύω ότι είναι μόνο η αρχή. Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν συμμετέχει στο παράθυρο αυτό, λόγω του ότι είναι, θεωρείται, πιο εύκολο το πρόγραμμα αυτό, πιο βατό για την εθνική μας ομάδα. Εννοείται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

να τον δουν οι άνθρωποι έτσι σκοτεινός που ήταν. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ όμορφο το γεγονός ότι τα εμβληματικά βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης μας αποκτούν έναν πολύ όμορφο αρχιτεκτονικό φωτισμό LED και το επταπύργιο μαζί και ο Λευκός Πύργος και έχει ως στόχο η ανάδειξη, η σωστή ανάδειξη των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιτέλους θα πω εγώ, δηλαδή γινόταν να είναι μέσα στο θεοσκόταδο ο Λευκός Πύργος, πραγματικά. Έτσι λοιπόν, την μελέτη του σχεδιασμού έχει αναλάβει η διεθνώς αναγνωρισμένη και πολυβραβευμένη σχεδιάστρια φωτισμού, η κυρία Ελευθερία Ντεκό. Είναι γνωστή μεταξύ άλλων για τον υπέροχο φωτισμό που έχει κάνει στο Μουσείο της Ακρόπολης. Όσοι έχετε πάει και το έχετε δει, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Ο σχεδιασμός της βασίζεται σε σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα LED που εξασφαλίζουν και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, αλλά και αναδεικνύουν σωστά και έτσι όπως πρέπει τα μνημεία, γιατί ο φωτισμός είναι πολύ μεγάλο πράγμα, ο σωστός φωτισμός. Να πούμε ότι το έργο πραγματοποιείται μέσω δωρεάς της εταιρείας Medlen προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Και έτσι λοιπόν το έργο θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Τελικά θα έχουμε το αποτέλεσμα στο τέλος του 2026. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τον εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό του επταπυργίου μας, καθώς και το βορειοδυτικό τμήμα του τείχους της Ακρόπολης, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο φωτισμός των δυτικών τείχων της πόλης μας. Να πούμε ότι έχουν δημοσιευτεί τα φωτορεαλιστικά σχέδια, είναι υπέροχα, αναζητήστε τα στο διαδίκτυο, θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Και να πούμε ότι φυσικά τα μνημεία μας αυτά είναι ενταγμένα στο κατάλογο της UNESCO και έτσι είναι πολύ σημαντικό να είναι ορατά από όλη τη Θεσσαλονίκη, να μπορούν να τα βλέπουν και οι ξένοι να φωτογραφίζονται, να τα βλέπουμε και εμείς και να χαιρόμαστε και πάρα πολύ και έτσι όπως είμαστε και περιγούμαστε. Για να πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλης, διότι εκεί σήμερα υπάρχει μία ξεχωριστή πολιτιστική δράση η οποία επιστρέφει και προσφέρει σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μία εναλλακτική μουσιακή εμπειρία. Τι γίνεται λοιπόν? Το μουσείο λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο κάθε Πέμπτη και έτσι λοιπόν επιτρέπει στο κοινό να περιηγηθεί στις μόνιμες εκθέσεις κάτω από την ιδιαίτερη νυχτερινή ατμόσφαιρα. Σήμερα 5η 2 Ιουλίου η βραδιά συνδυάζεται και με την δράση Meet the Artist. Έτσι στο πολιτήριο του μουσείου θα παραβρίσκεται ο δημιουργός των παιχνιδιών My Greek Games, ο κύριος Χρήστος Παπαχρήστου, για να γνωριστεί με το κοινό, να μιλήσει με το κοινό, να συζητήσει, να διευρύνετε τις γνώσεις, να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Να σας πω ότι η ώρα της δράσης είναι από τις 7.30 μέχρι και τις 10 το βράδυ και νομίζω ότι είναι μια πραγματικά εξαιρετική στιγμή, ένας πάρα πολύ όμορφος τρόπος για να περάσετε το απόγευμά σας και έτσι είναι και πολύ πολύ ξεχωριστό, γιατί είναι και υπέροχο το αρχαιολογικό μας μουσείο και είναι και υπέροχο αυτό που θα συμβεί εδώ κοντά σε μας, στα 100 μέτρα περίπου, όπου βρίσκεται η πρώην ζηθοποιία Fix. Ξέρετε, κάθε φορά που περνούσα έλεγα, μα αυτό είναι ένα κόσμημα το κτίριο, αυτό είναι ένα πραγματικό κόσμημα, γιατί το αφήνουμε έτσι ερυπωμένο? Έτσι λοιπόν θα αναβαθμιστεί το συγκεκριμένο κτίριο και θα δημιουργηθεί εδώ κοντά και ένα βιοκλιματικό συγκρότημα μεικτών χρήσεων, το οποίο θα έχει συνολική επιφάνεια 68.000 τετραγωνικά μέτρα. Τι θα γίνει? Πρώτα απ' όλα θα γίνει η πλήρης αποκατάσταση των τριών διατηρητών, γιατί οι διατηρητές έχουν χαρακτηριστεί και πολύ σωστά, τα συγκεκριμένα βιομηχανικά κτίρια. Παράλληλα θα ανακερθούν δύο νέα κτίρια και θα μεταμορφώσουν έτσι την περιοχή, πραγματικά θα την μεταμορφώσουν. Όσον αφορά στο πλήρες σχέδιο της αναβάθμισης, αυτό περιλαμβάνει το εξής. Θα έχουμε καταρχάς έναν πολιτιστικό κόμβο, θα λειτουργεί το MOMUS, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εδώ θα έρθει και θα σεγαστεί η διάσημη συλλογή Κωστάκη, ενώ στο ίδιο συγκρότημα θα στεγάζεται και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, αλλά και το Κρατικό Οδείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένας πραγματικά πολιτιστικός κόμβος. Επίσης ανακοινώθηκε ότι για πρώτη φορά το Hilton θα έρθει στην πόλη μας Θεσσαλονίκη και θα δημιουργήσει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο 153 δωματίων, ενώ μέρος των δραστηριοτήτων θα επεκταθεί και στο ιστορικό κτίριο του Fix, ενώ από εκεί και πέρα θα δημιουργηθεί και ένα boutique hotel και ένας χώρος ευεξίας και παράλληλα θα ανεγερθούν και premium διαμερίσματα. Σημαντικό αυτό το τι γίνεται στην δυτική πλευρά της πόλης. Είναι ένα 9-όροφο βιοκλιματικό κτίριο που θα έχει 96 πολυτελή διαμερίσματα και ρετυρέ. Θα βλέπουν τη θάλασσα, θα είναι σχεδιασμένα από ένα διεθνές γραφείο και θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη η προπόληση των συγκεκριμένων κατοικιών με τιμή από 5 έως 10.000 το τετραγωνικό. Είναι ακριβό, αλλά είναι αλήθεια ότι είναι πανέμορφο. Ενώ όσον αφορά στο κτίριο Ζενέτου,

Να σας πω ότι το εμβληματικό πρώην εμφιαλωτήριο μετατρέπεται σε έναν πολυχώρο γαστρονομίας και εκδηλώσεων. Πολύ μ' αρέσει αυτό το πράγμα να σας πω. Πολύ μ' αρέσει τα παλιά κτίρια της πόλης να δημιουργούνται έτσι, να ανακαθιστούνται, να αναπαλαιώνονται, να χρησιμοποιούνται και να δίνουν ζωή. Θα σας πω επίσης ότι στους ισόγειους χώρους των νέων κτιρίων θα δημιουργήσουν και καταστήματα εξυπηρέτησης, ενώ το πιο ωραίο από όλα είναι ότι το συγκρότημα θα είναι προσβάσιμο σε όλους, στους πεζούς, στους ποδηλάτες, θα υπάρχουν χώροι πρασίνου, θα υπάρχει είσοδος απευθείας στο λιμάνι, δηλαδή θα βγαίνουμε από εδώ, από τη δυτική πλευρά, στη θάλασσα. Το πιστεύετε αυτό? Είναι η θάλασσα εδώ και δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε. Θα μπορούμε να βγούμε στη θάλασσα, να την αγγίξουμε τη θάλασσα, να περπατήσουμε πλάι στη θάλασσα και όλο αυτό θα είναι έτοιμο σε περίπου 2 χρόνια από τώρα, έτσι, για να απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με πολύ πολύ δροσιά.

0: Αχ, όλη μια τέτοια τρέλα μας πιάνει το καλοκαίρι, έτσι, να φύγουμε μακριά. Και όσον αφορά στους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ευρώπη, θέλω να σας πω ότι παραμένουν τα ελληνικά νησιά. Για παράδειγμα, η Μήλος, η Πάρος και η Κρήτη οδηγούν τις προτιμήσεις, δηλώνουν λέει Planet και κερδίζουν το κοινό για τον ήλιο και τις παραλίες τους. Από εκεί και πέρα βρίσκεται το Αλιμάφι και η Σικελία στην Ιταλία, αλλά φαίνεται ότι ως νούμερο ένα οικονομικός προορισμός στην Ευρώπη, με κρυστάλλινα νερά και πολύ χαμηλές τιμές, είναι η Αλβανική Ριβιέρα. Η Μαγιόρκα επίσης μένει αρκετά ψηλά, ενώ εδώ που τα λέμε, όσον αφορά στις χώρες με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, δυστυχώς δεν βρισκόμαστε στην πεντάδα. Η Γαλλία είναι η χώρα με την υψηλότερη επισκεψιμότητα. 102 εκατομμύρια είναι οι αφίξεις τουριστών, με τον πύργο του Άιφελ και τη Γαλλική Ριβιέρα να είναι τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα. Η Ισπανία βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 93,8 εκατομμύρια. Βαρκελόνη, Μαδρίτη και Κώστα Μπράβα είναι οι υψηλότεροι προορισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η τρίτη θέση σε επισκεψιμότητα με 73,4 εκατομμύρια. Νέα Υόρκη, Grand Canyon και θεματικά πάρκα, οι χώροι που επισκέπτονται οι περισσότεροι και εκεί που βρίσκεται επίσης πολύ ψηλά και πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις, είναι η γείτονά μας χώρα, η Τουρκία. 60,6 εκατομμύρια τουρίστες έχει τον χρόνο η Τουρκία. Οι προορισμοί οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή είναι η Κωνσταντινούπολη και η Καπαδοκία. Και από εκεί και πέρα η Ιταλία βρίσκεται στην πέμπτη θέση, είναι και πολύ όμορφη η χώρα η Ιταλία, με τους τουρίστες να φτάνουν τα 57,7 εκατομμύρια, Ρώμη, Φλωρεντία και η Σικελία είναι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της γειτονικής μας χώρας. Όσον αφορά τώρα στο πόσο εκατομμύρια τουρίστες έχει η Ελλάδα, 43,3 εκατομμύρια τουρίστες είναι αυτοί οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έχουν αγγίξει το ποσό των 23,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Γερμανία παρέμεινε ο κορυφαίος τροφοδότης της χώρας μας με 5,95 εκατομμύρια επισκέπτες. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής με έσοδα τα οποία ξεπερνούν τα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τουρίστες από την Αμερική ξόδεψαν κατά μέσο όρο 958,66 ευρώ για την χώρα μας. Αυτά λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό έτσι να γνωρίζουμε και για τον τουρισμό μας, ότι είναι η βαριά μας βιομηχανία ο τουρισμός, και να μείνουμε και λίγο ακόμα στο κομμάτι του αθλητισμού, διότι έχουμε έτσι και μία εξέλιξη για το τελικό του κυπέλλου. Θα μου πείτε νωρίς είναι από τώρα. Ναι, νωρίς είναι από τώρα, αλλά κρατήστε σημειώσεις, διότι ο τελικός θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Η αυλία θα ανοίξει στις 11 Αυγούστου, στον πρώτο προκριματικό. Εκεί λοιπόν έχουμε την πρώτη φάση του προκριματικού γύρου. Ο δεύτερος προκριματικός είναι 17 έως 19 Αυγούστου, ενώ στην Premier Phase η πρώτη αγωνιστική είναι 1 με 3 Σεπτεμβρίου. Στο ΟΑΚΑ λοιπόν θα δούμε και πάλι το τελικό. Μη σας φαίνεται ότι έχουμε πολύ καιρό για τον Μάιο, λιγότερο από ένα χρόνο. Όσον αφορά τώρα στον καιρό, στο πώς θα είναι ο καιρός στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, να σας πω λοιπόν ότι σήμερα το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι και τους 29 βαθμούς. Εντάξει, δεν το λέει κανείς μεγάλη δροσιά, αλλά ωστόσο θα είναι αρκετή η δροσιά που θα υπάρχει. Όσον αφορά την αυριανή ημέρα, θα έχουμε καύσωνα, δεν θα σας πω ψέματα. Το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 27 βαθμοί. Αλλά σας έχω εδώ την είδηση ότι αύριο το βραδάκι θα έχουμε ασθενείς βροχούλες, οι οποίες θα ξεκινήσουν κάπου εκεί στις 9. Βέβαια δεν θα πέσει πολύ η θερμοκρασία. Στους 30 βαθμούς θα είναι ο Κέλσιος, ενώ το Σάββατο η μέρα θα είναι υπέροχη και ζεστή. Με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε όμως ρηπές ανέμων, βορειοδυτικών ανέμων, οι οποίοι θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά στην Κυριακή, το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 28 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου και ετοιμαστείτε για μέρες οι οποίες θα είναι πολύ ζεστές, πολύ καυτές, όπως και να το κάνουμε. Η εποχή του είναι αυτή, το να έχει καύσωνα, η εποχή του είναι αυτή, το να μας ζεστάνει λίγο παραπάνω ο καιρός. Τι να κάνουμε, είναι από τα αναμενόμενα του καλοκαιριού, όμως σκεφτείτε τι όμορφο είναι αυτό, τον ανοιχτώνει αργά. αργά. Τι όμορφο που είναι να γυρίζεις στο σπίτι και να λες «Πω πω, εγώ τώρα θα πιω καφέ». Γιατί κάπως έτσι σκέφτομαι εγώ κάθε φορά που γυρίζω στο σπίτι, ενώ όταν γυρίζω το χειμώνα και είναι βράδυ, πω πω, δεν μου αρέσει καθόλου. Και θέλω να σας πω για μια θεατρική παράσταση, η οποία έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, και η παράσταση αυτή λέγεται Group Therapy. Είναι από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και θέλω να σας πω ότι έχει πάρει παράταση γιατί έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Επιστρέφει λοιπόν και πάλι στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και θέλω να σας πω ότι είναι μια παράσταση που θα μας θυμίσει φίλους, θα μας θυμίσει γνωστούς. Όλα ξεκινούν στο ιατρείο μιας ψυχολόγου, εκεί όπου βρίσκεται το διευθυντικό στέλεχος μιας εταιρείας που διεκδικεί την άνοδό του. Βρίσκεται μια influencer, βρίσκεται μια γραμματέας, βρίσκονται άνθρωποι που ίσως γνωρίζετε όλοι και συζητούν λίγο πριν μπουν να τα πούν όλα με τον ψυχολόγο τους. Είναι του Λευτέρη του Πλασκασοβίτη το κείμενο. Επιστρέφει λοιπόν, μάλλον έχει πάρει παράταση. Να σας πω ότι η τιμή εισόδου ανέρχεται στα 11 ευρώ για τις λαϊκές παραστάσεις, στα 13 ευρώ η τιμή εισόδου και το γενικό εκδοτικό εισιτήριο είναι στα 9 ευρώ, ενώ η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com. Σήμερα λοιπόν είναι μια εξαιρετική ιδέα για να μπορέσετε να κάνετε εκεί τη βόλτα σας και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα απολαμβάνοντας μια όμορφη θεατρική παράσταση και μη σας φοβίζει ζέστη, δροσιά θα έχει εκεί, γιατί πραγματικά θα φυσάει και πάρα πολύ ωραία το κλιματιστικό. Θα δείτε έτσι και την θέα της θάλασσας και είναι σίγουρο ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω για μία ακόμα παράσταση που επιστρέφει. Οικογένεια Τσεκμέ, Τολής Παπαδημητρίου, υπέροχος και αγαπημένος, ο οποίος επιστρέφει με την οικογένεια Τσεκμέ και βέβαια αυτό το οποίο είναι μεγάλη έκπληξη είναι η Μαρία Κίτσου στο ρόλο της αδερφής Τσεκμέ, γιατί η Μαρία Κίτσου, υπέροχη αυτή η ηθοποιός που την είδαμε και στη Δούκισσα της Πλακετίας, μας είχε πει και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι θέλει να κάνει κωμωδία, αλλά δεν το πιστεύομαι ειλικρινά ότι θα τη δούμε στην απολαυστική αυτή κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου. Τρεις μέρες θα την έχουμε την παράσταση στην πόλη μας, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή την ερχόμενη εβδομάδα, στο Θέατρο Κήπου, και θέλω να σας πω φυσικά ότι θα έχουμε και εκπλήξεις με αγαπημένους καλεσμένους οι οποίοι θα είναι εδώ, θα μας μιλήσουν, να τους αγαπούμε έτσι και αλλιώς πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω ότι η τιμή εισόδου, τα εισιτήριά σας μάλλον, ότι μπορείτε να τα προμηθευτείτε μέσα από το more.com, εκεί λοιπόν προμηθεύεστε τα εισιτήρια, γιατί είναι μια παράσταση την οποία δεν πρέπει να χάσετε, γιατί το γέλιο δεν πρέπει πραγματικά να το χάνουμε με τίποτα από τη ζωή μας. Και η οικογένεια Τσεκμέ θα μας κάνει στα αλήθεια να γελάσουμε, γι' αυτό και δεν θέλουμε με τίποτα να τη χάσουμε. Θέλω να σας πω επίσης ότι θα έχουμε και μαγική βραδιά στο Επταπύργιο. Βραδιά ποίησης. Γιώργος Σεφέρης. Ποίηση και μουσική στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. 35 καλλιτέχνες επί σκηνής. Δύο μαγικές βραδιές αφιερωμένες στο λομπελίστα μας σπίτι. Σε ένα αφιέρωμα που κάνει η Άννα Μικονίου. Φυσικά ο Θανάσης Κολαλάς σκηνοθετεί. Τιμή εισόδου ξεκινά από τα 15 ευρώ. Καταλήγει στα 25 ευρώ. 7 και 8 του μηνός, η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com και θέλω να σας πω ότι θα ακούσετε για πρώτη φορά μελοποιημένα ποίηματα από τον Γιώργο τον Ανδρέο, του μοναδικού νομπελίστα ποιητή μας, που δεν έχετε ξανακούσει μελοποιημένα. Γρηγόρης Βαλτινός στις αφηγήσεις και πιστέψτε με, θα έχουμε και γι' αυτό πολλές εκπλήξεις. Κάπου εδώ θέλω να σας αποχαιρετήσω. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τα σχόλια, τα μηνύματα, το γεγονός ότι γινόμαστε μια μεγάλη παρέα στον αέρα της πόλης. Εδώ θα είμαστε και αύριο Παρασκευή να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά και δεν θα είμαστε μόνοι μας, αλλά με την μία και μοναδική Ελένη Κοκκίδου, για να μιλήσουμε για την υπέροχη αυτή θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να είστε όλοι καλά και να θυμάστε να χαμογελάτε στη ζωή και να τη κλείνετε το μάτι πονηρά και να τη χαμογελάτε πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Καλό απόγευμα σε όλους σας.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
13: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
10: Εισιτήρια more.com.
14: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
15: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
16: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
17: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
18: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
19: 8 με 9 το πρωί
18: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
20: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. 5η 2 Ιουλίου. Καλώς μας ήρθε ο Ιούλιος. Άρα μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίουν την καθημερινότητα. Θέλω μεγάλη προσοχή από όλους μας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντός μας, της εθνικής μας περιουσίας. Και για όλη αυτή την περιουσία, την εθνική, ο καθής έχει και την δική του προσφορά, αρνητική ή θετική. Άρα, μπαίνουμε για τα καλά πλέον στο καλοκαίρι. Οι δράσεις μας θα είναι όσον αφορά γύρω και κοντά, που λέμε, στον ήλιο, με προσοχή, αλλά με πάντοτε διάθεση θετική. Φλας 99,4, φωνή της Υπαίθρου, 6 με 8, Τρίτη και Πέμπτη, με τον Γιώργο Δίμπαλα και την τεχνική υποστήριξη του Δημήτρη Σχιζοδήμου. Μία ακόμη εκπομπή, ένα ακόμα ταξίδι για τους κτηνοτρόφους, ψαράδες, μελσοκόμους, ανθρώπους της φύσης, του πρωτογενή τομέα, της αγροζωής, των πολιτιστικών συλλόγων, ηθών, εθήμων και πάνω απ' όλα παραδόσεων και των ανθρώπινων αξιών. Σήμερα θα έχουμε ένα ιδιαίτερο ταξίδι. Αρχίζει γενομένης αφιέρωμα στον πολιτισμό μας, όπου θα έχουμε κοντά μας τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Θέρμης, τον Γιώργο τον Αγγέλου, όπου θα μας μιλήσει για το αυριανό απάντημα, συνάντηση μεγάλη όλων των πολιτιστικών συλλόγων, των χορευτικών συγκροτημάτων, των παραδοσιακών συγκροτημάτων του Δήμου Θέρμης. Θα έχουμε κοντά μας όμως το ιδιαίτερο αφιέρωμα. Αυτό θα είναι σε ένα σχολείο, πρότυπο της πατρίδας μας, της Ελλάδας μας, της Μακεδονίας μας, Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θερμαϊκού, το Επαγγελματικό Λύκειο Επανομής. Θα είναι ένα αφιέρωμα γνώσης, θα είναι ένα αφιέρωμα τίμησης, θα είναι ένα αφιέρωμα ενδυνάμωσης όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουν εκεί. Όλοι οι πρωταγωνιστές εντός εισαγωγικών, όλοι είναι ένας και ένας άνθρωποι, ταπεινοί, αξιόλογοι, καλόκαρδοι και πάνω απ' όλα μεταδοτικοί, με πολύ, θα έλεγα, με επιερήσια ενσυναίσθηση για τα παιδιά, για τους μαθητές. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Ελένη Νικολαίδου, την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού, εκπαιδευτικό πρώην, είναι συνταξιούχος τώρα, ήταν η πρώτη, η ιχνηλάτισσα στο να γίνει αυτό το επαγγελματικό λύκειο. Θα συναντηθούμε τηλεφωνικά μετέπειτα με τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουβαντσούδη, το διευθυντή του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου της Επανομής. Στη συνέχεια θα συναντηθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Στέφανο Μεριαλούντα, το διευθυντή του Εργαστηριακού Κέντρου του Επαγγελματικού Λυκείου Επανομής. Στη συνέχεια θα συναντήσουμε τον καθηγητή μας, τον Γεωπόνο, τον υπεύθυνο εργαστηρίου και θερμοκηπίου, τον κύριο Γιώργο Κεραμάρη. Και στη συνέχεια, τελευταία, θα αφήσουμε μια Ελληνίδα μαθήτρια εξαίρετη της Β' τάξης Λυκείου, τώρα πηγαίνει στην Τρίτη, του τμήματος Γεωπονίας, την κυρία Σοφία Τσακάλη. Δημήτρη μου, να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε με ένα παραδοσιακό, χαλκιδιώτικο, μακεδονικό τραγούδι, παύλα και χορό, Μήλο μου κόκκινο.

0: Καλησπέρα, αντιδήμαρχέ μου. Καλησπέρα, αγαπητέ μου, Γιώργο Αγγέλου.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Και εμένα είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί ως άνθρωπος του πολιτισμού, των ηθών, των εθίμων, των παραδόσεων και των σταθερών αξιών του ελληνισμού, νιώθω πολύ όμορφα για αυτό που πληροφορήθηκα ότι ετοιμάζεται αύριο. Και αυτό πρέπει να το μεταλαμπαδεύσουμε, να το μεταδώσουμε, να το επικοινωνήσουμε όλοι μαζί, για να μάθουν τι κάνει ο Δήμος Θέρμης και κυρίως όμως για τη Δημαρχία Πολιτισμού, όπου εσύ είσαι ο ηγήτωρας.
1: Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την πρόσκληση, είμαι υποχρεωμένος γι' αυτό, δείχνει το, έτσι, το έμπρακτο ενδιαφέρον που έρχεται για τον πολιτισμό μας, για την παράδοσή μας. Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο τούτη την εποχή, διοργανώνουμε το αντάμωμα των πολιτιστικών συλλόγων όλου του Δήμου μας, τόσο των συλλόγων που είναι κεντρικά από τη Θέρμη, όσο και περιφερειακά, από το πιο μακρινό χωριό, το Λιβάδι και την Περιστερά, τον Άγιο Αντώνη, τον Τρίλοφο, όλη την περιφέρεια του Δήμου μας. Είναι μια εκδήλωση την οποία διεκδικήσαμε πριν από 5 χρόνια. Υπήρχε βέβαια και παλιότερα, αλλά λόγω του κορονοϊού είχε ατονίσει, και τώρα για 5η συνεχόμενη χρονιά, με τη συμμετοχή όλων των συλλόγων και των εθελοντών βέβαια που τους απαρτίζουν, θα κάνουμε μια ωραία βραδιά αύριο μετά τις 9 με την Ορχήστρα Σαλονικιώτικο Τακίμη, με επικεφαλή τον κύριο Φωστηρόπουλο, στο φράγμα της Θέρμης, όπου είστε φυσικά όλοι προσκεκλημένοι να έρθετε, να μας καμαρώσετε και να διασκεδάσετε. Θα έχουμε αφιερώματα στην παράδοση όλων των συλλόγων, δηλαδή δεν θα έχουμε μόνο η μακεδονίτικα, θα έχουμε ποντιακά, θα έχουμε σεραϊκά, θα έχουμε σαρακατσάνικα, θα έχουμε ακόμα και κριτικά, γιατί υπάρχει και δραστήριος κριτικός σύλλογος με έδρα τη Θέρμη, να προσπαθήσουμε το σύνολο της παράδοσής μας να το παρουσιάσουμε.
0: Συνολικά, πόσο περίπου, πόσοι περίπου θα είναι οι σύλλογοι που θα πάρουν μέρος?
1: Κοιτάξτε, έχουμε Μητρό Πολιτιστικών Συλλόγων. Στη διάθεσή σας να απαντήσω ότι έχουμε 17 ενεργούς πολιτιστικούς συλλόγους σε όλη την επικράτεια του Δήμου, με πάρα πολλά τμήματα, και παιδικά και ενηλίκων, αρχαρίων, προχωρημένων, οι οποίοι θα είναι παρόντες σχεδόν όλοι εξ όσων γνωρίζω, για να τιμήσουν τη βραδιά αυτή. Δεν θα έχουμε βέβαια τα παιδικά μας τα τμήματα, γιατί αν βάζαμε και τα παιδικά μας τα τμήματα
0: θα πρέπει να γίνουν 2-3 μέρες.
1: Θα τελειώναμε στα ξημερώματα. Είναι κυρίως ενηλίκων, ας πούμε, για να μπορέσουμε να δείξουμε ένα κλίμα ενότητας, ας πούμε, ανάμεσά τους, ότι μπορούμε να συγκεράσουμε όλα τα τμήματα της πολιτικής μας παράδοση, ότι μπορούν να συνυπάρξουν και να εμφανίσουν μια κοινή εικόνα.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη, υπάρχει κάποιο εισιτήριο, πώς είναι η όλη διαδικασία?
1: Είναι ελεύθερη, η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει κανένα αντίτιμο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, θα υπάρχουν καρέκλες, τραπέζια από το Δήμο. Το μέρος φυσικά το ξέρετε, είναι ένα από τα πιο όμορφα.
0: Είναι γοητευτικότατο. Είναι γοητευτικότατο.
1: Είναι γοητευτικότατο. Φέτος είχαμε και μια βροχερή χρονιά, η λίμνη είναι γεμάτη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι από πλευράς Δήμου, έχουμε κάνει και τις καθαριότητες μας εκεί, τον έχουμε φροντίσει το χώρο, και ειλικρινά, αν δηλαδή έχετε χρόνο αύριο το βράδυ, σας περιμένουμε να...
0: Θα κάνουμε τα δυνατά να είμαστε εκεί. Συν Θεό. Τώρα, αγαπητέ μου Γιώργο, σε μιλάω σε πρώτο ενικό με μεγάλο σεβασμό. Μέσα στις προτεραιότητες του Δήμου, είναι ο Δήμος γνωστός. Ο Δήμαρχος ο Παπαδόπουλος μαζί με εσάς όλους τους συντελεστές των πρωταγωνιστών του Δήμου, του Διοικητικού Συμβουλίου και όποιον άλλον έχουν αρμόδιες, θα έλεγα αρμόδια καθήκοντα, παράγεται ένα έργο. Θεωρείς εσύ ότι ο πολιτισμός είναι το πρώτο μέλημα αυτή τη στιγμή για την αλλαγή της κουλτούρας, ακόμα και των νέων ανθρώπων, και πώς το εισπράτετε εσείς μέσα από όλο αυτό που γίνεται με αυτούς τους πολιτιστικούς συλλόγους?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, φυσικά το πολιτιστικό μας έργο δεν είναι μόνο η παράδοση, η συνεργασία μας με τους συλλόγους. Εμείς έχουμε μια Δημαρχία Πολιτισμού, θέλω να μην με παρεξηγήσετε έτσι που θα το πω, πάρα πολύ δυνατή. Έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος έχει ένα δημοτικό οδείο, το οποίο είναι πιστοποιημένο στο Υπουργείο Πολιτισμού, δίνει διπλώματα και πτυχία, αριθμεί περίπου 500 σπουδαστές. Έχουμε μια επίσης πολύ δυναμική σχολή χορού με 700 άτομα, έχουμε τμήματα εικαστικών, έχουμε χοροδίες, έχουμε φιλαρμονικές. Η δραστηριότητά μας δηλαδή είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη, και εντάξει, πιστεύω τώρα ότι ο κόσμος το ξέρει αυτό, το γνωρίζει και μας το αναγνωρίζει, αναγνωρίζει τη δουλειά που κάνουμε. Τώρα βέβαια, αν μπούμε τώρα στην κουβέντα να δούμε, βέβαια φυσικά ο Δήμος με τα πενιχρά μέσα που έχει, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι κάτι κερδοφόρο, είναι κάτι που κοστίζει. Φυσικά ο Δήμαρχος μας είναι γνωστός, ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, χρόνια τώρα ενισχύει τον πολιτισμό, όπως και την κοινωνική μας πολιτική, πάρα πολύ, με πάρα πολλά χρήματα. Δυστυχώς η κυβέρνηση, το κεντρικό κράτος δεν μας προσέχει. Κύριε Δήμπαλα, δεν έχουμε την στήριξη που θα θέλαμε λίγο περισσότερο, γιατί και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το πολιτιστικό μας προϊόν είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει την εικόνα της κοινωνίας. Αν μπορούσε να αλλάξει αυτά που βλέπουμε έξω στους δρόμους ή την ενασχόληση, αν θέλετε, και μόνο των παιδιών με τα κινητά, θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό κίνητρο, αν μπορούσαμε κι εμείς με λίγο φθηνότερες τιμές ή με λίγο καλύτερες εγκαταστάσεις, τις οποίες θέλω να πω δεν μας βοηθάει το κράτος σε αυτό το πράγμα, θα μπορούσαμε να παρέχουμε καλύτερες πολιτιστικές υπηρεσίες. Στο μέτρο του δυνατού, βέβαια, εμείς πιστεύω ότι το καταφέρουμε, και το καταφέρουμε όχι μόνο μέσα στη Θέρμη ή στους έτσι μεγάλους οικισμούς. Προσπαθούμε να έχουμε πολιτιστικό προϊόν σε κάθε χωριό του Δήμου μας, είτε είναι πολυπληθές όπως είναι η Θέρμη, είτε είναι ολιγομελές όπως είναι, ας πούμε, το Λιβάδι. Επάνω που κάνουμε επίσης πολύ ωραίες εκδηλώσεις, δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί στην γιορτή του Κάστανου.
0: Ναι, είναι μοναδική. Είναι μοναδική.
1: Τώρα μαζεύει εκεί 2-3 χιλιάδες κόσμο, είναι ένα γεγονός, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή σε σημείο που να δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση και να μην ξέρουμε πώς να τη χειριστούμε.
0: Όλο αυτό το χρόνο της δικής σου φυτείας, αλλά και των προηγούμενων, εσείς εισπράτετε αυτή την αναγνώριση μέσα από τις δυσκολίες, όπως ακριβώς τις έχεις αναφέρει, από τους μικρούς οικισμούς που προσπαθούν, και αν βλέπετε ότι επιμένουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι και ακόμα στους μικρούς οικισμούς, τα χωριά μας, γιατί εκεί είναι και η πνοή, εκεί είναι, θα έλεγα, η ανάσα της πατρίδας μας, στον πολιτισμό.
1: Κοιτάξτε τώρα, εμείς φροντίζουμε ειδικά για τα ακριτικά μας τα χωριά, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, να τους ενισχύουμε με περισσότερες εκδηλώσεις, δηλαδή να χρηματοδοτούμε περισσότερες εκδηλώσεις και δράσεις, για να μπορεί να είναι αυτό ένα κίνητρο για τον κόσμο να ανέβει στα χωριά αυτά. Γιατί τώρα, κύριε Δήπαλα, για να πούμε και την αλήθεια, αν χωριά που είναι, ας πούμε, σε απόσταση ενός τετάρτου ή 20 λεπτού από τη Θεσσαλονίκη ερημώνουν, όπως επειδή αναφέρθηκα στο Λιβάδι, δυστυχώς ερημώνουν τα χωριά αυτά, φανταστείτε τώρα τι γίνεται στον Εύρο ή στη Φλόρινα ή στα Γρεβενά, από όπου κατάγεται η γυναίκα μου, όπου πηγαίνει κανείς, ας πούμε, μία επίσκεψη και τον πιάνει η ψυχή του. Δηλαδή, χωριά που ήταν κάποτε σφίζαν από ζωή, από σχολεία και τέτοια, έχουν ερημώσει. Δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι μια παραδοχή.
0: Όμως. Βέβαια, είναι τα προβλήματα τεράστια, ακριβώς όπως τα λες, η ύπαιθρος μαραζώνει, ο ελληνισμός μαραζώνει. Εν τούτης όμως, όπως εσείς, υπάρχουν άνθρωποι με ευαισθησίες, με κουλτούρα, θα έλεγα, πέρα από την ύλη και κυρίως το πνεύμα, την τέχνη και τον πολιτισμό, όπου μέσα από αυτά μπορεί να αναγεννηθεί ο ελληνισμός. Ακόμα και τα χωριά αυτά που σβήνουν, όταν κάποια στιγμή, κάποια χρονική περίοδο, γίνεται ένα αντάμωμα, ένα απάντημα ανθρώπων μέσω του πολιτισμού, εκεί δείχνονται κάποια σημάδια ότι υπάρχει.
1: Ότι είμαστε ζωντανοί.
0: Ακριβώς, ζωή. Ότι είμαστε ζωντανοί. Και αυτό ακριβώς, δηλαδή, το πρεσβεύετε εσείς πολλές φορές, φαντάζομαι, σε πολλά χωριά, και με αυτό να κλείσουμε. Είναι υπό την αιγίδα τη δική σας, της αντιδημαρχίας, του Δήμου, οι εκδηλώσεις οι περισσότερες οι οποίες γίνονται.
1: Έτσι. Τώρα να συμπληρώσω λιγάκι, μια και φέτος είχαμε την τιμή να κερδίσουμε με το σπαθί μας σαν Δήμος Θέρμης την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Το γνωρίζω, αλλά να πούμε για ένα λεπτό τι ακριβώς ήταν αυτό, γιατί για να το μάθει ο κόσμος,
1: Βεβαίως, να το αναφέρω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και θα είμαι και στη διάθεσή σας, και εγώ και βέβαια και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κ. Αποστόλου, ο οποίος προείσταται του Συμβουλίου Νεολαίας, να σας ενημερώσει και για τις εκδηλώσεις. Θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Φέτος θα φιλοξενήσουμε τόσο το Εθνικό Θέατρο από την Αθήνα, όσο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στο Φράγμα, και θα διοργανώσουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια του Δήμου αφιερωμένες στη νεολαία, οι οποίες στη μεγάλη της πλειοψηφία θα είναι δωρεάν, τουλάχιστον για τους ανθρώπους κάτω των 29 χρονών, γιατί έτσι ορίζεται το όριο των νέων, δηλαδή από 16 νομίζω μέχρι 29 χρονών. Θα κάνουμε πράγματα μοντέρνα, θα φιλοξενήσουμε το συγκρότημα Σκιαδαρέσεις επάνω στο Φράγμα, που είναι έτσι ένα νεανικό συγκρότημα, τους Thrax Punks, που επίσης έχουν αναφορά στην νεολαία, και όποτε θέλετε είμαστε στη διάθεσή σας για να ενημερώσουμε τους πολλούς ακροατές σας για αυτό το πρόγραμμα, να το τιμήσουν με την παρουσία τους.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά, είναι και ευθύνη να είμαστε κοντά σας. Είναι ο γνωστός ο ραδιοφωνικός σταθμός Flash 99,4 για την αγάπη προς τον πολιτισμό και τη διάθεση να όχι απλά προβάλλει, να φωνάζει ότι στηρίζουμε τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Έτσι, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ, να είσαι καλά και περιμένω την επόμενη σας πρόσκληση με ανυπομονησία.
0: Με μεγάλη μου χαρά να πω συγγνώμη γιατί είσαι γιατρός, τρέχεις. Αφιέρωσες όμως το χρόνο μέσα από την αγάπη που έχεις για τα πολιτιστικά, για τον πολιτισμό, μέσα από την αντιδημαρχία. Και το κάλεσμα, είπαμε ξανά μία λέξη, αύριο τι ώρα στο Φράγμα.
1: Αύριο 9 η ώρα στο Φράγμα της Θέρμης, πέμπτο αντάμωμα πολιτικών συλλόγων του Δήμου Θέρμης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, θα
1: εγώ
0: είμαστε εκεί.
1: Πάρα πολύ και πάλι.
0: Να είσαστε καλά, να είσαστε
1: ευχαριστώ.
0: Δημήτρη, να συνδεθούμε με την κυρία Νικολαίδου, την χνηλάτισσα του επαγγελματικού λυκείου της Επανομής, γιατί ξεκινάει τώρα ένα ταξίδι γνωριμίας με ένα κορυφαίο παιδαγωγικό, έτσι να το ονομάσω, τεχνολογικό ίδρυμα αυτό της Επανομής. Ακούγοντας όμως, επειδή η κυρία Νικολαίδου είναι και ποντιακής καταγωγής, ένα τραγούδι από τον αείμνηστο, τον μεγάλο Έλληνα τραγουδοποιό, τον Πόντιο, τον Στέλιο τον Καζαντζίδη, «Πατρίδα μαραεύωσε».

0: Καλησπέρα κυρία Νικολαίδου.
1: Καλησπέρα κύριε Δίβαλα, καλησπέρα σας.
0: Επέλεξα ένα τραγούδι ποντιακό, λοιπόν. Εσύ είσαι πόντια 100%, εγώ κατά το ίμιση και ως εκπαιδευτικός επί πολλά χρόνια και από τη θέση της διευθύνουσας, όταν ακούς αυτό το τραγούδι σαν παλιά Ελληνίδα, τι νιώθεις?
1: Λοιπόν, ρίγη και συγκίνηση πραγματικά, και αυτό ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι το είχα πάρα πολύ πραγματικά ανάγκη. Είμαι καθοδόν, οδηγώ και λέω, μα τι τραγούδι επέλεξε ο κύριος Δίμπαλας να μου αφιερώσει. Θα σε ευχαριστώ. Τι άλλο. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια λέμε. Αυτό νομίζω λέει τα πάντα.
0: Είναι η βάση του ελληνισμού.
1: Η βάση του ακριβώς.
0: Της ύπαρξης. Δεν θα πούμε ακριβώς. Ούτε του χθες ούτε του αύριο. Εμείς θα πούμε της ύπαρξης.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα είσαι η Χνηλάτης, είσαι η πρωτοστάτης. Ξεκινάμε ένα αφιέρωμα για το σχολείο πρότυπο, το επαγγελματικό λύκειο της επανομής, του οποίου εσείς βάλατε τα θεμέλια σαν σκέψη και το είδατε να μεγενθύνετε επί των ημερών σας. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Ποια ήταν η ιδέα να γίνει αυτό το επαγγελματικό λύκειο σε μια αγροτική, θα έλεγα παραθαλάσσια και αλιευτική περιοχή, όπως αυτής της επανομής και γενικότερα όμως του Δήμου Θερμαϊκού. Η ιδέα ποια ήταν?
1: Λοιπόν,
0: το ερέθισμα ποιο ήταν?
1: Λίγο επί του ιστορικού, όπως λέμε, το σχολείο το ΕΠΑΛ της επανομής, όπως ξεκίνησε να λειτουργεί, το 1983 λειτουργούσε ως συμβατικό ΕΠΑΛ. Και βέβαια από την αρχή ξεκινήσαμε με πάρα πολύ λίγα παιδιά, διότι επί 42 σχεδόν συνεπτά έτη ήμουνα ως εκπαιδευτικός καθηγήτρια φυσικής αγωγής, μετέπειτα στην πορεία στην υποδιεύθυνση για 5 χρόνια και από το 2003 και μετά 4, ένα χρόνο αναπληρώτητα διευθύντρια και μετά τη διεύθυνση και τα ενία του σχολείου. Ένα σχολείο πραγματικά που είχε ένα ανωδικό, θα έλεγα, μαθητικό δυναμικό όλα αυτά τα χρόνια. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε και 600 μαθητές. Να μπω κατευθείαν, διότι ο χρόνος σας θεωρώ πως είναι αρκετά πολύτιμος. Η ιδέα δεν ήταν ακριβώς όπως λέμε δική μας. Ήταν ένα σχολείο το οποίο είχε τις καλύτερες συστάσεις, όχι πως και τα άλλα ήταν υποδιέστερα στο νομό Θεσσαλονίκη στα σχολεία, τόσο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, διεύθυνση και στη Δυτική, αλλά ήταν ένα σχολείο ακριβώς που πληρούσε όλες αυτές τις προδιαγραφές από το Υπουργείο και επιλέγει επί Γενικού Γραμματέα του κυρίου Βούτσινου και βέβαια τότε Υπουργός Παιδείας ήταν η κυρία Κεραμέως, ήρθαν στο σχολείο να γίνει και ήταν μέσα στα πρώτα 6 πρότυπα ΕΠΑΛ. Είχαμε αρκετό δυναμικό προσωπικό, μαθητικό, εκπαιδευτικούς όλοι σχεδόν. Ελάχιστα κενά είχαμε στην αρχή. Ήταν ένα συγκροτημένο και μια πορεία, όπως σας είπα, νοδική όλα τα χρόνια. Είχαμε την τύχη από την αρχή να έχουμε και το 8ο ΕΚ που υποστήριζε. Δεν είχαμε λήψεις όσον αφορά την υποδομή. Επίσης είχαμε το ΙΕΚ, το παλιό ΙΕΚ, οπότε λειτουργήσαμε δηλαδή άψογα όλα αυτά τα χρόνια. Το πρότυπο ΕΠΑΛ, το ΠΕΠΑΛ όπως λένε τώρα, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2021-2022, ήταν τα πρώτα 6 πρότυπα ΕΠΑΛ σε όλη την Ελλάδα. Στη Βόρεια, στην Κεντρική Μακεδονία ήταν το μοναδικό και μετέπειτα γίνανε τα άλλα συνολικά, δηλαδή 25. Αυτή είναι η ιστορία όσον αφορά την είδηση. Βέβαια, όταν ακούστηκε ότι θα γίνει πρότυπο ΕΠΑΛ, καταλαβαίνετε τώρα, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, όπως λέμε. Και
0: επανάσταση. Επανάσταση ήταν αυτό.
1: Επανάσταση. Αλλά στο κομμάτι αυτό πραγματικά, επειδή υπήρχε μια... λειτουργούσαμε πάντοτε ως οικογένεια, όλος ο σύλλογος, η εκπαιδευτική, η διοίκηση του σχολείου με όλες τις εμπλεκόμενες και σχολικές μονάδες, το αγκαλιάσανε πραγματικά θερμά, ζεστά και προχωρήσαμε και ήταν μια μετάβαση τόσο απλή και εύκολη, χωρίς να έχουμε προβλήματα. Και δεν δημιούργησε δηλαδή κανένα απολύτως πρόβλημα. Η διοίκηση το στήριξε πολύ καλά, η δημοτική αρχή επίσης ένθερμοι υποστηρικτές του ΠΕΠΑΛ και βέβαια προχωράω και λίγο παρακάτω το ότι στην επανομή και στην ευρύτερη γενικά περιοχή, διότι το ΠΕΠΑΛ δεν παίρνει μόνο μαθητές από το Δήμο του Θερμαϊκού, παίρνει μαθητές κατ' εξαίρεση βέβαια στα πρότυπα ΕΠΑΛ, να το γνωρίζουμε και αυτό, ότι δεν υπάρχει χωροταξική κατανομή.
0: Άρα, τα σύνορα.
1: Τα είπα γρήγορα, βέβαια.
0: Τα είπες πολύ γρήγορα.
1: Σύνορα δεν υπάρχουν.
0: Αυτό ήθελα να πω. Έτσι, σύνορα δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Τώρα,
1: σύνορα.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα ενός λίγων λεπτών ελαχίστων για να τελειώσουμε όμως με τα σχέδιά σας. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Διότι αυτό το πρότυπο σχολείο, γιατί είναι δημόσιο σχολείο, πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει κατευθυντήριο παράδειγμα πανελλαδικά και κυρίως να στηριχθούν περιοχές ή μη αγροτικές ή μη αστικές.
1: Εκεί ήθελα να σταθώ λίγο, αλλά επειδή είπατε θα κάνετε το διάλειμμα, θα βάλω λίγο άνω
0: ακριβώς.
1: Τελεία.
0: Οπότε
1: άνω
0: παίρνουμε
1: τελεία,
0: λίγες λοιπόν, αναπνοές και πανερχόμαστε.
1: Ναι.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Plus 99,4.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την κυρία Ελένη Νικολαίδου, πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φερμαϊκού, Ιχνηλάτισσα, ρέκτης, εκπαιδευτικός, μια φορά εκπαιδευτικός, μια ζωή εκπαιδευτικός. Κυρία Ελένη, ακουγόμαστε? Η σύνδεσή μας δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε, αγαπητέ μου Δημήτρη, γιατί είναι καθοδόν προς τη Θεσσαλονίκη, κυρία Νικολαίδου, για να πούμε ότι τα δημόσια σχολιά για πολλούς είναι κατώτερου επίπεδου. Όμως, αυτή η αντίληψη είναι λαθεμένη. Υπάρχουν σχολιά όπου είναι παραδειγματικά τα περισσότερα. Και σε αυτά τα σχολιά υπάρχουν τα παιδιά που σπουδάζουν του λαού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κυρία Ελένη.
1: Δωρεάν παιδεία.
0: Δωρεάν παιδεία. Είπαμε. Δωρεάν παιδεία υψηλού επίπεδου. Υψηλού επίπεδου.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τα ιδιωτικά.
1: Νο.
0: Και αυτό το λες εσύ ως εκπαιδευτικός, μια ζωή εκπαιδευτικός.
1: Λοιπόν, μια ζωή εκπαιδευτικός, γιατί όταν μας ρωτούσαν πάντοτε και λέγανε οι συνάδελφοι τι επαγγέλλεται, λέγαμε πρωτίστως άνθρωπος και μετά εκπαιδευτικός. Δεν έχουν να ζηλέψουν ακριβώς. Ακριβώς. Κανένα θεωρώ δημόσιο σχολείο, γιατί και τα δικά μου τα παιδιά προσωπικά, τα οποία έχουν κάνει επιλογές στα πανεπιστήμια με σχολές υψηλόβαθμες, θα έλεγα, πήγανε σε δημόσιο σχολείο. Δεν επέλεξα να πάνε στο ιδιωτικό. Διότι η ποιοτική δουλειά, η οποία γίνεται από τους εξαιρετικούς συναδέλφους, πιστέψτε πραγματικά, και το βλέπουμε και αυτό μετέπειτα στην αγορά εργασίας. Όταν έχουμε δηλαδή από το γεωτεχνικό τομέα, γεωπονικό τομέα, Μαθητές οι οποίοι έχουν τελειώσει, έχουν πάρει το πτυχίο και την ειδικότητα φοιτητικής παραγωγής, λέω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Αμέσως απορροφώνται. Απορροφώνται πού? Σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή ένα κτήμα Γεροβασιλείου όταν ζητάει μαθητές από το σχολείο, από το επάλυ της επανομής, το πρότυπο, νυν πρότυπο, έτσι, επανομής, αυτό κάτι λέει. Υπάρχει κατάρτιση στο κομμάτι αυτό.
0: Και αυτό πρέπει να το μεταδίδουμε, το καταλαμβάνουμε, να το φωνάζουμε και να είμαστε και υπερήφανοι. Να είμαστε υπερήφανοι.
1: Αλλά εμείς πάντοτε ήμασταν, να ξέρετε, και είμαστε και ως Δήμος, ας πούμε τώρα, διότι είμαι πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Εκπαίδευσης στο Δήμο Θερμαϊκού, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευσης. Είμαστε υπέρ των ιδρύσεων, όχι των συγχωνεύσεων, όχι των καταργήσεων.
0: Όχι, καινούριο και πιο πολλά. Συνέχεια, συνέχεια.
1: Όπως υπερήφανοι, προσέξτε, υπερήφανοι είμαστε για την ίδρυση του Εσπερινού ΕΠΑΛ.
0: Και αυτό έχει τη δική σας σφραγίδα και πολλών ανθρώπων άλλων.
1: Δεν έχει σημασία, όλοι μαζί στην Αθηνά και χείρα κίνη. Όταν δηλαδή έχεις ένα σχολείο σε μια περιοχή, η οποία την επανομή, όπως λέμε, την ξέρανε γιατί πηγαίνουν για να κάνουν τα υλοόμενη, τα μπάνια τους κτλ. Ως ποιότητα και ως σχολείο δεν το γνωρίζανε. Και όμως φτάσαμε στο σημείο να λένε, όχι, εγώ θέλω να πάω στο ΕΠΑΛ της επανομής. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τώρα
1: στο πρότυπο ΕΠΑΛ της επανομής.
0: Τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Γιατί δεν σταματάτε, ανήσυχοι είστε όλοι. Έχετε ένα καταπληκτικό, εκπαιδευτικό, θα έλεγα, γκρουπ ανθρώπων, έτσι να το ονομάσω, ένα team, μια κοινότητα εκπαιδευτικών παραδειγματικών, όπου σχεδιάζεται μαζί με τη Δημοτική Αρχή τα επόμενα βήματα. Ποια είναι, και με αυτά να τελειώσουμε.
1: Θα σας πω. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, σχεδόν ένα 70% θα έλεγα, όσοι έρχονται στο σχολείο, παραμένουν μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Αυτό κάτι λέει, δεν είναι τυχαίο. Δεν αλλάζουν δηλαδή τα παιδιά, καθηγητές, συνεργός κτλ. Βάζουν πάντοτε στόχους. Και λένε ότι φέτος μπορεί, δηλαδή, θα κάνουμε αυτό. Του χρόνου το άλλο. Να ανεβάσουν, όπως λένε, ακόμα περισσότερο τον πήχη για το σχολείο.
0: Τι σχεδιάζετε?
1: Λοιπόν, τα σχέδια είναι πολλά.
0: Όπως, ένα, αρχίσουμε.
1: Λοιπόν, άμα θα το αποκαλύψω τώρα, τι κάνουμε?
0: Όχι, εμείς θέλουμε να το μάθει ο κόσμος όλος. Να μην μπορείτε πλέον να απορροφήσετε τους μαθητές όλους. Να λέτε, δεν
1: Κοιτάξτε,
0: μπορούμε
1: αυτή
0: άλλο.
1: Αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να απορροφήσει το πρότυπο ΕΠΑΛ, το βλέπω, όπως λέμε, λίγο χλωμό. Με την έννοια πια. Διότι θα πρέπει να γίνει καινούριο κτίριο, προσέξτε, για να μπορέσει να δεχθεί όλους αυτούς τους μαθητές.
0: Να γίνει.
1: Λοιπόν, να γίνει. Δεν είναι εύκολο και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, διότι εμείς περιμένουμε αυτή τη στιγμή 1.200.000 ευρώ, τα οποία ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει γίνει μελέτη κανονικά και περιμένουμε μέχρι πότε θα εκταμιευστούν τα χρήματα αυτά για να μπορέσει, όπως λέμε, το κτίριο να γίνουν κάποιες διορθώσεις, να γίνουν κάποιες ανακοινήσεις κτλ.
0: Εγώ προσωπικά, επειδή το επισκέφθηκα, οι δύο ονοματών έχω, που λέμε, την εμπειρία και τη γνώση, έμεινα έκπληκτος. Ένα ίδρυμα, θα το πω, ένας οργανισμός παιδείας καταπληκτικός, πεντακάθαρος, τακτοποιημένος, με ό,τι πρέπει να έχει ένα σχολείο που να κατά κάποιο τρόπο το ερωτευτούν, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη έτσι λίγο τη συναισθηματική,
1: οι μαθητές. Εγώ τα θεωρώ, επιτρέψτε μου να πω, τα θεωρώ, όπως λέμε αυτά, όλα αυτονόητα.
0: Έτσι να πρέπει να είναι. Έτσι
1: αυτονόητο
0: πρέπει να είναι.
1: Το θεωρώ. Κάνετε αναφορά για την επιμέλεια της προτείνας του περιβάλλοντα χώρου, τον εσωτερικό χώρο κτλ. Είναι αυτονόητο. Όταν προσλαμβάνουν οι κυρίες που επιμελούνται την καθαριότητα και τη φροντίδα των σχολικών μονάδων, κάνουν τη δουλειά τους. Κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Δηλαδή δεν το βλέπουν ότι θα πάω να κάνω το ωράριό μου και θα σηκωθώ να φύγω. Καταστρατηγούν και το εργασιακό ωράριο γιατί το αγαπάνε πραγματικά. Θέλουν να λάμπει. Είναι ο χώρος και τον οποίο περνούν όλους σχεδόν την μισή μέρα, θα έλεγα, μέσα εκεί. Οπότε ο κάθε ένας από εμάς οφείλει να περάσει αυτή την παιδεία. Σε όλα. Και στα παιδιά και στους γονείς.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά το μαθαίνουν αυτό. Το κάνουν κτήμα τους.
1: Πιο ακριβώς. Εμείς ευθυνόμαστε, όπως λέμε. Το εμείς παίρνουμε σχεδόν έτοιμα τα παιδιά. Όλα ξεκινάνε, ξέρετε, πάρα πολύ καλά από πίσω. Οι τσόχοι λοιπόν ποιοι είναι? Το ΠΕΠΑΛ έχει δρομολογηθεί, έχει πάρει το δρόμο του κανονικά, διότι αυτά, πέρα από οτιδήποτε, εμείς έχουμε ηφηγητικό, όπως λέμε, ρόλο σε πράγματα τα οποία θεωρούμε από την εμπειρία τη δική μας ότι πρέπει να διορθωθούν. Όλες οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται, τόσο μεν στην δευτεροβάθμια, στο περιφερειακό και πολλές φορές στο Υπουργείο Παιδείας κατευθείαν.
0: Άρα, το πρώτο που έχουμε είναι καινούργιες σχολικές μονάδες στο ήδη υπάρχουν σχολικό συγκρότημα.
1: Στο ίδιο σχολικό.
0: Όχι, στο ίδιο δεν μπορούμε. Δεν μπορεί,
1: όχι,
0: δηλαδή, δεν το επιτρέπει η οικοδοπαιδική κατάσταση.
1: Όχι, επιτρέψτε μου, να μιλάμε για 21ο αιώνα και να έχουμε κήπο σε ένα πρότυπο ΠΕΠΑΛ, όχι. Να γίνει ένα καινούργιο ΠΕΠΑΛ. Ήδη το είχαμε ζητήσει παλιά αυτό να γίνει. Για κύπτη λόγους δεν προχώρησε.
0: Άρα θα προχωρήσει όμως.
1: Θα προχωρήσει. Όπως προχώρησε. Και είμαστε υπερήφανοι πραγματικά για το εσπερινό ΕΠΑΛ και επιμένω εγώ για το εσπερινό, διότι δεν είναι μόνο το ημερήσιο. Δίνουμε και τη δυνατότητα.
0: Μα είναι πολύ σημαντικό το εσπερινό.
1: Στους ανθρώπους
0: σημαντικό.
1: Για κύπτη λόγους δεν μπόρεσαν να πάρουν ένα πολυπόθητο πτυχίο το οποίο θέλουμε. Όταν μιλάμε για διαδίου μάθηση, μιλάμε για ποια σχολεία, για να ξέρω. Άλλο η υποχρεωτική εκπαίδευση που είναι μέχρι το γυμνάσιο.
0: Αλλά
1: και
0: μετά,
1: άλλο και πέρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί να μην δίνουμε τη δυνατότητα στο πενιντάρι. Εγώ θα κάνω εγγραφή σε ένα εσπερινό ΕΠΑΛ. Θέλω να πάρω μια ειδικότητα. Μου δίνει τη δυνατότητα ευτυχώς ο νόμος. Θα επιλέξω να πάω κάπου.
0: Άρα υπάρχουν όλα τα εχέγγυα.
1: Όλα.
0: Όλα.
1: Διάθεση το... θέληση υπάρχει. Ακριβώς.
0: Άρα να είναι θέμα χρόνου.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη να κάνουμε πράγματα τα οποία λέμε σαν όραμα, σαφώς και προχωράμε. Βάζουμε το στόχο μέχρι να το πετύχουμε.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Στόχο και, προχωράμε.
0: Και όλα ξεκινάνε.
1: Ζητάμε και δε. Φανταστείτε, ζητάμε και σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Γιατί να μην το κάνουμε. Δεν έχουμε δηλαδή να πω τη λέξη ότι να ζηλέψουμε από κάποιον.
0: Όχι,
1: έχουμε
0: όχι.
1: Τα πάντα.
0: Ακριβώς
1: δεν
0: αυτό
1: λείπει.
0: Και κυρίως υπάρχει αγάπη, υπάρχει ο σεβασμός, υπάρχει ο ζήλος. Πρώτιστα για τα παιδιά, όπως λες, για τον άνθρωπο πάνω απ' όλα, γιατί αυτό σημαίνει εκπαιδευτικός.
1: Αγαπημένοι
0: για
1: μου,
0: τα παιδιά,
1: το διδάσκην λέμε και το διοικήν. Το διοικήν αφήστε το, είναι έμφυτες ικανότητες.
0: Ακριβώς, αυτά είναι από το Θεό χαρίσματα.
1: Αγαπώ τη δουλειά μου και θέλω να προσφέρω. Και όχι προσφορά με ιδιοτέλεια.
0: Όχι,
1: την ανιδιοτελή ακριβώς
0: πάντοτε με το εμείς.
1: Για το καλό της τοπικής
0: πάντοτε
1: κοινωνίας
0: με το
1: των
0: εμείς.
1: Παιδιών.
0: Της ίδιας της πατρίδας μας. Να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Και η πατρίδα είναι τα παιδιά μας.
0: Αυτό
1: το
0: ακριβώς.
1: Μέλλον είναι εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε.
0: Είναι χαρά μεγάλη και είμαστε στη διάθεσή σας. Γιατί και αυτή εσύ. Η εκπομπή η σημερινή θα είναι ουσιαστικά αφιερωμένη σε αυτό το πρότυπο σχολείο εκεί στην Επανομή. Διότι είναι ένας τόπος με μεγάλη ιστορία γενικότερα όλη η περιοχή όπου χρειάζεται θα έλεγα αυτά που τις αξίζουν.
1: Okay, ήδη έχει την αξία της. Να ξέρετε όμως ότι έτσι και την ιστορία όπως λέμε 1974-75 ήταν η κατωτέρα τεχνική σχολή.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και πολύ μεγάλη.
1: Μπράβο. Για να ξέρετε ότι υπάρχει προϊστορία.
0: Σε αυτόν
1: υπάρχει
0: τον τόπο.
1: Προϊστορία στον τόπο αυτόν τον ευλογημένο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πάρα
1: καλή
0: πολύ. Να είσαι καλά. Χίλια ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Δημήτρη μου, να συνεχίσουμε με τον διευθυντή μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουβαντιούδη, τον οποίο τον γνώρισα εχθές. Ήταν, θα έλεγα, εγκάρδιος, απλό.

0: Την καλησπέρα μου, κύριε Διευθυντά μου, αγαπητέ μου Κώστα, επίτρεψέ μου στον ενικό να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που σε έχουμε κοντά μας.
1: Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Και θα ήθελα να σου πω αυτό το τραγούδι, το επιλέξαμε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Σχιζοδήμο, γιατί είστε εκπαιδευτικοί. Και είναι πανέμορφο τραγούδι του Παντελή του Φαλασσινού. Μεταξύ άλλων, οι στίχοι λένε να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν αυτά τα συναισθήματα για τη φύση, για τον άνθρωπο, μέσα τους καταχωνιασμένα, έτσι, και να τα εκπέμπουν ανά πάσα στιγμή στα νέα παιδιά, στα μαθητούδια, ανεξαρτήτου ηλικίας και σπουδής.
1: Ισχύει ακριβώς αυτά που είπες, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα κοινωνικό επάγγελμα. Έχουμε άμεση σχέση συνήθως με ανήλικους. Εντάξει, εμείς το δικό μας σχολείο είναι ενηλίκων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει διαφοροποίηση, γιατί ο ενήλικος που θα έρθει σε εμάς είναι ένας συνειδητοποιημένος με στόχους άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία, που το αποφάσισε λίγο αργότερα να τελειώσει αυτό που δεν κατάφερε στη μικρή ηλικία, αλλά και αυτός δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που αποζητάει τη δικιά μας συμπαράσταση, τη δικιά μας τη βοήθεια και κάθε τι που μπορούμε να προσφέρουμε ως εκπαιδευτικοί.
0: Μιλάμε για το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο της Επανομής. Είχα τη χαρά και την τιμή να το δω με τα ίδια μου τα μάτια, να με, θα πω έτσι μεταφορικά, αγκαλιάσεις, να ξεναγηθώ, να δω αυτό το κόσμημα της πατρίδας μας, το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο της Επανομής.

0: Σήμερα τα σχολιά πλέον και οι γραφές ολοκληρώθηκαν. Κλείσαν.
1: Όχι
0: ακόμα. Πώς πήγαν οι εγγραφές? Να ξεκινήσουμε από αυτές.
1: Υπάρχει δυστυχώς το Υπουργείο της καθυστέρη. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Τις πάνε συνέχεια όλο και πιο αργότερα. Φέτος και πέρσι τις πήγαν 30 Ιουνίου με 8 Ιουλίου. Μπαίνουμε δηλαδή μέσα στον Ιούλιο και ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει εγγραφές. Τελικά εμείς έχουμε τελειώσει το σχολείο. Εγώ δεν θα έπρεπε να είμαι τώρα στο σχολείο που βρίσκομαι εδώ πέρα.
0: Εσύ όμως είσαι εκεί και είσαι δημόσιος δάσκαλος. Έτσι να πω, δημόσιος εκπαιδευτικός.
1: Απλά το θέμα είναι ότι 1 Ιουλίου εμείς ξεκινάμε διακοπές μας. Ωστόσο,
0: όμως είσαι εκεί. Με ρομαντισμό και με αγάπη και με ζήλο είσαι εκεί.
1: Δεν γίνεται να μην είμαι εδώ, γιατί υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν καλή σχέση με τους υπολογιστές και πρέπει να τους βοηθήσω να εγγραφούν.
0: Αυτή είναι η προσφορά του δημόσιου λειτουργού. Τώρα, να πάμε λίγο στις εγγραφές. Όσο πάνε πιο πίσω, είναι για σας πιο δύσκολο, ότι περιμένετε πολλά παιδιά? Αυτό δυσκολεύει τη λειτουργία? Και να ξεκινήσουμε και σε ποιο, σαν αριθμός, πού βρισκόμαστε?
1: Το σχολείο είναι καινούριο. Έχει ιδρυθεί πριν 3 χρόνια. Φέτος θα διανύσουμε την 4η χρονιά μας.
0: Την πρώτη χρονιά πόσοι ήταν?
1: Το 2023 ξεκινήσαμε. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά και πολύ εντυπωσιακά. Ξεκινήσαμε με 80 μαθητές. Την επόμενη χρονιά είχαμε 120. Πέρσι φτάσαμε τους 200. Και φέτος ελπίζουμε ότι θα αυξηθεί το νούμερο. Ήδη σήμερα είμαστε 2 Ιουλίου και έχουμε ήδη 100 εγγραφές. Δηλαδή όλο το... όλη η πορεία του μαθητικού δυναμικού δείχνει ότι είναι αυξητική. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ θετικό. Αυτό που διαπιστώσαμε στην πορεία είναι ότι η περιοχή της επανομής Μηχανιώνας Περαιάς και γενικά όλης αυτής της περιφέρειας γύρω-γύρω απαιτεί ένα εσπερινό.
0: Το χρειαζόταν αυτό το σχολείο.
1: Αγροτική περιοχή. Και είναι περιοχή στην οποία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορέσαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές σε μικρότερη ηλικία. Εμείς το διαπιστώσαμε στην πορεία αυτό. Και είδαμε, γνωρίσαμε πάρα πολλούς μαθητές οι οποίοι ήρθαν στο σχολείο, βάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό μήνυμα. Βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο υπάρχει μια αυξητική τάση μαθητό. Δεν ξέρω αν μιλήσατε με την κυρία Νικολαίδου, η οποία
0: ήταν πριν εσάς κοντά μας και στους ακροατές και στο σταθμό μας και κυρίως στους μαθητές.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η κυρία Νικολαίδου, θεωρώ εγώ τη λέω μητέρα του σχολείου, ήταν η ιδρύτρια, όχι μόνο αυτή, αλλά σίγουρα ήταν η βασική εισηγήτρια του Εσπερινού.
0: Η Ρέκτης, η Χνηλάτης ήταν της ιδέας
1: αυτής. Ναι, είναι παλιά διευθύντρια του πρωινού, διευθύντρια στο Πεπάλ στο πρωινό, και είχε μια θετικότατη έμπνευση να δημιουργηθεί το Εσπερινό, όπως και δημιουργήθηκε. Και αυτό φάνηκε πόσο πετυχημένη ήταν η ιδέα της και η πρότασή της στην πορεία. Βλέπουμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει μια τρομερά αυξητική πορεία και βλέπουμε επίσης ότι το μαθαίνει η τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία δεν γνώριζε ότι έχει ιδρυθεί Εσπερινό. Χρόνο με το χρόνο το μαθαίνουν.
0: Τώρα μπορούμε να πούμε τι τμήματα έχετε?
1: Ναι. Ό,τι σας πω ισχύει για φέτος. Κάθε χρόνο υπάρχει μια αυξητική τάση. Φέτος θα έχουμε, καταρχήν έχουμε πρώτη λυκείου, εννοείται. Έχουμε 5 τομείς στα ΕΠΑΛ. Στη δευτέρα λυκείου λέγονται τα τμήματα τομείς. Έχουμε λοιπόν 5 τομείς. Οι τομείς είναι γεωπονίας, ηλεκτρολογίας ηλεκτρονικής, μηχανολογίας, υγείας και πληροφορικής. Ο κάθε ένας από αυτούς τους τομείς έχει τις λεγόμενες ειδικότητες. Οι ειδικότητες είναι στην τρίτη λυκείου. Οι ειδικότητες που έχουμε είναι για τον τομέα υγείας, έχουμε νοσηλευτική βρεφονιπιοκομεία, οι περσινές ειδικότητες και φέτος δημιουργήθηκε και ψυχοθεραπεία. Στη μηχανολογία έχουμε ψυκτικούς και οχημάτων, έχουμε ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς. Και μάλιστα εδώ να επισημάνω ότι το πρωινό δεν έχει ηλεκτρονικούς, έχουμε μόνο εμείς ηλεκτρονικούς. Στον τομέα γεωπονίας έχουμε φυτικής παραγωγής και φέτος τροφίμων. Πέρσι δεν το είχαμε το τροφίμων. Και στην πληροφορική έχουμε εφαρμογές πληροφορικής. Ο κάθε τομέας δηλαδή έχει τις ειδικότητες για την τρίτη λυκείου.
0: Όλα αυτά είναι εντυπωσιακά. Δηλαδή εγώ πέραν των ιδίων θα έλεγα οματιών μου που τα είδα μέσα από την εγκάρδια θα έλεγα παρουσία σου εκεί και παρουσίαση όλου αυτού του οικοδομήματος, μένω έκπληκτος. Δηλαδή ο κόσμος ο πολλής δεν γνωρίζει ότι το δημόσιο σχολείο είναι ανώτερο επίπεδο σχολείο. Και κυρίως τώρα πάμε σε ένα επαγγελματικό λύκειο τεχνολογίας, γεωτεχνικών, απαραίτητων επαγγελμάτων, τα οποία τα έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Έχουμε στοιχεία κατά κύριο λόγο τι διαλέγουν οι μαθητές.
1: Υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση σε διάφορα επαγγέλματα. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά εμέ και θεωρώ ότι δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία παραγωνίζεται. Σε όλη την Ευρώπη τα τεχνικά, στα σχολεία των τεχνικών επαγγελμάτων έχουν τρομερή ζήτηση. Το 70-75% πηγαίνει σε αυτά τα λύκεια. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς τα νούμερα είναι αντιστρόφως ανάλογα. Εγώ θα παρουσιάσω κάτι το οποίο είναι αντικειμενικό τελείως. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ θα το ωρεοποιήσω. Θα σας παρουσιάσω τα στοιχεία ακριβώς των τελειόφυτων των σχολείων. Έχουμε τα λεγόμενα GEL, τα γενικά λύκεια, και τα λεγόμενα EPAL, τα επαγγελματικά λύκεια. Δεν με ενδιαφέρει αν μιλάμε για εσπερινό ή για πρωινό, γενικά για EPAL μιλάω. Λοιπόν, όταν τελειώσω εγώ ή οποιοδήποτε, και εγώ γέλη τελείωσα γενικό λύκειο, όποιος τελειώσει το γενικό λύκειο, αυτό που παίρνει στα χέρια του είναι ένα απολυτήριο. Με αυτό το απολυτήριο πρακτικά δεν μπορεί να κάνει κάτι στη ζωή του αύριο. Όσοι πάνε στο γέλ, ο στόχος τους είναι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι, να πάνε στο πανεπιστήμιο, να συνεχίσουν τις πανεπιστημιακές σπουδές και καλά κάνουνε. Μακάρι να τις συνεχίσουν και γιατί όχι. Όταν κάποιος τελειώσει ΕΠΑΛ, με το που τελειώνει, παίρνει το ίδιο απολυτήριο που παίρνει στα ΓΕΛ, δηλαδή η βαρύτητα του απολυτήριου του ΕΠΑΛ είναι ολόιδια με αυτή του ΓΕΛ. Ό,τι δεν μπορείς να κάνεις με το απολυτήριο του ΓΕΛ, το ίδιο δεν μπορείς να κάνεις και με το απολυτήριο του ΕΠΑΛ. Όσοι θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο και από το ΕΠΑΛ μπορούνε, δεν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση απολύτως, απλά υπάρχει διαφοροποίηση στα ποσοστά. Αυτό είναι λόγω κρατικής τοποθέτησης. Αλλά το ΕΠΑΛ έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Τι δίνει στους μαθητές τελειόφυτους? Τους δίνει πτυχίο. Με αυτό το πτυχίο μπορούν αύριο να πάνε να δουλέψουν. Και η δουλειά που θα κάνουν θα βγουν βοηθή βρεφοηλεκτρολόγοι, βοηθή μηχανολόγοι, βοηθή οχημάτων, βοηθή ηλεκτρονική, βοηθή βρεφονηπιοκόμοι. Αμέσως δηλαδή έχουν μια δυνατότητα παραπάνω από τους μαθητές στο ΓΕΛ. Και γι' αυτό τον λόγο τα ΕΠΑΛ έπρεπε να είναι σχολεία προσεγμένα και περιζήτητα, αλλά δυστυχώς η ελληνική κοινωνία δεν τα γνωρίζει αυτά και στέλνει τους μαθητές στα ΓΕΛ από τα
0: εκεί,
1: οποία σας είπα.
0: Εκεί αγαπητέ μου κύριε διευθυντέ μου, θα σε ονομάσω φίλε, γιατί έτσι σε νιώθω και εγώ τη χάνει να έχω δύο κορίτσια που είναι στην εκπαίδευση, μία δασκάλα και άλλη φιλόλογος. Εκεί μήπως φταίει η ίδια η πολιτεία αλλά και γενικά η κοινωνία, η οποία
1: γενικό,
0: δηλαδή,
1: είναι γενικό πρόβλημα
0: δηλαδή, γιατί η πολιτεία είμαστε και εμείς η πολιτεία, βέβαια οι κατευθυντήριες γραμμές δίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και ο καθής μας, δηλαδή ο καθένας μας έχει και αυτός τις δικές του ευθύνες.
1: Έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση και ζήτηση για ενημέρωση.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή και η κοινωνία έχει τις ευθύνες της. Λέμε, άντε, το Υπουργείο δεν κάνει τα σωστά. Καλά. Εμείς δηλαδή ως γονείς, τι κάνουμε για το μέλλον του παιδιού μας?
1: Δεν φταίει μόνο το Υπουργείο.
0: Ναι, για το μέλλον του παιδιού μας. Εμείς τι κάνουμε?
1: Έπρεπε να το ψάχνουμε.
0: Δηλαδή, εγώ είδα με τα μάτια μου ένα σχολείο και αισθάνομαι έτσι μεγάλη χαρά και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα μέσω εσένα, μέσω όλου του team των δασκάλων των ανθρώπων αυτών, να το δω με τα μάτια μου. Και βλέπω ένα οικοδόμημα. Είναι απίστευτο αυτό που είδα. Απίστευτο. Αυτό το σχολείο πρέπει να γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή, πώς να το πω ποδοσφαιρικά, πατήσει με πατώσει, ποιος θα πρωτομπεί εκεί μέσα. Και αυτό κάποια στιγμή η κοινωνία, η τοπική του Δήμου, όχι μόνο της επανομής, πρέπει να το βροντοφωνάζει. Διότι είμαστε σε μια περιοχή αγροτική κατά κύριο λόγο, αλλά έχουμε τη θάλασσα, έχουμε τον αγροτουρισμό, μπορεί να γίνουν πάρα πολλά. Και αυτό το σχολείο πρέπει να είναι πασίγνωστο και να έρχονται και να μπαίνουν βέβαια και όποιοι, ας το πω εντός εισαγωγικών, τη λέξη φραγμή, και από άλλες περιοχές, γιατί πρώτη θα πρέπει να είναι από την περιοχή όπου είναι και το σχολείο, δηλαδή του Δήμου Θερμαϊκού. Δηλαδή, μην ρίχνουμε πάντα την ευθύνη, φταίει η πολιτεία, φταίνει το Υπουργείο, και εγώ ο γονιός δηλαδή που νοιάζομαι για το μέλλον του παιδιού μου, τι κάνω? Πάω στα επαγγέλματα τα θεωρητικά, γύρω από το, πώς θα το πω, το γραφείο και το κουστούμι, έτσι λίγο μεταφορικά και χωρίς βέβαια να είμαι έτσι, με σαρκασμό ή να τα χλεβάζω, για όνομα του Θεού. Άρα έχουμε εμείς πολλά παιδιά τα οποία βρίσκουν το δρόμο τους ξεκινώντας ως βοηθή, όπου μπορούν μετέπειτα να γίνουν, όχι μόνο να γίνουν και αυτοί οι υπεύθυνοι στο κάθε τμήμα, στο κάθε κομμάτι της δουλειά τους που επιλέξανε, και φυσικά να πάνε και στα πανεπιστήμια. Εσύ, χρόνια δάσκαλος. Δημήτρη, έχουμε ένα λεπτό πριν πάμε στις διαφημίσεις. Έχουμε ένα λεπτό και θα συνεχίσουμε ξανά. Έχουμε ένα τρίλεπτο ακόμα μετά, απλά θα σε κάνουμε μία μικρή διακοπή. Ναι. Με τα μάτια μου τα ίδια είδα ότι έχετε απίστευτες δράσεις. Απίστευτες. Δηλαδή, αν μπορούσα να μεταφέρω τις εικόνες αυτές που είδα ως το τι κάνει αυτό το σχολείο με τις παρουσίες των παιδιών, από δράσεις ενσυναίσθησης, ανθρωπιάς, ανησυχίας για τον άνθρωπο, για τη στήριξη, για την αλληλεγγύη, για το περιβάλλον, για τη μάθηση, για την παιδεία, για την ελληνική λεβεντιά, για τις παραδόσεις του ελληνισμού, είναι κάτι συγκινητικό. Όταν είδα όλα αυτά μέσα στο χώρο όπου είναι, θα έλεγα, το στρατηγείο σου. Μικρό μεν, πρέπει να φωνάξουμε στην κυρία Νικολαίδου να κοιτάξουν λίγο, να κάνουν έτσι ένα χώρο εκθυσιακό. Γιατί αυτά που έχετε εσείς είναι για παρουσίαση εκθυσιακή. Οι δράσεις των παιδιών. Μα έχω μείνει έκπληκτος. Λέω, αυτά όλα τα κάνει δημόσιο σχολείο σε τέτοιο επίπεδο? Να κάνουμε μία παύση. Μα όχι, λέω αυτό που αισθάνθηκα, αυτό που είδα. Δεν μπορεί να το αφιβάλλει κανένας, δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι διαφορετικό, αφού μιλάνε οι δράσεις, μιλάνε οι εικόνες, μιλάνε οι αφίσες, μιλάνε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει ένα πορτρέτο ζωής με τη συμμετοχή των παιδιών. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Μικρή παύση για τις απαραίτητες διαφημίσεις και επανερχόμαστε και θα κλείσουμε με αυτό. Ποιο είναι το κοινωνικό σας αφήγημα, ποια είναι η κοινωνική σας παρουσία με την παρουσία και των πρωταγωνιστών, των ανθρώπων της περιοχής, των νέων ανθρώπων, των μαθητάδων, των μαθητούδων, πώς να τα ονομάσω κιόλας, όλων αυτών οι οποίοι έχουν κάνει ένα πραγματικά, θα έλεγα, σχολικό ίδρυμα, ένα οργανισμό πρότυπο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Να συνεχίσουμε την συζήτησή μας, την τόσο θα έλεγα ενημερωτική και ελπιδοφόρα, με τον διευθυντή μας από το Εσπερινό ΕΠΑΛ Επανομής, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουβαντσιούδη, διότι όλα αυτά τα οποία ακούτε, φίλες, φίλοι και κυρίως άνθρωποι της υπαίθρου και του πρωτογενή τομέα, είναι ελπιδοφόρα για το μέλλον των νέων παιδιών, των δικών μας παιδιών. Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, αγαπητέ μου κύριε διευθυντή, είδα με τα μάτια μου αυτή την κοινωνική παρουσία του σχολείου. Όλο αυτό γίνεται, θα έλεγα, με ιδιαίτερη αγάπη, ζήλο και συμμετοχή των μαθητών.
7: Ναι, υπάρχει μια τρομερή αγκαλιά από τους μαθητές. Αυτό που πρέπει να πω, εδώ τώρα θα πάω στα δικά μου τα χωράφια, το σχολείο το δικό μας είναι Εσπερινό. Τι σημαίνει αυτό? Το 80% των μαθητών είναι ενήλικοι. Εντάξει, έχουμε και 10 ανήλικους, αλλά...
6: Και όταν λες ενήλικοι, ο πιο μεγάλος, πόσο χρόνο είναι?
7: Θα σας πω. Οι 10 ανήλικοι έρχονται υποχρεωτικά, εργάζονται το πρωί, αλλιώς δεν μπορεί να έρθει ανήλικος στο σχολείο. Είναι εξαιρέσεις. Το 80% των μαθητών είναι 30 με 50 χρονών. Έχουμε και μερικούς μεμονωμένους. Η σημαία μας στο σχολείο είναι ο Ηλίας, ο Ηλίας Σαββουτζής, ο οποίος είναι 85 χρονών.
6: 85 χρονών και έρχεται στο σχολείο.
7: Ναι, η Αγλαία είναι 76, έχουμε 4-5 67 άριδες, 2-65 άριδες, 3-60 άριδες, έχουμε δηλαδή και αρκετά μεγάλους μαθητές. Το γιατί έρχεται ο καθένας, αυτό που θα σας πω τώρα αφορά το μεγάλο όγκο των μαθητών των 30 με 50 ετών. Ο κάθε ένας από τους ενήλικους που έρχεται έχει ένα στόχο στη ζωή του. Δεν γίνεται ο ενήλικος που θα έρθει εδώ να έρχεται για την πλάκα του, για να διασκεδάσει, για να κάνει φίλους. Δεν έρχεται γι' αυτό. Όποιος έρθει εδώ στο σχολείο θυσιάζει πρώτα απ' όλα προσωπικό ελεύθερο χρόνο. Δεύτερον, ώρες από την οικογένειά του. Τρίτον, από την ξεκούρασή του. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να θυσιάζει τόσο σημαντικά στοιχεία προσωπικά και να μην έχει ένα στόχο στη ζωή του. Άλλος έχει στόχο να αυξήσει το μισθό του. Άλλος να βρει καλύτερο επάγγελμα. Άλλος να ικανοποιήσει ένα όνειρο που δεν κατάφερε στην ανήλικη ζωή του. Γενικά όλοι αυτοί έχουν ένα στόχο. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ έχουν αγκαλιάσει τόσο πολύ το σχολείο που δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Έχουμε γίνει φίλοι είμαστε ουσιαστικά. Είμαστε, με κάποιους είμαστε και συνομήλικοι. Έτσι. Έχω και μεγαλύτερους από μένα. Έχω και μικρότερους φυσικά. Αλλά όπως σας είπα, έχουμε και μεγαλύτερους. Έχουμε πολύ καλή σχέση με τους μαθητές. Γιατί όλοι αυτοί είναι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που ξέρουν γιατί έρχονται εδώ και μας βοηθάνε και πάρα πολύ. Είχαμε πέρσι μια παρέα με μηχανολόγους οι οποίοι κάναν θαύματα εδώ πέρα. Κατεβήκαμε κάτω στο υπόγειο, φτιάξανε ράφια. Γιατί τα κάναν αυτά? Όχι γιατί παίρνουν χρήματα. Τα κάναν γιατί αγκαλιάσαν το σχολείο. Και γενικά υπάρχει ένα τέτοιο πολύ πολύ καλό κλίμα. Στα Αργύρια, τα Αργύρια είναι μια γιορτή που γίνεται βάσει του πολιούχου της επανομής. Και εκεί παρουσιάζουμε τη δουλειά μας. Και πήγαμε εκεί και οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι και οι ηλεκτρονικοί και οι βρεφοκόμοι και παρουσιάσαμε τα έργα που έχουν κάνει όλη τη χρονιά. Και αυτά είναι αρκετά δημιουργικά και πάρα πολλά.
6: Και όλα αυτά εδώ με την θα έλεγα συμμετοχή των μαθητών ανεξαρτήτως ηλικίας αλλά την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, της εκπαιδευτικής κοινότητας. Περίπου πόσοι εκπαιδευτικοί είστε?
7: Μεγαλώσαμε, το σχολείο μεγάλωσε πάρα πολύ.
6: Δηλαδή,
7: 35 εκπαιδευτικούς είχαμε.
6: 35 εκπαιδευτικούς, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο αυτό.
7: Πολύ μεγάλο το νούμερο. Πέρσι είχαμε 20-22, πέρσι και πρόπερσι 12 ήμασταν. Δηλαδή κάθε χρόνο αυξάνονται πάρα πολύ και εκπαιδευτικοί. Και μάλιστα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα αίθουσας. Πρέπει να βρούμε μια αίθουσα καλύτερη, μεγαλύτερη.
6: Είπε η κυρία Νικολαίδου, είπε ότι θα ξεκινήσουν πλέον οι διαδικασίες. Ξεκινήσαν οι διαδικασίες για ένα πιο μεγάλο, μοντέρνο, σύγχρονο, όπως πρέπει και αξίζει στην δημόσια εκπαίδευση. Όμως, θέλουμε, είπαμε, και μεγαλύτερη αίθουσα τώρα για τους εκπαιδευτικούς.
7: Ναι, ναι, θα γίνει, θα γίνει.
6: Θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ είδα δηλαδή πράγματα και θαύματα τα οποία αυτά δεν έχουν καμία πάυση, καμία στασιμότητα, ίσα έχουν δηλαδή...
7: Είμαστε γενικά μέλλον, σε καλό δρόμο.
6: Σε καλό δρόμο για πρόοδο.
7: Πρέπει να... Δεν σας είπα ότι φέτος κάναμε και το πρώτο πρόγραμμα Εράσμους. Πήγαμε στην Πορτογαλία, οι μαθητές είναι ενθουσιασμένοι, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν 14 μέρες, 16 μέρες συνολικά, που η εμπειρία ήταν τρομερή. Πήγαμε με τον τομέα νοσηλευτικής κυρίως, σε ιδρύματα, γυροκομεία, κλινικές και ούτω καθεξής στην Πορτογαλία και πήραμε μια πολύ καλή γεύση από μια άλλη χώρα.
6: Αυτό είναι, τι να πω τώρα, είναι...
7: Και φέτος ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα για Ρουμανία παρεμπιπτόντως.
6: Είναι συγκινητικό.
7: Για μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς.
6: Είναι συγκινητικό. Και αυτό δείχνει δηλαδή πραγματικά την αγάπη τη δική σας, όλου του εκπαιδευτικού, θα έλεγα, οργανισμού εκεί, όλων των εκπαιδευτικών, διότι αυτό το μεταλαμπαδεύεται στους μαθητές ανεξαρτήτου ηλικίας, οι οποίοι αυτοί μαθητές, όπως ανάφερες, είναι κάποιας ηλικίας, είναι πρωταγωνιστές στη ζωή και αυτή τη μάθηση τη μεταφέρουν στους νεότερους. Ναι. Διότι είναι πολύ σημαντικό οι νεότεροι να έχουν κάποιους φάρους, έτσι να το ονομάσω, της καθημερινότητας, της διπλανής πόρτας, και να τους βλέπουν, να τους μοιάξουν, να υπάρχουν παραδείγματα. Εσείς αυτό κάνετε. Σπέρνετε αυτή τη στιγμή παιδεία, κουλτούρα.
7: Τα σπερινά έχουν το εξής πλεονέκτημα, το οποίο μερικοί δεν το εντοπίζουν, αλλά αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο εσπερινό έχουμε, όπως σας είπα, κυρίως ενήλικους μαθητές. Έχουμε και 10 ανήλικους οι οποίοι βρεθήκανε γιατί για τον α ή β λόγο έπρεπε να εργαστούν το πρωί. Αυτοί οι ανήλικοι έχουν πάρα πολλούς δασκάλους. Οι δάσκαλοι είναι οι μαθητές τους.
6: Αυτό ακριβώς.
7: Και
6: αυτό
7: μιλάω ακριβώς. Για δασκάλους εμπειρίες ζωής. Η λεγόμενη παιδεία, έχουν... όχι με τη στενή έννοια, με την ευρύτερη έννοια, γιατί όταν έχω εγώ έναν ανήλικο που δίπλα του είναι ο 40χρονος, εγώ στους ανήλικους λέω, θα φάτε τη σφαλιάρα από το 40χρονο και θα έχει δίκιο ο 40χρονος. Ο 40χρονος του δίνει πρότυπο, του δίνει στόχους, του λέει ξέρεις κάνε αυτά. Και ξαφνικά έχει έναν δεύτερο μπαμπά με συμμαθητή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους λίγους ανήλικους.
6: Είναι πολύ σημαντικό, διότι εκεί γίνεται η μίξη του χθες με του σήμερα και το μέλλον. Και
7: αυτό, όπως λέτε,
6: γίνεται ζύμωση. Είναι πολύ σημαντικό. Και το παράδειγμα, διότι εκεί ο νεαρός ο μαθητής, αυτή η λίγη που είναι, βλέπει ότι πρέπει να μην χάσει χρόνο, διότι ήρθε ένας άλλος 40χρονος, 50χρονος, να τελειώσει κάτι που δεν το είχε τελειώσει ή δεν το είχε τιμήσει σωστά τότε.
7: Τους. Πολύ καλό.
6: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να κλείσουμε με μια πρόσκληση πλέον για τις εγγραφές και για την νέα
7: καλούμε
6: σχολική περίοδο.
7: Όσους θέλουν να γραφτούν, να το τολμήσουν, Οι απόφοιτοι ηλικίου έχουν το τεράστιο πλεονέκτημα ότι δεν παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας, παρακολουθούν μόνο ειδικότητας, δηλαδή το σχολείο είναι 6 με 10 και μισή κάθε μέρα, αλλά όσοι έχουν τελειώσει λύκειο θα έχουν 20 ώρες και όχι 30 ώρες, ανάλογα με το πρόγραμμα πώς θα βγει. Και αυτό είναι ένα, εγώ καλώ όποιον θέλει να έρθει, να τολμήσει να έρθει, σε τελική ανάλυση ας γραφτεί και ας το σκεφτεί το Σεπτέμβριο αν θέλει να το συνεχίσει.
6: Έτσι ακριβώς.
7: Αν δεν γραφτεί δεν θα έχει την ευκαιρία να το σκεφτεί.
6: Θα είναι πλέον.
7: Ενώ αν γραφτεί θα έχει την ευκαιρία να το σκεφτεί. Έτσι αλλιώς δεν οφείλει κάτι. Δεν πρόκειται να του ζητήσουμε ότι άμα γράφτηκες μας χρωστάς τόσα. Δεν, αν γραφτεί
6: αυτό είναι το δημόσιο
7: να το
6: σχολείο.
7: Σκεφτεί το Σεπτέμβριο. Και εδώ έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι τολμήσανε, ξεκινήσαν το σχολείο, είναι ενθουσιασμένοι που ξαναδοκιμάσανε και ξαναμπήκαν στα μαθητικά έδρανα και έχουν αγκαλιάσει τόσο πολύ το σχολείο που έρχονται και ξανάρχονται, δεν θέλουν να φύγουν από εδώ πέρα. Οπότε γι' αυτό καλό όποιον θέλει, μάλιστα εγώ κάθε μέρα είμαι εδώ 6 με 8 για να βοηθήσω όποιον θέλει για τις εγγραφές. Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Και είναι πολύ εύκολες, αλλά σε κάθε περίπτωση και να μας πάρουν τηλέφωνο και να έρθουν από εδώ. Και ένα τελευταίο πριν κλείσουμε, να πω ότι το domain της σελίδας είναι πάρα πολύ εύκολο του σχολείου. Είναι 3ε, το γράμμα ε, 3e δηλαδή, τελεία, sch, τα αρχικά της τελεία της λέξης school, sch.gr. Είναι πάρα πολύ εύκολο το domain, οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει στο domain και να δει και να μάθει περισσότερα για το σχολείο, αλλά και να μάθει και για τις εγγραφές οτιδήποτε ενδιαφέρεται. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ, γιατί είναι καθήκον των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ο Φλάς όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντοτε κοντά στον άνθρωπο, με τον πλέον θα έλεγα δημοκρατικό τρόπο, με την πλέον ενσυναίσθηση, γιατί αυτό πρέπει να είναι το καθήκον το μέσο μαζικής ενημέρωσης, ιδιαίτερα
7: Γιώργο,
6: όταν πρόκειται για σχολείο δημόσιο.
7: Να είσαι καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προβολή.
6: Είναι καθήκον. Εγώ σε ευχαριστώ κύριε Διευθυντά μου, αγαπητέ
7: θέλεις,
6: μου Κωνσταντίνε,
7: είμαστε,
6: να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.
7: Επίσης, να είστε καλά, για χαρά.
6: Δημήτρη μου, να ακούσουμε από την κυρία των Αγγέλων, την Μαριλένα, ένα ωραιότατο τραγούδι, άμα δείτε το Φεγγάρι, και να συνδεθούμε με τον Διευθυντή του Εργαστηριακού Κέντρου του Επαγγελματικού Λυκείου της Επανομής, τον κύριο Στέφανο Μεριαλούντα, για να μας ενημερώσει γύρω από τα εργαστήρια. Τι συμβαίνει στο Επαγγελματικό Λύκειο της Επανομής.

0: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, καλησπέρα από Flash 99,4 Φωνή Πέθρου και Γιώργο Δίμπαλα.
1: Καλησπέρα κύριε Δίμπαλα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
0: Είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί αυτό το αφιέρωμα είναι για αυτό το σχολείο πρότυπο, το επαγγελματικό λύκειο της επανομής. Είναι αφιερωμένη όλη η εκπομπή ουσιαστικά στο σχολείο σας. Και αυτό γιατί είναι ένα επίτευγμα ανθρώπων της διπλανής πόρτας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, εσάς των ιδίων, όπου έχετε καταθέσει ένα μεγάλο κομμάτι από τη ζωή σας, από την ψυχή σας. Και αυτό φαίνεται μέσα από όχι το οικοδόμημα, έτσι θα πω, το υλικό, αλλά από το παραγωγικό, δηλαδή τη συμμετοχή των παιδιών, ανεξαρτήτου ηλικίας. Τώρα, να πάμε λίγο στα εργαστήρια. Μπήκα, τα είδα όλα, έμεινα έκπληκτος. Όσον αφορά...
1: Με την καλή έννοια φαντάζομαι έκπληκτος. Πάντα.
0: Φυσικά, φυσικά, μόνο καλή, δεν υπάρχει κάτι αρνητικό. Μόνο καλή και έκπληκτος ότι το σχολείο, το δημόσιο αναβαθμίζεται. Είναι ζωντανότατο. Τώρα, να πάμε λίγο στα εργαστήρια. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να τα παριθμίσουμε. Ποια είναι αυτά τα εργαστήρια?
1: Φυσικά, φυσικά μπορούμε να τα παριθμίσουμε. Λίγα μέτρα πιο δίπλα από αυτό που σας παρουσίασε η κυρία Νικολαίδου, το ΕΠΑΛ επανομής που έγινε πρότυπο ΕΠΑΛ πρωινό. Λειτουργούσε και η ΣΑΕΚ, ξεκίνησε να λειτουργεί κάποια στιγμή το παλιό, τα παλιά ΙΕΚ τώρα ονομάζονται ΣΑΕΚ. Και έτσι το 1999 δημιουργήθηκε το Εργαστηριακό Κέντρο Επανομής. Γιατί πολλοί ακόμα και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν ακριβώς το TST Εργαστηριακό Κέντρο. Είναι τα εργαστήρια ουσιαστικά που εξυπηρετούν και τα ΕΠΑΛ και τις ΑΕΚ εφόσον υπάρχουν στον ίδιο ή στο γείτονα χώρο. Άρα λοιπόν έχουμε το ένα κτίριο είναι οι αίθουσες γραφεία και το δεύτερο κτίριο είναι σχεδόν αποκλειστικά, όχι απαραίτητα βέβαια, έτσι, εργαστήρια. Στη δικιά μας περίπτωση θα μπορούσε να γίνει και ένα δεύτερο κτίριο εργαστηρίου ακόμα και στη Μηχανιώνα. Και αυτό θα άνοιγε στο 8ο Εργαστηριακό Κέντρο και θα υπήρχαν και εκεί εργαστήρια που θα μπορούσαν να πηγαίνουν μαθητές. Αυτά στα πλαίσια αυτά που συζητούσατε με την κυρία Νικολαίδου για επέκταση που δυστυχώς ευτυχώς τη χρειαζόμαστε, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που φωνάζω εδώ και καιρό ότι έχουμε την κάρη, να το πω έτσι λαϊκά, έχουμε γεμίσει, δεν μπορούμε να πάρουμε άλλο μαθητή, να το πω έτσι απλά. Έχουμε φτάσει στα όρια, προσέξτε, για να παρέχουμε ποιοτική επαγγελματική
0: εκπαίδευση. Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς.
1: Αν είναι απλά να γραφτούμε όλοι και να είμαστε στο κτίριο, ναι εντάξει.
0: Όχι, όχι, μετά υποβαθμίζεται η δημόσια παιδεία. Είναι άδικο, δεν μας αξίζει κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, οπότε εμείς είμαστε λίγα μέτρα πιο πέρα και θα έλεγα ότι προφανώς είμαστε... Θεωρούμε τον εαυτό μας και την καρδιά της επαγγελματικής εκπαίδευσης, γιατί φαντάζεστε ότι όπως τα περιέγραψε και ο κύριος Γεβατσούδης, οι περισσότεροι δεν έρχονται σε ένα ΕΠΑΛ αντί για του ΓΕΛ για τόσο πολύ, γιατί τι ωραία θα κάνω μαθηματικά, θρησκευτικά, αγγλικά, γαλλικά, τα οποία είναι απαραίτητα, ειδικά και τα μαθηματικά και η γλώσσα, αλλά γιατί θα μπουν και σε εργαστήρια. Θα λερώσουν τα χέρια τους και θα κάνουν την πραγματική μάθηση. Εργαστήρια, σας περιέγραψε 5 τομείς για το εσπερινό ο κύριος Γιοβαντσούδης, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, γεωπονίας, μηχανολογίας, ηλιοφορικής. Φυσικά στο πρωινό υπάρχει και ο τομέας οικονομίας και ο τομέας ναυτιλιακών επαγγελμάτων, που όταν έγινε στην επανομή ήταν σχεδόν ο μοναδικός από Αλεξανδρούπολη μέχρι Θεσσαλία, όπου έχουμε τους πλοιάρχους εμπορικού ναυτικού που βρίσκονται στο πρωινό. Μια ξεχωριστή ειδικότητα, τώρα βέβαια υπάρχει και στον Ευκλήδη, υπάρχουν μηχανικοί, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές.
0: Εμείς μιλάμε για το δημόσιο, το πρότυπό μας και ο στόχος είναι το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο να παραμείνει δημόσιο και κάθε μέρα να αναπτύσσεται, να γίνεται ένα κόσμο και είναι κτήμα και είναι περιουσία του ελληνικού λαού.
1: Οπότε εμείς έχουμε αυτά τα εργαστήρια που, προσέξτε, απαντάνε όχι μόνο στο γιατί που έχει θεωρία, γιατί κάνουν και θεωρία στα εργαστήρια, δηλαδή την σχετική θεωρία, πώς δουλεύουν οι μηχανές, καύση μηχανών, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, αλλά και το πώς λερώνουν τα χέρια τους, βλέπουν όχι μόνο πώς είναι μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τη λύνουν, την ξανακάνουν. Λερώνουν τα χέρια τους στο χώμα, στο θερμοκήπιο, στο καινούριο θερμοκήπιο τώρα. Χαλάσαμε το παλιό, φτιάξαμε το καινούριο, μοντέρνο, σιγά σιγά το χτίζουμε. Άρα θα βάλουν τα χέρια τους στο χώμα, θα φυτέψουν, θα δουν πώς θα αναπτύσσεται, θα δοκιμάσουν τα τρόφιμα, ψυκτικές εγκαταστάσεις, θα ανταλλάξουν υγρά. Έχουμε οχήματα, ανυψωτικό, θα μπουν κάτω από τη μηχανή του αυτοκινήτου. Κούκλες προσομοιωτές, γιατί ξέρετε δεν μπορούμε να βρούμε και δόκιμους ασθενείς για τη νοσηλευτική κυρίως, αλλά και για τη φυσικοθεραπεία. Όλα αυτά, πληροφορικοί υπάρχουν, 3D scanner, printer, ρομποτική, οπτικές ίνες, δίκτυα, προφανώς γνώσεις προγραμματισμού στα 5 εργαστήρια υπολογιστών που υπάρχουν εκεί πέρα. Άρα λοιπόν έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Ο μαθητής δεν λέει απλά μόνο διάβασα, μου είπαν, είδα ένα βίντεο. Λέει το έφτιαξα, το μέτρησα, το επισκεύασα, το προγραμμάτισα. Και νομίζω ότι αυτό κάνει όλη τη διαφορά όταν μιλάμε για επαγγελματική εκπαίδευση. Άρα, ειδικά στο Εσπερινό Λύκειο, έτσι. Άρα, εγώ θέλω να τονίσω για το Εσπερινό.
0: Έτσι ακριβώς. Mm. Άρα όλα αυτά είναι ένα ερέθισμα, είναι ένα, θα έλεγα, όχημα γνώσης και εμπειρίας σε ένα δημόσιο σχολείο, το οποίο είναι σε μια περιοχή με αγροτική παραγωγή και όχι μόνο, όπου δηλαδή μπορεί ο καθένας να έρθει εκεί να σας γνωρίσει, να γίνει συμμέτοχος της γνώσης και της απόκτησης και ενός πτυχίου μέσα από την εμπειρία, για να έχει ένα καλύτερο μέλλον και ας είναι και μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτό είναι το μυστικό δηλαδή της δικής σας, των εκπαιδευτικών, θα έλεγα όλων, όπως έχετε φτιάξει αυτό το σχολείο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Ναι, να πείτε, εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο που μας δώσατε. Να αναπτύξουμε και εμείς, να αναφερθούμε, έτσι είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπε και ο κύριος Γεβατσούδης, ας εγγραφούν οι μικροί, οι ανήλικοι στο πρενό, ας εγγραφούν και στο Εσπερινό όμως όλοι αυτοί που θέλουν να προσπαθήσουν κάτι άλλο στη ζωή τους ή θέλουν να ενισχύσουν τη γνώση που έχουν, γιατί συναντιέται η εμπειρία με τη γνώση στο Εσπερινό Λύκειο. Αν μου επιτρέπετε
0: ακριβώς.
1: Σε ένα λεπτό, ένα περιστατικό που με σημάδεψε, που είδα στο βραδινό φέτος και θα παρακαλώ ας πούμε στη ζωή μου να το δω και στο πρωινό. Βγαίνοντας 10:30 το βράδυ, κλειδώνω το κτίριο των εργαστηρίων και απ' έξω έχουν μείνει 6-7 ηλεκτρολόγοι που συζητούσαν κάτι που τους είπε ο καθηγητής, που αυτή τη δουλειά το έχουν μάθει να το κάνουν διαφορετικά. Ο καθηγητής είχε βάλει τη γνώση, κάθισα και εγώ μαζί τις 5-10 λεπτά, παρόλο που εγώ είμαι πληροφορικός, δεν έχω τόσο πολλά ηλεκτρολογικές γνώσεις. Και ήταν αυτό, ότι είχε τελειώσει το μάθημα, ήταν 11 παρά, ήταν χειμώνας και εκεί πέρα συζητούσανε, έλεγε ο καθένας την άποψή του πώς το έχει κάνει στη μία δουλειά στην άλλη. Άρα λοιπόν αυτό είναι εκπαίδευση, έτσι, το πιστοποιητικό, το καλύτερο πιστοποιητικό ενός σχολείου. Το μάθημα δεν σταματά, συνεχίζεται και μετά και συναντάει η εμπειρία, τη γνώση και προκύπτει κάτι
0: είναι
1: πάρα
0: συγκινητικό.
1: Πάρα πολύ όμορφο.
0: Είναι και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το παράδειγμα, διότι αυτό δείχνει το μέγεθος της ενσυναίσθησης αλλά και της υπευθυνότητας του εκπαιδευτικού, του δάσκαλου, που μου αρέσει αυτή η λέξη να λέω πάντο για τους εκπαιδευτικούς, που τη μεταδίδουν στους μαθητές ανεξαρτήτου ηλικίας και τους κάνουν κοινωνίους της ίδιας ανησυχίας αλλά και της ίδιας, θα έλεγα έτσι, αισιοδοξίας για μια καθημερινότητα καλύτερη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Αντίο. Να έχουμε τώρα και το γεωπόνο μας στην επόμενη πλέον τηλεφωνική.
1: Τον
0: κύριο Κεραμάρη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αντίο.
0: Δημήτρη μου, να βάλουμε ένα υπέροχο τραγούδι που μου αρέσει και σ' αρέσει πάρα πολύ, του Νίκου του Παπάζουγλου. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ. Και να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο τον Κεραμάρη, το γεωπόνο μας, τον καθηγητή υπεύθυνο του εργαστηρίου και του θερμοκηπίου και κυρίως του πρωτογενή τομέα.

0: Αγαπητέ μου, κύριε Γιώργο, να σε προσφωνήσω με το μικρό όνομα, έτσι, ναι, γιατί ναι. Είσαι άνθρωπος της γης, γεωτεχνικός επιστήμονας, εγώ λέω ο γιατρός της φύσης, ο γεωπόνος μας, ο καθηγητής και υπεύθυνος και του εργαστηρίου, του θερμοκηπίου και κυρίως μετάδοσης των αξιών του πρωτογενή τομέα με όποιες ανηφόρες αντιμετωπίζει.
1: Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε, κύριε Δίμπαλα. Συνονόματε Γιώργο. Από την πλευρά μου θα ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια. Ξεκινάω από κάτι που αναφέρθηκε από την κυρία Νικολαίδου για σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Όπως ξέρετε, είναι σχολείο που ενδιαφέρει μαθητές, μάλλον ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να τελειώσουν το γυμνάσιο, έχουν παρατήσει το γυμνάσιο. Και εδώ από την περιοχή μας, δηλαδή Επανομή, Μηχανιώνα, αν πάμε και πιο πέρα, Νέα Ηράκλεια, Άγιο Παύλο, Καλλικράτεια, Λάκωμα κτλ. Για να πάει κάποιος να τελειώσει το γυμνάσιο θα πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη. Να κάνει δηλαδή 30, ίσως και 30 χιλιόμετρα.
0: Και μία ώρα διαδρομή.
1: Σωστά. Είχα την ευκαιρία κάποιος γνωστός μου να επιλέξει στα 45 του να τελειώσει το γυμνάσιο. Πήγε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στη Νεάπολη. Έμεινε κατενθουσιασμένος, κάνοντας 30 χιλιόμετρα την ημέρα μετά το 8ωρο. Στη συνέχεια τελείωσε επαγγελματικό εσπερινό λύκειο και το εντυπωσιακό είναι ότι πέρασε και στο πανεπιστήμιο, στη δασολογία, στο Απιθύδα. Έτσι, σαν παράδειγμα το αναφέρω, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος αν ξεκινήσει να ολοκληρώσει ένα όνειρό του ή αν έχει κάτι στο μυαλό του που τον ενδιαφέρει και το αρέσει. Μπορεί να φτάσει μέχρι το πανεπιστήμιο και αυτά τα βλέπουμε βέβαια και στην επικαιρότητα. Αλλά αυτό ήταν κοντά μου και έτσι θέλω να το αναφέρω.
0: Είναι πολύ, θα έλεγα, ελπιδοφόρο όλο αυτό το οποίο αναφέρεις, διότι υπάρχει η ανησυχία, υπάρχει, θα έλεγα, το ενδιαφέρον για τη γνώση. Πολλές φορές, δυστυχώς, τα σχολιά μας, τα δημόσια, τα οποία είναι πρότυπα σχολιά, υπάρχουν κορυφαίοι εκπαιδευτικοί, όπως εσείς όλοι εκεί στο επαγγελματικό λύκειο, όχι μόνο το εσπερινό, αλλά και το πρωινό της Επανομής. Και αυτό εδώ, το οποίο εγώ διαπιστώνω εδώ και πολλά χρόνια, είναι ότι δεν προβάλλεται με τον τρόπο εκείνο, ακόμα και από την ίδια την κοινωνία, ότι εδώ έχουμε ένα σχολείο το οποίο αυτό μπορεί να αγκαλιάσει τον κάθε νέο ή νέα άνθρωπο ανεξαρτήτου ηλικίας, αλλά ενδιαφέροντος για τη γνώση, κοντά σε δασκάλους πραγματικούς με βαθιά ενσυναίσθηση και επευθυνότητα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα ενός ολιγόλεπτου χρόνου και να επανέλθουμε να πάμε λίγο στο θέμα της γεωπονίας, γιατί κατά κύριο λόγο αυτή είναι και η εκπομπή, δηλαδή η Φωνή της Υπαίθρου, όπου προσπαθώ Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το βράδυ από αυτό τον κορυφαίο ραδιοφωνικό σταθμό να μεταδώσω αν είναι δυνατόν μόνο τα καλά που πρέπει να έχει η πατρίδα μας με την ενασχόληση των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα. Επανερχόμαστε, ναι, συντομότατα.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
14: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
15: 8 με 9 το πρωί,
14: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
16: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
17: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
18: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Είμαστε στον αέρα ήδη και σε σύνδεση με τον Γεωπόνο, τον καθηγητή μας, τον κύριο Γιώργο Κεραμάρη. Αγαπητέ μου Γιώργο, είσαι σε μια περιοχή ως καθηγητής, είστε σε ένα σχολείο, το επαγγελματικό λύκειο, πρότυπο, είπαμε, παράδειγμα δημόσιου σχολείου, αγροτική. Έρχονται μαθητές στο τμήμα το δικό σας?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση, αλλά χρόνο με το χρόνο αυξάνονται οι μαθητές που έρχονται, γιατί το σχολείο γίνεται γνωστό. Ένας τρόπος που γίνεται το σχολείο γνωστό είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που κάνουμε. Την περσινή χρονιά, για παράδειγμα, πήγαμε στο Ινοποιείο Βούλγαρη στην Περαία, ένα μικρό Ινοποιείο που κρατάνε δύο αδέρφια, οι οποίοι βέβαια παράγουν και τη δικιά τους πρώτη ύλη. Έχουν σταφύλια που προορίζονται να γίνουν κρασί και τσίπουρ. Μας έδειξαν εκεί και το...
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτές οι επισκέψεις, δηλαδή. Ακριβώς. Είναι, θα έλεγα, από τις πλέον παραγωγικές ως προς τη μάθηση.
1: Βεβαίως. Επίσης, επισκεφτήκαμε μια μονάδα επεξεργασίας Λεβάντας στο μεσημέρι. Πολύ εντυπωσιακή για αυτή η επίσκεψη. Βλέπουν οι μαθητές πως καλλιεργώντας ένα αρωματικό φυτό, στη συνέχεια αυτό είναι η πρώτη ύλη για το δευτερογενή τομέα, μπορεί να πάει σε φαρμακευτικές, ας το πούμε, επιχειρήσεις και πολλά άλλα. Αλλά θα σας πω και κάτι πιο εντυπωσιακό. Στις αρχές της χρονιάς, ένας από τους μαθητές μας καλλιεργούσε, μάλλον είχε ένα δεντροκομείο με σίκα.
0: Με σίκα.
1: Και, με σίκα, ναι. Είναι αυτά τα μαύρα σίκα, τα βασιλικά που λέμε. Είναι η ποικιλία η οποία τελευταία διαδίδεται και έχει και υψηλή τιμή πώλησης, ανακυλώ. Πήγαμε λοιπόν και μαζέψαμε τα τελευταία σίκα από το δεντροκομείο. Ήταν μια πολύ, πώς να πω, έρχεται σε επαφή αμέσως, ο μαθητής δηλαδή έρχεται σε επαφή αμέσως με τη φύση, με τα δέντρα. Και από εκεί και πέρα ο ίδιος ο μαθητής μας έλεγε ότι από αυτά τα σίκα παράγει και ξύδι. Και ένα σωρό άλλα πράγματα που είναι έτσι πολύ ενδιαφέροντα. Αναφέρθηκε από το διευθυντή μας για τα αργύρια, και τα αργύρια πραγματικά είναι με ένα άνοιγμα στην κοινωνία της περιοχής.
0: Μια γιορτή πραγματικά, θα λέγαμε, κόσμημα του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και εκεί είχαμε βέβαια και ένα θεατρικό, όπου συμμετείχαν πάρα πολλοί μαθητές του Εσπερινού, παρουσιάστηκε σε όλους τους κατοίκους της επανομής. Και το διοργάνωσε η συνάδελφός μου, η Θεφανό η Παπακοσταντίνου.
0: την οποία πρέπει να πω δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ, διότι όλη αυτή η παρουσίαση έγινε μέσα από τη δική της αγάπη για το σχολείο, μιας και είναι και εκπαιδευτικός συνάδελφός σου και πιο συγκεκριμένα γεωπόνος του επαγγελματικού λυκείου της Επανομής. Ήταν η πρωτεργάτης ως προς την επικοινωνία μας για να έρθω να σας γνωρίσω.
1: Και την ευχαριστούμε πολύ. Και είχε σχέση με την παράδοση το θεατρικό. Και έτσι ερχόμαστε σε επαφή με την κοινωνία. Τώρα ήθελα να πω και 2-3 πράγματα ακόμα. Νομίζω δεν υπόθηκαν. Μετά μιλήσαμε για το επαγγελματικό λύκειο και το πτυχίο που παίρνει κάποιος. Συγκεκριμένα τώρα στο Εσπερινό ΕΠΑΛ έχουμε 2 ειδικότητες.
0: Αυτό ακριβώς να είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί να το έχουν γνώσει οι άνθρωποι που θέλουν να μπουν στο πρωτογενή τομέα ανεξαρτήτως ηλικίας, διότι εσείς είστε σχολείο για όλες τις ηλικίες ουσιαστικά, όχι μόνο για μικρούς.
1: Έτσι. Η μία ειδικότητα είναι τεχνικός φυτικής παραγωγής, αφορά τον πρωτογενή τομέα, πάρα πολλές καλλιέργειες της περιοχής, αλλά και όχι μόνο. Έτσι, και η δεύτερη ειδικότητα είναι τεχνικός τροφίμων,
0: πολύ σημαντική.
1: Τεχνικός τροφίμων και ποτών. Αυτό αφορά βέβαια το δευτερογενή τομέα.
0: Η μεταποίηση. Μιλάμε μετά για τη μεταποίηση.
1: Ακριβώς. Έχουμε στην περιοχή μας αρκετές βιοτεχνίες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και παραγωγής του δευτερογενή τομέα. Άρα λοιπόν καλύπτουμε ουσιαστικά πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Το πτυχίο που παίρνουν οι μαθητές.
0: Αυτό ακριβώς είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, να το καταλάβει ο περισσότερος κόσμος και ακόμα και οι γονείς αλλά και οι οικογένειες γενικότερα.
1: Έτσι. Το πτυχίο που παίρνει ο μαθητής που τελειώνει το επαγγελματικό λύκειο είναι επίπεδο 4. Μπορεί στη συνέχεια να κάνει μαθητεία. Όταν λέμε μαθητεία είναι σαν να κάποτε είχε αναφερθεί ως 4ο έτος το Νεπάλ. Ουσιαστικά πηγαίνει 4 μέρες σε μια επιχείρηση που αφορά είναι σχετική με το πτυχίο του και μια μέρα έρχεται στο σχολείο για να έχει ένα συντονισμό από τον καθηγητή του. Έχουμε την ευκαιρία φέτος το πρωινό ΕΠΑΛ να λειτουργήσει μαθητεία για τον τομέα μας, τον τομέα γεωπονίας, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και δεν σταματάμε εδώ. Στη συνέχεια, αφού τελειώσει αυτό το 4ο έτος, ουσιαστικά είναι ένα 9μηνο, σε θέσεις όπου επιδοτούνται από το κράτος, δηλαδή ο εργοδότης θα πάρει έναν πτυχιούχο από ΕΠΑΛ, παίρνει από το κράτος αρκετά χρήματα και το κοστίζει πολύ λίγο, να το πω έτσι, του δίνει ένα κίνητρο, αποκτά μια επαγγελματική εμπειρία και στη συνέχεια είναι έτοιμος να δώσει εξετάσεις για το κρατικό πτυχίο επίπεδου 5, έτσι, σε επίπεδο ΣΑΕΚ ή ΕΚ, να το πω έτσι.
0: Τελειώνοντας.
1: Και δεν σταματάμε εδώ, να τελειώσω.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό θέλω να ακούσω και να κάνω και μια ερώτηση.
1: Επειδή έχουν καταργηθεί τα ΤΕΗ, όταν κάποιος έχει πτυχίο επίπεδου 5, μπορεί να δώσει κατά τα κτίριες.
0: Για το πανεπιστήμιο.
1: Για το πανεπιστήμιο.
0: Αυτό είναι
1: αν δεν περάσει δηλαδή με τις πανελλαδικές, υπάρχει και αυτός ο δρόμος.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και αυτά πρέπει να τα φωνάζουμε, είναι τα θετικά του δημοσίου σχολείου. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, πιστεύεις ως καθηγητής, είσαι επιστήμονας, γεωτεχνικός, γεωπόνος, κατ' επιλογή σημαίνει είσαι δεμένος με τη γη και με την παραγωγικότητα, γιατί αυτό πρέπει να έχουμε ως ανάπτυξη στα μάτια μας, στη σκέψη μας όλοι οι Έλληνες. Χωρίς παραγωγή μέλλον δεν υπάρχει για την πατρίδα μας. Και δυστυχώς δεν είμαστε και στις καλές περιόδους όπου ο ελληνισμός και γενικότερα το κράτος μας παράγει. Πιστεύεις ότι το μέλλον είναι ο πρωτογενής μας τομέας?
1: Το μέλλον είναι πρωτογενής τομέας, γιατί σε μια κρίση που μπορεί να προκύψει, μια παγκόσμια κρίση, αν δεν παράγεις τα δικά σου τρόφιμα, νομίζω ότι είναι πιο πιθανό να πεινάσεις. Και ένα δεύτερο που ήθελα να πω είναι το επάγγελμα του γεωργού ή του κτηνοτρόφου γενικότερα στον πρωτογενή τομέα σου δίνει μια ελευθερία. Δεν έχεις να δώσεις λογαριασμό σε ένα αφεντικό, δουλεύεις τις ώρες που θέλεις, κάποιες φορές
0: δύσκολες συνθήκες,
1: αλλά είσαι αφεντικό του εαυτού σου. Ο αγρότης είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό ήθελα να πω έτσι και να το και λίγο, πώς να το πω,
0: με βαθιά ενσυναίσθηση.
1: Να μην τα δούμε όλα με
0: βαθιά ενσυναίσθηση.
1: Υπάρχουν και στήματα.
0: Μα ξέρεις κάτι, ως επιστήμονας, ως γεωτεχνικός, ως γεωπόνος, αυτό πρέπει να ακούγεται. Αυτό πρέπει να ακούγεται πρώτιστα από εσάς τους εκπαιδευτικούς και δευτερεύον από τους νέους ανθρώπους, να δουν ότι ο πρωτογενής τομέας, όσο και στεναχωρημένος να είναι αυτές τις περιόδους που ακούγονται διάφορα αρνητικά, είναι το μέλλον της πατρίδας μας, είναι ο βασικός πυλώνας, όχι θα λέγαμε ανάπτυξης, ύπαρξης της πατρίδας μας της ίδιας. Και με εσάς τους εκπαιδευτικούς μπορούν να γίνουν θαύματα, απλά η τοπική κοινωνία, οι τοπικές κοινωνίες να δουν αλλιώς πλέον το μέλλον των παιδιών, των δικών μας παιδιών. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ήθελα να πω και κάτι ακόμα.
0: Πες το, γιατί μας περιμένει μετά μία μαθήτριά σας. Μία μαθήτριά σας, ναι, να μας πει και αυτή δηλαδή την εμπειρία της από την φίτηση στο δικό σας πρότυπο σχολείο, το δημόσιο σχολείο του Επαγγελματικού Λυκείου της Απανομής.
1: Υπάρχει ένα πανελλαδικό εξεταζόμενο μάθημα στον τομέα μας που λέγεται Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Που σημαίνει ότι όλοι όσοι πάνε στην τρίτη λυκείου ανεξαρτήτως ειδικότητας διδάσκονται αυτό το μάθημα και το εξετάζονται και στις πανελλαδικές.

0: μέλλον. Εκεί είναι το μέλλον. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα, κύριε Δίπαλε. Ο Θεός να σας έχει καλά.
0: Και εσάς και εσάς και εσάς και καλό καλοκαίρι. Δημήτρη, να πάμε στην τελευταία καλεσμένη μας. Είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον. Είναι η μαθήτρια της Β' Λυκείου. Της Β' Λυκείου, όπου τώρα θα πάει στην Τρίτη Λυκείου, στο τμήμα Γεωπονίας, την κυρία, το παιδί μας, θα το έλεγα γενικά έτσι με το εμείς πάντοτε στην ψυχή μας, στο μυαλό μας και στις σκέψεις μας, την Σοφία Τσακάλη, ακούγοντας ένα ωραίο τραγούδι, παλιό τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, «Σαν το μετανάστη».

0: Αγαπητή μου Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Βίμπαλα.
0: Είναι μεγάλη η χαρά που σε έχουμε κοντά μας. Και αυτό γιατί. Είσαι, θα το πω σε πρώτο πληθυντικό, το παιδί μας. Είστε τα παιδιά μας. Είστε το μέλλον της πατρίδας μας. Εσύ ως μαθήτρια Β' Λυκείου, τώρα πηγαίνοντας Τρίτη Λυκείου.
1: Τρίτη Λυκείου, ναι.
0: Στο τμήμα γεωπονίας.
1: Ναι, ναι, στο τμήμα γεωπονίας, έτσι.
0: Πώς επέλεξες να πας σε αυτό το τμήμα και συγκεκριμένα όμως στο επαγγελματικό λύκειο, αυτό το κορυφαίο, το κόσμο που λέγεται ΕΠΑΛ Πανομής?
1: Καταρχάς να πω ότι χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε και για την πρόσκληση. Το τομέα γεωπονίας το διάλεξα καθαρά για τις γνώσεις, γιατί κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Είμαι από ένα χωριό του νομού Πέλλας.
0: Από την Πέλλα? Από ποιο χωριό?
1: Από τον Προφήτη Λία.
0: Κορυφαίο χωριό, παραγωγικό. Μικρό μεν, αλλά παραγωγικό.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ παραγωγικό.
0: Και επέλεξες το επαγγελματικό λύκειο της Επανομής να φοιτήσεις το τμήμα αυτό. Το ερέθισμα ήταν από την οικογένεια ή το είδες ως μέλλον? Ότι εκεί είναι
1: το

0: μέλλον του νέου ανθρώπου, του νέου Έλληνα, γιατί το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα που διαλέξαμε εδώ με τον Δημήτρο Σχιζοδήμο, ο μετανάστης, δεν έγινε τυχαία, έγινε με κάποιον τρόπο ότι ο δρόμος είναι ή παλεύουμε στην πατρίδα μας με όλα αυτά τα καλά που έχει ή γινόμαστε μετανάστες μέσα στη θλίψη, στην πίκρα και στον πόνο.
1: Όχι, όχι. Διάλεξα καθαρά για τις γνώσεις, ήταν καθαρά από μένα. Γιατί υπάρχουν κάποια κτήματα και...
0: Όλο αυτό δηλαδή ήταν ότι εσύ μέσα από την έρευνα που έκανες μόνη σου με την οικογένειά σου, με κάποιους ανθρώπους σου γνωστούς, ότι το σχολείο αυτό είναι το ιδανικό για να φοιτήσει ένας νέος άνθρωπος και ιδίως εσύ που επέλεξες μέσα από τις καταγωγές σου, τις εμπειρίες σου και τις γνώσεις από την είδα την οικογένειά σου, το τμήμα γεωπονίας. Άρα δηλαδή πρέπει να πάω εκεί.
1: Έτσι. Και χαίρομαι πάρα πολύ και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον διευθυντή μας και στους καθηγητές μας. Μας δίνουν πάρα πολλά εφόδια. Τα εργαστήρια, τώρα και το θερμοκήπιο, οι συμμαθητές μου όλοι έχουν ένα υψηλό επίπεδο. Είναι ένα μοναδικό σχολείο, το οποίο μας δίνει πάρα πολλά κίνητρα. Μας έχει βάλει την καλή ανησυχία. Εγώ ξεκίνησα με την προϋπόθεση ότι θα πηγαίνω 1-2 φορές την εβδομάδα, αλλά κατέληξα να αφήνω πίσω την οικογένειά μου και όλες μου την ξεκούραση της εργασίας και να πηγαίνω κάθε μέρα. Με πολύ όρεξη για μάθηση, με πολύ χαρά και ενθουσιασμό.
0: Αν και στις γυναίκες δεν επιτρέπεται να ρωτάς ποτέ την ηλικία. Με πολύ σεβασμό όμως, γιατί είσαι μαθήτρια.
1: Δεν με πειράζει.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι 40.
0: 40 χρονών. Έχεις και οικογένεια, παιδάκια?
1: Έχω οικογένεια, είμαι παντρεμένη, έχω 3 κορίτσια.
0: 3 παιδιά?
1: Ναι, 3 παιδιά.
0: Είσαι παράδειγμα Ελληνίδας. Με συγκινείς για όλο αυτό το οποίο έχεις κάνει. Και θα σε παρακαλούσα όλο αυτό το, θα έλεγα, το εγχείρημα έχει μια επανάσταση προσωπική, ατομική, ότι εγώ τώρα θα πάω να κάνω κάτι για τον εαυτό μου και μέσα από αυτό για την οικογένειά μου. Θα το φώναζες αυτό και για τις υπόλοιπες φίλες, φίλους, παρέες, συγγενείς εκεί, ελάτε σε αυτό το σχολείο?
1: Με μεγάλη φωνή θα το φώναζα. Και ήδη το λέω σε φίλους, σε γνωστούς, οπουδήποτε πηγαίνω, ελάτε και θα αλλάξει η ζωή σας.
0: Αυτό είναι πραγματικά συγκινητικό, γιατί είναι μια σκέψη άλλη μιας μητέρας Ελληνίδας, η οποία μπαίνει σε μια επιστήμη γεωτεχνίας, γεωτεχνική, εσπερινού σχολιού, παρακάμπτοντας τις όποιες ανηφόρες, τις όποιες δυσκολίες της καθημερινότητας. Είσαι μητέρα, είσαι σύζυγος, είσαι οικογενειάρχησα, έχεις μια κοινωνικότητα και λες εγώ ξεκίνησα χαλαρά για δυο, όχι τώρα το ερωτεύτηκα και εγώ πηγαίνω 5 φορές τη βδομάδα.
1: Έτσι ακριβώς κύριε Δίμπαλα.
0: Πιστεύεις ότι ο πρωτογενής τομέας είναι το μέλλον της πατρίδας μας και εκεί πρέπει να σταθεί η πολιτεία αλλά και οι άνθρωποι ανεξαρτήτου ηλικίας, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά?
1: Φυσικά, όπως είπε και πριν ο κύριος Κεραμάρης, ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που θα σου δώσει να φας, που θα σου δώσει το μέλλον. Δηλαδή χωρίς τον πρωτογενή τομέα όλα είναι πεθαμένα. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον πρωτογενή τομέα.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λες, είναι καλή μου Σοφία, επίτρεψέ μου να σε μιλώ με πολύ ενσυναίσθηση και σεβασμό, γιατί χωρίς τον πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει ο τόπος μας, η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας και φυσικά όλος ο πλανήτης. Αλλά εμείς μιλάμε για αυτό το δαχτυλίδι του πλανήτη που λέγεται η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Τελειώνοντας, από τις καταγωγές σου εκεί, από τον προφήτη, αυτό τον ευλογημένο τόπο που λέγεται Νομός Πέλλας, τι κουβαλάς από τα παιδικά σου χρόνια?
1: Τι κουβαλά από τα παιδικά μου χρόνια? Εμείς καλλιεργούσαμε σε όλα τα κτήματα ροδάκινα. Ο πατέρας μου, εκτός τα χωράφια, είχε και κάποια ζώα. Είχε, όσο θυμάμαι, όσο ήμουν μικρή, είχε κατσικούλες, είχε πρόβατα Μετέπειτα πήρα αγελάδες. Μέσα στην αυλή μας είχαμε αγελάδες. Ήμουν μπροστά πολλές φορές όταν γεννούσε μια αγελάδα το μοσχαράκι της. Έτσι έχω πάρα πολλές καλές αναμνήσεις. Τώρα με συγκινήσατε.
0: Είμαι και εγώ χωριάτης. Και εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Και είδα ότι αυτά και αυτή την ερώτηση την έκανα μέσα από την... δηλαδή όπως ένιωσα με... Ας είναι τηλεφωνική η σύνδεση. Η χρειά της φωνής πολλές φορές εκπέμπει και, και τον βαθμό ενσυναίσθηση του καθενός μας. Τα έχω ζήσει και εγώ στο χωριό μου και είδα ότι αυτά εδώ ήταν η κληρονομιά. Ήταν η ασπίδα σε όλες τις κακοτοπιές. Και στις βιτρίνες. Γι' αυτό σου την έκανα την ερώτηση. Άρα κουβαλάς εκείνα όλα τα οποία έχεις ζήσει, θέλεις να τα ολοκληρώσεις τώρα και μέσα από τις σπουδές και αυτό είναι το κάλεσμά σου και με αυτό να κλείσουμε όλους και όλες ότι ο δρόμος οδηγεί στο ΕΠΑΛ, στο ΕΠΑΛ της επανομής και ουσιαστικά στα σχολιά, στα δημόσια σχολιά όπου είναι τα σχολιά του ελληνικού λαού.
1: Έχω πολύ αγάπη για το χωριό μου και κάποια στιγμή θέλω να γυρίσω εκεί. Γιατί έχω και τα κτήματα εκεί, κάποια δηλαδή. Αλλά όπως είπατε, και εδώ το Εσπερινό ΕΠΑΛ Επανομής μας έδωσε την μεγάλη ευκαιρία, την πολύ μεγάλη ευκαιρία να μάθουμε και να προχωρήσουμε σε ό,τι και αν έχει διαλέξει ο καθένας.
0: Να σε πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί όλο αυτό εδώ που αναφέρεις έχει ένα συνέστημα και ένα συνέστημα αναγνώρισης και ευχαριστίας στους δασκάλους, στους εκπαιδευτικούς, σε όλους τους κοινωνούς της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως είχαμε τώρα εδώ κοντά μας την κυρία Ελένη την Νικολαίδου, την πρωτοστατούσα, την ιχνηλάτισα της ιδέας να γίνει αυτό το σχολείο, των καθηγητών σου, τον διευθυντή, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουβαντσούδη, τον έτερο καθηγητή σου, τον κύριο Στέφανο Μεριαλούντα, τον έτερο κυρίως γεωτεχνικό γεωπόνο, τον κύριο Κεραμάρη και όλους αυτούς οι οποίοι δηλαδή με έναν τρόπο γίνεστε μια αγκαλιά μεγάλη, μικρή, μεγάλη. Ο άλλος φυσικά ο καθηγητής με τις γνώσεις του πανεπιστημίου, της επιστημονισύνης, το συμμαθητό σου. Γιατί εγώ δεν γνώριζα ότι είσαι, δηλαδή έχεις μια ηλικία μια ωρίμηση γυναίκας, οικογενειάρχης σας. Και λες ότι εγώ καλώ και τις φίλες και τους φίλους να πάνε σε αυτό το σχολείο. Γιατί έχει αυτές τις αξίες, αυτά τα ιδανικά.
1: Έχω πρότυπο τον Άγιο Πορφύριο, γιατί ήταν πολύ φιλομαθής και σε μεγάλη ηλικία ήθελε να μάθει πάρα πολλά πράγματα. Έμαθε για τη μελισσοκομεία, άνοιξε ορνηθοτροφείο μεγάλο έτσι, με κότες και πολλά και πολλά, αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι. Είχε τη φιλομάθεια πάρα πολύ σε έντονο βαθμό.
0: Σε μεγάλη ηλικία. Και έλεγε και κάτι άλλο. Έλεγε και κάτι άλλο. Γιατί εκεί στο Μίλεση που πήγαινε, όπου έκανε δηλαδή, γιατί και εγώ τον μελετώ και εγώ τον επικαλούμε, απαλά και απλά σε όλα. Και μέσα σε αυτό θα έλεγα μπαίνει και η παιδεία, η εκπαίδευση, η κουλτούρα, η αγάπη για τον συνάνθρωπο, η αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο, η αγάπη για τη μάθηση. Ο άνθρωπος γεννήθηκε, καλή μου Σοφία, κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, να φτάσει προς τη θέωση, να ανέβει ψηλά πνευματικά. Και χαίρομαι πολύ που ανάφερες και επικαλέστηκες τον Άγιο Πορφύριο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και σε εσάς κύριε Δίμπαλα και σε όλους τους καθηγητές μου, τον κύριο Διευθυντή, τους καθηγητές της Γεωπονίας, την κυρία Νικολαίδου, τον κύριο Στέφανο, όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εκ μέρους είμαι σίγουρη όλων των συμμαθητών μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι και Θεού, Θεού θέλοντος επιστροφή στον προφήτη. Επιστροφή στον προφήτη.
1: Θεού θέλοντος. Κάτι άλλο τελευταίο. Όσο ζω και δεν πεθαίνω, τόσο πιο πολλά μαθαίνω. Είχε πει μια κυρία κάποτε και έτσι το έχω πάντα στο μυαλό μου.
0: Γυράσκω διδασκόμενος. Συνέχεια Είπαμε, μαθαίνουμε και πνευματικά να ανεβαίνουμε. Ευχαριστώ Αμήν. Πολύ. Σας ευχαριστώ όλους.
1: Να είστε καλά,
0: όλους.
1: Κύριε Βίμπαλα, και εγώ ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ όλους. Καλά. Δημήτρη μου, να βάλουμε ένα υπέροχο τραγούδι του Μανώλη του Μητσιά στο Άγιον Όρος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, που και σήμερα ήσουν στο πλευρό και κάναμε μια εκπομπή με τους φίλους τους καλούς, αυτούς τους εκπαιδευτικούς και τον αντιδήμαρχο. Έχουμε, είπαμε, τον Γιώργο τον Αγγέλου από το Δήμο Θέρμης, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, όπου μας προσκαλεί όλους μια ανοιχτή πλέον γιορτή της παράδοσης και των ελληνικών παραδοσιακών συγκροτημάτων των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Θέρμης και τους όλους αυτούς τους ανθρώπους που προανάφερα του επαγγελματικού λυκείου της Πανομής, που είναι ένα πρότυπο σχολείο παραδειγματικό, όπου είναι μια ευκαιρία να εγγραφούν όσο περισσότεροι οι μαθητές και να γίνει κι άλλο σχολείο, κι άλλο σχολείο πάνω στα δεδομένα αυτού του μοναδικού μορφωτικού ιδρύματος. Σας ευχαριστώ όλους. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη, είπαμε 6 με 8, Φλάς 99,4, η Φωνή Υπαίθρου με τον Γιώργο Δίμπαλα. Να είσαστε καλά, να έχετε υπόλοιπο ευλογημένο χρόνο της ημέρας, της εβδομάδας, και να γελάτε όσο μπορείτε, να γελάτε κάθε μέρα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
14: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
15: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flas 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
16: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Σκορπιός Στούντιο. Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
1: Είστε καλά.
2: Άμε!
3: Πως αν σε χάσω χάθηκα.
0: Σκορπιός Στούντιο. Η απόλυτη διασκέδαση της πόλης επιστρέφει. Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Μαζί του Κώστας Μικέλης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
13: 8 με 9 το πρωί.
12: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

Θέλεις κάπου να δισκυντάζεις και να πεις ποτό. Σκορπιός, είναι για σένα. Αμ. Αμ. Αμ. Absolut. Gordons. Μαρτίνι.

0: Flash 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
7: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Το Bubby News τώρα και ραδιοφωνικά.
14: Και ραδιοφωνικά.
13: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4 με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
14: Συντονιστείτε.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: πρέπει να το κάνω σωστά αυτό.
1: Από μικρό παιδί ήθελα να πετύχω, αλλά εγώ απέτυχα. Μου είπε πως οι μύες μου χάθηκαν, πως το σώμα και τα δυο μπλε μάτια μου ήταν αυτά που τη γοήτευσαν.
2: Έτσι είναι.
1: Με κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά της σαν μάνα, γιατί επιτέλους είχα μια καλή δουλειά, αλλά ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Και όταν έλαμψαν οι φρίκες μου,
0: σίγουρα
1: την απογοήτευσαν. Ο Αντώνης τρελαίνεται που απορρίπτω δουλειές 9 με 5 και ότι βγάζω το ρίχνω στην τέχνη μου.
2: Συγγνώμη.
1: Θέλει να με δει να ζω κανονικά και όταν το έκανα ήταν περήφανος για μένα.
2: Μπράβο, Λεβέντη.
1: Νιώθω το βάρος των πρέπει που θέλω και των πρέπει που σφήνωσαν στο κεφάλι αδίστακτα να με παραλύει. Νιώθω πως καταραίω επειδή ζω σε ένα υπόγειο και όχι στο πατρικό μου, αλλά δεν υπάρχουν πατρικά στις χαμένες νεότητες που κυνηγάνε τη λύθη.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Εκείνο το βράδυ στο είπα αγάπη μου, η κοινωνία μας τρελαίνει με τρόπους παράλογους. Και εσύ μου είπες, το έχεις χάσει Δημήτρη, καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Καλύτερα να είχα φύγει. Καλύτερα να γίνουμε θρύλοι. Από το να ζήσω όπως θέλετε εσείς. Προτιμώ να ανατείλω από το δίλη. Ο πατέρας μου ονειρευόταν στα μάτια μου λεφτά, αμάξια και επιτυχία.
2: Πήρε τα αρχίδια μου.
1: Ξέχασε πως από μικρό παιδί έψαχνα να βρω κάτι πιο ακριβό.
2: Για πες.
1: Και ακόμα την ψάχνω.
2: Ακόμα την ψάχνω.
1: Ακόμα την ψάχνω. Ακόμα την ψάχνω. Ναι. Την ευτυχία.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
12: 8 με 9 το πρωί,
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
14: Και ραδιοφωνικά.
13: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
14: Με τον Bubby Μπατσάρα.
13: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
14: Συντονιστείτε.
15: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: lies. Δεν κοιτάμε την τιμή, μόνο το size. Έχω το σεβασμό από την Αλάνα και το blog. Είμαστε true, είμαστε rude, no lies. Όλη ομάδα, ό,τι λέμε είναι true talk. Όλοι οι haters γίνονται fans. Όλα think about his cast. Όλα γύρω about money.
1: Και ο δικός μου πλήσει το γκάνι.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
11: Μες στα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

κάνε κάτι. Μη μου χτυπάς απλά την πλάτη, κάνε κάτι. Κάθε φορά βαριέμαι να μου χτυπάς την πλάτη και να μου ζητάς να είμαι γερός και να ταχώνω σαν να μου λες ότι τραβάμαι. Ξεχωρώ μονοπάτι κι ό,τι ξεφουρνίζω μόνος το πληρώνω. Θα σου φρεσκάρω τη μνήμη σύνταξη, διότι κι αδερφέ μου τα ίδια λεκιασμένα λόγια πετούσαν κάποιοι κατά γράμμα. Δεν παίζει ρόλο αν δεν τους πίστεψα ποτέ μου ή κακότοπιες. Μόνος τους δειλούς αφήνουν τραύμα. Μην ψελίζεις λοιπόν τα λόγια αυτά τα μασημένα, σαν κι αυτούς που θριαβεύουν στη σκιά της ντροπής. Γίνε φωτιά και λύτρωσέ μας απ' τα ρημαγμένα.

πάνε και πενεύονται επικύρωση απ' τη μάζα. Μη γύρευεις, μην παρήσαχτος να λογοδότεις σε σένα. Η ζωή είναι όμορφη και απλή, μη το παιδεύεις κανά. Κάτι μη ζητάς πάλι από μένα.

ακόμα πόσα σαν φιορισμό το όνειρό μας δεν έχει. Ούτε θα μπα νοήματα, κανείς μη σκαρφιστεί. Απλά έχει πύρινο βιός όποιος δε σκιάζεται και αντέχει. Κι όποιος γουστάρει τα όμορφα να μοιραστεί.

σκότωσα. Πετάω μπροσού το καλύτερο κομμάτι. Πόσα θέλεις από μένα ακόμα, πόσα. Και να θυμάσαι ότι ξεπεσμένη πριν ήταν καλόγνωμη. Και ότι αλεπού του Βάλτου είναι το παρανόμιμο. Στη σκοτεινή πλαγιά ακόμα είμαι τη γνώριμη. Κι αν είχα 7 ζωές για τους προδότες, δεν θα αλλάζει η γνώμη μου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Μες στα χαράματα.